0: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.
1: Αγάπαμε με όλα τα λάθη που έχω κάνει.

Πήγες να ξαποστάσεις, μα εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν το κουρσάρο με φωτιές.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελανείς. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε και ξέχασέ με.

χαμένη θα βγαίνεις. Να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα.
2: Ισέκη.
3: Μιτσουμπίση.
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

αυτό θα στο αφιερώσω, πατέρα, γιατί με τον Μάρκο τον Μαυακάρη άκουσες και ξεκίνησες. Από την καρδιά μου με πολύ αγάπη για σένα. Στην παρέα μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, που ήρθε να σε ευχαριστήσει με την παρουσία του.

0: Σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μία πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι. Diamonds are
0: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έκρηξη πιθανότατα από αέριο σημειώθηκε σε κτίριο στην οδόληση κράτου στην Πλάτκα κοντά στην πύλη του Ανδριανού. Πληροφορίες για έναν ελαφρά τραυματία, ενώ κατέρευσε μέρος του κτιρίου. Στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Η Ελλάδα είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις και όχι κράτος ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Επανέλαβε ότι μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση βαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, χαρακτήρισε το κάζους μπέλιο σε αιστεία έντασης που δεν συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΙΕ. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Μητσοτάκης έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο κ. Νετανιάχου χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντοάν ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Προβάδισμα με 14,4 ποσοστιαίες μονάδες διατηρεί η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 30,2% έναντι 15,8% της Ελλάς και 12,6% του Πασό. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%. Σε δύο δόσεις, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης ώστε να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές των καυσίμων και το κόστος θέρμανσης την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί παρά στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και προκρίνονται στοχευμένες ενισχύσεις, ακόμα και αν η Ευρώπη δώσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως 2 ενοίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ. Τρεις μήνες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, τα μπάζα και τα συντρίμια παραμένουν στο σημείο. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, η ενοικιάστρια αποθήκη στο ισόγειο της πολυκατοικίας Ρία Τσάπα τόνισε ότι αρμόδιος για τα μπάζα είναι ο Δήμος και πως δεν έχει εκταμιευτεί το ποσό ώστε να ξεκινήσει από ιδιώτη απομακρυνσή τους. Σημείωσε πως ουδής γνωρίζει τον υπεύθυνο και πως ο δικαστής θα ορίσει τον υπαίτιο ώστε οι πληγέντες να κινηθούν εναντίον του. Αποκαλυπτική μαρτυρία νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκιο που έχασε τη ζωή του, Γιώργος Μαζονάκης, ανέφερε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλάσμα αφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Φέρεται να δήλωσε ότι όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, της δίθηκε το αντίδοτο και επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. Στο νοσοκομείο Παπαμακάριστος νοσηλεύεται ένας 21χρονος Αιγύπτιος, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι άγνωστο στο κέντρο της Αθήνας. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε σταθμευμένο γιοταχή στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη που επεκτάθηκε και σε δύο άλλα οχήματα. Προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στα αυτοκίνητα. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κατεπήγουσα συνάντηση προχωρούν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν μετά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ριάντ. Στα αθλητικά απόψε στις 10 παρατέταρτο, Μαυροβούνιο Κύπρος για το UEFA Nations League στην ίδια διοργάνωση Ιταλία-Βέλγιο, Σουηδία-Ρουμανία, Τουρκία-Γαλλία, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ουγγαρία-Ουκρανία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM. Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα, πίτσα, κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Ζημιές ή έχουμε και άλλα ζητήματα. Άννα, είμαι μαζί μου εδώ για τις τελευταίες εξελίξεις. Ευχαριστώ.
7: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
6: Καλημέρα.
7: Ναι, σημειώθηκε μία έκρηξη στις 8 παρα 20 στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα, πιθανότατα από φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ένα κτίριο, ένα παλιό διόροφο κτίριο έχει υποστεί μερική πτώση. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Σε ισχύ έχει τεθεί και αποκλεισμός κυκλοφορίας στο σημείο. Επιχειρούν 3 οχήματα της πυροσβεστικής και 12 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει ένας τραυματίας, δεν ξέρουμε αν είναι άνδρας ή γυναίκας, από θραύσματα, είναι ελαφρά τραυματίας. Και η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή, ακούστηκε σχεδόν σε όλο το κέντρο της Αθήνας.
6: Ναι, αλήθεια, γιατί πήρα πολλά μηνύματα την ώρα που έγινε η έκρηξη από διάφορες περιοχές. Που μου λέγανε ότι κάτι έχει γίνει, μια έκρηξη και βλέπουμε καπνό κάπου στο κέντρο της Αθήνας.
7: Θα δούμε πώς θα...
6: Ναι. Ας ελπίσουμε πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα θύματα πέρα από τους μικρούς τραυματισμούς και να δούμε από εδώ και πέρα τι έχει συμβεί και τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη. Περιμένω νεότερα αν υπάρχουν στη συνέχεια. Ευχαριστώ Άννα πάρα πολύ, Άννα Εμέη, με τις τελευταίες εξελίξεις από αυτή την έκρηξη που πραγματικά όλους μας έχει θορυβήσει.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλωσορίζουμε και όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση των παραπολιτικών στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Παρασκευή, με τον καιρό να είναι καλό, αλλά να περιμένουμε φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τους ειδικούς. Διότι τον αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο σιγά σιγά. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Στη μέση της εβδομάδας αλλάζουμε και μήνα. Μπαίνουμε σιγά σιγά για τα καλά στο φθινόπωρο. Αθλητικά, αν το σκεφτείς, ήταν ένα πολύ καλό βράδυ χθες, διότι η Ελλάδα έκανε την ανατροπή, το 1-0 της Σερβίας, το έκανε 2-1 στο 95 και ξεκίνησε με το δεξί τους αγώνες στο Nation League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κέρδισαν και αυτοί εύκολα, Μπασκόνια και Παρί αντίστοιχα, και αυτοί ξεκίνησαν με το δεξί. Είναι πολύ νωρίς, αλλά όπως και να έχει, είναι καλό να βλέπεις ότι οι δύο ομάδες εμφανίζονται πολύ δυνατές για την φετινή Ευρωλίγκα. Λέει κάτι το πως ξεκινάνε? Όχι, δεν λέει πολλά το πως ξεκινάνε, αν και οι προσδοκίες και από τις δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλες. Η επιστροφή του Ζότς στο ΆΚΑ ίσως να είναι η μεγαλύτερη είδηση της Ευρωλίγκας χθες γενικότερα, διότι έχει γράψει χρυσές σελίδες με τον Παναθηναϊκό. Αυτό ελπίζουν ότι θα ξανακάνει τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι εξαίσθηση αυτή που ακούμε, τη Σαπίαρ. Τι κάνεις όταν έχεις μόλις κυκλοφορήσει το Kick και έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο? Προσπαθείς να μην τα κάνεις θάλασσα στον επόμενο δίσκο και να κάνεις πάλι επιτυχία. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1990 είναι εξαίσθηση, κυκλοφορούν το X, και ευτυχώς για αυτούς γίνεται μεγάλη επιτυχία. Τότε οι ομάδες εμφανίζονται πολύ δυνατές για την φετινή Ευρωλίγκα. Λέει κάτι το πως ξεκινάνε? Όχι, δεν λέει πολλά το πως ξεκινάνε, αν και οι προσδοκίες και από τις δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλες. Η επιστροφή του Ζότς στο ΆΚΑ ίσως να είναι η μεγαλύτερη είδηση της Ευρωλίγκας χθες γενικότερα, διότι έχει γράψει χρυσές σελίδες με τον Παναθηναϊκό. Αυτό ελπίζουν ότι θα ξανακάνει τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι εξαίσθηση αυτή που ακούμε, τη Σαπίαρ. Τι κάνεις όταν έχεις μόλις κυκλοφορήσει το Kick και έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο? Προσπαθείς να μην τα κάνεις θάλασσα στον επόμενο δίσκο και να κάνεις πάλι επιτυχία. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1990 είναι εξαίσθηση, κυκλοφορούν το X, και ευτυχώς για αυτούς γίνεται μεγάλη επιτυχία. Το Disappear, μια

0: Disappear. Τι κάνεις όταν έχεις μόλις κυκλοφορήσει το Kick και έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο? Προσπαθείς να μην τα κάνεις θάλασσα στον επόμενο δίσκο και να κάνεις πάλι επιτυχία. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1990 οι Nexes κυκλοφορούν το X και ευτυχώς για αυτούς γίνεται μεγάλη επιτυχία το Disappear, μία από τις μεγαλύτερες τους. Η ένταση έρχεται από πολλές πλευρές, αλλά έχει ενδιαφέρον πολιτικά εννοώ και οικονομικά, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και λίγο τα γήινα, τα ζητήματα που απασχολούν τους πάρα πολύ κόσμο, τα ζητήματα της καθημερινότητας που έρχονται από μια ασθένεια για παράδειγμα ή από την ηλικία. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίσει πάρα πολλοί κόσμος και όσοι έχουμε βρεθεί να είμαστε φροντιστές των γονιών μας ή άλλων ανθρώπων που έχουν άνοια ή διαγνωσμένο Αλτσχάιμερ, έχουμε καταλάβει τις δυσκολίες που έχει αυτή η υπόθεση, πρώτα απ' όλα για τον άνθρωπο που νοσεί, αλλά και για τους φροντιστές που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη, με μια κατάσταση που συνήθως δεν βρίσκεις πολύ εύκολα βοήθεια και είσαι και λίγο χαωμένος στο τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις, πώς πρέπει να λειτουργήσεις. Γι' αυτό και ζήτησα από την Δόκτωρ Παρασκευή Σακά, νευρολόγο, ψυχίατρο, πρόεδρο της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών και πρόεδρο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και την Νόσο Αλτσχάιμερ, να συζητήσουμε σήμερα για το Αλτσχάιμερ, με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα, αλλά και για το φεστιβάλ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο Νιάρχος. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τλώσσα, και εμείς ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Πράγματι πρόκειται για ένα μείζον θέμα ιατρικό, αλλά και κοινωνικό και οικονομικό, για τα κράτη και για τις οικογένειες, για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται πολύ οικονομικά.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι η άνοια με κυριότερη μορφή την νόσο Αλτσχάιμερ, το 70 έως και 80% των περιστατικών άνοιας οφείλονται σε μια συγκεκριμένη νόσο που καταστρέφει τα κύτταρα του εγκεφάλου, την νόσο Αλτσχάιμερ. Η άνοια είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται πάντοτε προς το χειρότερο και κρατάει πολλά χρόνια, σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Ο ασθενής ξεκινάει από το να ξεχνάει λίγο στην αρχή και να χρειάζεται κάποιον να τον επιβλέπει για να μην κάνει κάτι επικίνδυνο, για να μην χαθεί στον δρόμο, ας πούμε, έτσι, ναι, να μην κάψει το φαγητό, να μην τραυματιστεί. Αλλά όσο εξελίσσεται η αρρώστια, ο πάσχων χάνει την αυτονομία του και επιβαρύνει πολύ το φροντιστή. Χρειάζεται συνεχή βοήθεια, να πληθεί, να ντυθεί, να φάει, να περπατήσει. Καταλάβετε, μέχρι που φτάνει στο τέλος να εξαρτάται τελείως, κατάκητος.
0: Και πολύ σύντομα αυτή η βοήθεια γίνεται βοήθεια 24-7, δηλαδή πρέπει να έχει 24-24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: 7 μέρες. Ναι. Είναι το, όπως το λέμε και εμείς που ασχολούμαστε με την Αλτσχάιμερ, είναι το περίφημο φορτίο του φροντιστή.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το να φροντίσει έναν άνθρωπο όλη την ημέρα, κάθε μέρα, χωρίς διακοπή, αλλάζει την ζωή σου σε πάρα πολλά στοιχεία και οικονομικά,
1: αλλάζει,
0: αλλά και πρακτικά.
1: Τη ζωή
0: έτσι.
1: Σου, ναι. Πρακτικά. Καταρχήν, οι φροντιστές εξαντλούνται σωματικά.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει κόπο.
0: Σωστό,
1: να τον,
0: σωστό.
1: Έτσι δεν είναι, τον άνθρωπο να τον βοηθήσεις, να εκείνη μεγάλη. Να σηκωθεί, να περπατήσει,
0: ναι.
1: Και είναι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Και ψυχολογικά για το φροντιστή.
1: Είναι σύζυγοι σε ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Και ψυχολογικά για το φροντιστή, γιατί βλέπει τον άνθρωπο.
1: Αυτό που λέτε, παράμετρος, η ψυχολογική του φορτίου είναι η πιο σημαντική, γιατί από όσους μας ακούνε, όποιοι έχουν ζήσει έναν άνθρωπο με Αλτσχάιμερ, είναι πολύ ψυχοφθόρο να βλέπεις έναν κοντινό σου αγαπημένο άνθρωπο να φεύγει σαν προσωπικότητα, να χάνεται, να μην σε αναγνωρίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τραγικό.
0: Ωραία. Όλοι μας ξεχνάμε τα κλειδιά μας, ξέρω εγώ, ξεχνάμε που έχουμε παρκάρει, ξεχνάμε ότι είχαμε να κάνουμε μια δουλειά. Μπορεί να νιώθουμε ότι αρχίζει η μνήμη μας και αδυνατεί σιγά σιγά. Είναι σημάδια άνοιας ή Αλτσχάιμερ αυτό?
1: Καταρχήν παίζει ρόλο η ηλικία.
0: Ναι.
1: Το 98% των περιστατικών των ασθενών

0: με άνοια και νόσο Αλτσχάιμερ κατά περίπτωση, είναι πάνω από τα 65 χρόνια.
1: Ναι.
0: Συμβολικά το όριο του γύρατος είναι τα 65 χρόνια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η Αλτσχάιμερ είναι νόσος του γύρατος, της τρίτης ηλικίας. Υπάρχουν νεότεροι ασθενείς, αυτό το 2% που λέω. Έχει υπάρξει και ασθενείς με Αλτσχάιμερ 40 χρονών. Αλλά αυτά είναι πολύ σπάνια, είναι γενετικά περιστατικά κυρίως. Και έρχονται και χρειάζονται και άλλη αντιμετώπιση.
1: Ναι.
0: Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών είναι ηλικιωμένη.
1: Ωραία. Πώς καταλαβαίνει...
0: Όταν ένας νεότερος άνθρωπος, θα το απαντήσω στην ερώτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Ξεχνάει.
1: Ναι,
0: εξαρτάται βέβαια το πόσο ξεχνάει και τι ξεχνάει.
1: Ναι.
0: Γιατί τον τα ξεχνάει κάποιος σχετικά νεότερος. Κάτι που οφείλεται κυρίως σε ψυχοπίεση, αυτό που λέτε, που έβαλα τα κλειδιά μου αλαφιασμένος, που έχω παρκάρει, γυρνάει κάποιος το βράδυ, έχει βγει και 2-3 ποτηράκια κρασί, ξεχνάει που έχει παρκάρει, ας πούμε, ναι. Το ζήτημα είναι να μην ελαττώνεται η μνήμη σου σε σχέση με το πώς ήταν πριν κάποια χρόνια και κυρίως αυτή η ελάττωση της μνήμης να μην σε αφήνει να λειτουργήσεις καθημερινά.
1: Ναι. Όταν αρχίζουμε... και αναρωτιόμαστε, η οικογένεια αρχίζει και αναρωτιέται και ανησυχεί μήπως ο άνθρωπος έχει αρχίσει, ξέρω εγώ, και έχει τα πρώτα δείγματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε?
0: Στο γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στη χώρα μας έχουμε καλούς νευρολόγους, ψυχιάτρους και οικογενειακοί γιατροί. Ξέρουν πώς να διαγνώσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ, τι πρέπει να κάνουν, τι εξετάσεις να στείλουν, γιατί είναι ένα κοινό καθημερινό πρόβλημα. Βέβαια, τώρα πια στη χώρα μας έχουμε σε όλη την Ελλάδα 37 ιατρία μνήμης. Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στα ιατρία μνήμης που κάνουν ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη εξέταση, κάνουν τεστ μνήμης. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα καλό site της εταιρείας μας, alzheimerathens.gr. Οργάνωση Alzheimer στην Αθήνα, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση στην Ελλάδα. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες, μια πολύ ενεργή και καλή οργάνωση στη Θεσσαλονίκη. Είναι οργανώσεις που τις λειτουργούν οι εταιρείες Alzheimer, χρηματοδοτούνται από το κράτος και παρέχουν πολύ καλές υπηρεσίες εντελώς δωρεάν.
1: Ναι. Υπάρχουν σημάδια που μπορεί να μας ανησυχήσουν, υπάρχει τρόπος πρόληψης, δηλαδή να το καταλάβεις πριν, πλέον έχει αρχίσει να εκδηλώνεται πολύ έντονα.
0: Η πρόληψη, ναι, είναι τρόπος ζωής. Και χωρίς σημάδια την κάνει την πρόληψη, διότι η πρόληψη ξεκινάει από πολύ νωρίς, κύριε Κλώσσα. Πρέπει, οι μελέτες καταρχήν με έχουν δείξει ότι η εκφύλιση του εγκεφάλου, αποδεδειγμένα με βιοδείκτες, μπορεί να ξεκινήσει να καταστρέφεται ο εγκέφαλος σταδιακά και σιγά σιγά μέχρι και 20 χρόνια πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τη μέση ηλικία. Επομένως, πρέπει να κάνουμε πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι χάπι. Δεν είναι ματζούνι από αυτά που έχουν τα φαρμακεία άπειρα και που διαφημίζονται. Η πρόληψη είναι τρόπος ζωής ενεργός. Δηλαδή, συγγνώμη, ασκώ το μυαλό μου με άπειρους τρόπους. Κινητοποιώ το μυαλό μου. Τι κάνω, μπαίνω στο ίντερνετ, διαβάζω, αν δεν μπορώ, διαβάζω εφημερίδες, διαβάζω βιβλία, λύνω σταυρόλεξα, αλλά όχι μόνο σταυρόλεξα, έτσι, έμονα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μόνο λύνουν σταυρόλεξα. Λύνω σουντόκου. Είναι καλύτερο το σουντόκου γιατί είναι πιο δημιουργικό, δεν είναι ποτέ το ίδιο. Μαθαίνω μια ξένη γλώσσα. Μαθαίνω, ακόμη και αν είμαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Παραμένω ενεργός δηλαδή.
0: Να κινητοποιώ το μυαλό μου. Παίζω επιτραπέζια παιχνίδια. Παίζω bridge. Ύστερα, πολύ σημαντικό σημείο στην πρόληψη είναι η άσκηση του κορμιού. Ειδικά η αεροβική γυμναστική βοηθά πολύ. Τρέχω, κολυμπάω, περπατάω συστηματικά και σταθερά. Χορεύω ελληνικούς χορούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι. 3-4 φορές τη βδομάδα κυρίες κάποιας ηλικίας χορεύουν μια χαρά Και ύστερα, ελέγχω με φάρμακα ή με όποιον άλλο τρόπο το ζάχαρό μου, την πίεση μου, τη χοληστερίνη μου. Δεν είμαι παχύσαρκος. Ό,τι αφορά τα υγεία. Δεν καπρίζω.
1: Ναι.
0: Φροντίζω την ακοή μου και την όρασή μου. Φοράω ακουστικά, χειρουργό τον καταράκτη μου. Έχω καλά κέφια, πολύ σημαντικό. Ναι. Και κάνω παρέα με ανθρώπους.
1: Γενικά με φροντίζω, εγώ θα το έλεγα συνολικά. Ναι. Με φροντίζω και δεν με αφήνω να πω ότι α, επειδή μεγάλωσα τώρα δεν πειράζει, είμαι στα πίσω-πίσω, άστον
0: να καθίσω σε μια αγωνία.
1: Ναι, ακριβώς. Σημάδια υπάρχουν, ναι. Σημάδια δεν εννοώ όταν πλέον είναι προχωρημένη η κατάσταση.
0: Την αρχή δεν υπάρχει. Ας πούμε, βλέπουμε τη μνήμη μας απλώς να ελαττώνεται.
1: Ναι.
0: Ειδικά για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, γίνονται και πιο. Χάνουν το ενδιαφέρον, τις λέξεις.
1: Ναι.
0: Αυτά τα τρία, ας πούμε, η μνήμη ελαττώνεται, είναι απαθείς οι άνθρωποι, ή τουλάχιστον σε σχέση με πώς ήταν πριν,
1: ναι, ναι.
0: Και δεν βρίσκουν εύκολα τις λέξεις.
1: Μάλιστα.
0: Τότε πρέπει να πάνε στο γιατρό. Εγώ θα ήθελα να πω για το φεστιβάλ,
1: ναι.
0: Που είναι στο φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ευχαριστούμε θερμά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που μας υποστηρίζει στεναρά και βοηθάει πολύ στη διοργάνωση του φεστιβάλ. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, είσοδος ελεύθερη, μπορεί και να βρέχει λένε οι προβλέψεις, ναι, αλλά είναι στεγασμένος,
1: είναι σκεπασμένα,
0: χώρος,
1: να μην αγχωθεί.
0: Έχει πάρκινγκ,
1: ναι.
0: το Κέντρο Πολιτισμού. Από τις 11 το πρωί μέχρι το βράδυ θα υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, θα υπάρχουν αγώνες μνήμης, σπέτες, ψηφιακοί αγώνες μνήμης, θα υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που θα βοηθάνε τους συμμετέχοντες, θα υπάρχουν αγώνες, αγώνες γυμναστικής, ας πούμε, έτσι,
1: ναι.
0: Συμβολικά πάλι με την επίβλεψη ειδικών, πάλι για όλες τις ηλικίες. Οι αγώνες μνήμης είναι κυρίως για μεγάλους ανθρώπους να συναγωνιστούν.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν τεστ μνήμης ψηφιακά, γι' αυτό λέμε καινοτομία το φετινό σύστημα στην διαχείριση της άνοιας. Εκεί θα έπρεπε να έχει δηλώσει κάποιος, γιατί έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, πολλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Το Σάββατο το απόγευμα στις 5.30 ώρα θα υπάρξουν επιστημονικές ανακοινώσεις. Από τον Νίκο το Σκαρμέα θα μιλήσω και εγώ. Οι τελευταίες εξελίξεις, φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα για την νόσο Αλτσχάιμερ, υποσχόμενα πολλά, μπήκαμε σε μια καινούργια θεραπευτική εποχή. Οι καινούργιες εξετάσεις που βάζουν τεκμηριωμένη διάγνωση και το ίδιο και επιστημονικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν και την Κυριακή το πρωί και θα υπάρξουν και... Θα υπάρξει και εκπαίδευση φροντιστών, εργαστήρια.
1: Μάλιστα.
0: Όπως είπατε στην αρχή, οι φροντιστές πρέπει να εκπαιδευτούν κιόλας πώς να τους διαχειρίζονται, πώς να τους χειρίζονται τους ασθενείς. Δηλαδή, πώς να τους μιλάνε, επειδή έχουν μειωμένη ικανότητα επικοινωνίας σε κάποια στάδια και πέρα. Πώς να τους μετακινούν, πώς να τους μαθαίνουν να είναι λειτουργικοί, να μην χάσουν τη λειτουργικότητά τους. Όλα αυτά θα γίνουν. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται,
1: εξαιρετικά.
0: Το πρόγραμμα υπάρχει στο alzheimerathens.gr και υπάρχει και η γραμμή βοήθειας για την άνοια 1102 εργάσιμες ημέρες και ώρες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σακά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού
0: και εγώ σας ευχαριστώ,
1: το Σαββατοκύριακο στον Φάρο για να παρακολουθήσει όποιος θέλει το πρόγραμμα και να μετέχει και στις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρασκευή Σακά, νευρολόγος, ψυχίατρος, πρόεδρος εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και την Νόσο Alzheimer. Επειδή μα το έστειλε το μήνυμα αφού είχαμε κλείσει με τον κύριο Μητρόπουλο, να σου πω ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν το κριτήριο που σε έκοβε από τα 400 ευρώ είναι τα 400 ευρώ το επίδομα του Νοεμβρίου, είναι τα εισοδηματικά ή τα περιουσιακά, ναι, θα το πάρεις κανονικά, διότι δεν υπάρχουν πλέον ούτε περιουσιακά ούτε εισοδηματικά κριτήρια για τους άνω των 65. Για τους κάτω των 65 υπάρχει ο κόφτης ο ηλικιακός, αλλά οι υπόλοιποι θα το πάρουν κανονικά.

0: 25 Σεπτεμβρίου του 1976, ο 14χρονος τότε Μάλεν έβαλε μια αγγελία στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του, αναζητώντας μουσικούς για να δημιουργήσει μια νέα μπάντα. 6 άτομα το αποκρίθηκαν και συναντήθηκαν στο σπίτι του στις 25 του Σεπτέμβρη. Η μπάντα ξεκίναγε να είναι η μπάντα του Μάλεν, μέχρι που άνοιξε η πόρτα και μέσα μπήκε ο Μπόνο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία των YouTube. Επειδή λέγαμε για το Αλτσχάιμερ και για τους γιατρούς και για τις έρευνες, μιλήσαμε με την κυρία Σακά, την νευρολόγο ψυχίατρο, για το Αλτσχάιμερ και την άνοια. Αυτό είναι το καλό κομμάτι της ιατρικής επιστήμης, δηλαδή οι γιατροί που ενδιαφέρονται, που ασχολούνται, που προσπαθούν να βοηθήσουν. Το κακό κομμάτι, που παντού υπάρχει και καλό και κακό κομμάτι, είναι αυτή η υπόθεση του Κολονακίου με τον Μαζονάκη, που κάθε μέρα μαθαίνουμε και μια άλλη φρικιαστική λεπτομέρεια για το πώς έβλεπαν απέναντί τους ένα πρωτοφόλι και όχι έναν άνθρωπο, για το πώς θα του τα αρπάξουν, πώς θα του κάνουν διάφορες θεραπείες, ασχέτως σε τι κατάσταση ήταν ο ίδιος, άσχετα αν έπρεπε να του κάνουν αυτές τις θεραπείες, άσχετα αν τις έλεγαν κάποιοι ότι, ξέρετε, εδώ μάλλον κάτι δεν πηγαίνει καλά και ο άνθρωπος δεν είναι καλός στα καλά του, και απαντούσε η ίδια ότι δεν ξέρετε εσείς, εγώ είμαι η γιατρός. Είναι προφανώς μια υπόθεση που όσο ξετυλίγεται θα είναι όλο και πιο φρικιαστική για τον τρόπο που λειτουργήσαν άνθρωποι που θεωρητικά είναι γιατροί. Από την άλλη όμως φέρνει και πολιτικές εξελίξεις και πολιτικά απόνερα. Πρώτα απ' όλα γιατί αποδεικνύει για ακόμα μια φορά η πολιτεία ότι αδυνατεί να ελέγξει. Και αν δεν αδυνατεί να ελέγξει, θα πρέπει μάλλον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποιοι δεν θέλανε να ελέγξουν όλο αυτό το πράγμα που γινόταν. Γιατί ξαφνικά φτιάξαμε ένα μηχανισμό, αυτό το MedWatch, όπου έχει ανακαλύψει ήδη Ινστιτούτα, ιατρία, νυχάδικα, δεν ξέρω εγώ, δοντιατρία, δεν ξέρω εγώ τι άλλα, που μάλλον κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουν και έχουμε στείλει κόσμο να τα ελέγξουμε. Ο Υπουργός Υγείας, ο λαλίστατος Υπουργός Υγείας, μας είπε ότι τον καλέσαν από την Κύπρο για να τους παρουσιάσει αυτό το υπέροχο σύστημα που φτιάξαμε και ελέγχουμε τα ιατρία με βάση τις διαφημίσεις και το τι έχει πει. Δηλαδή, ξέρεις, και η ντροπή κάποια στιγμή πρέπει, δεν ξέρω, με προεδρικό διάταγμα να γίνει υποχρεωτική για κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορείς να έχεις ένα νεκρό στα χέρια δύο τσαρλατάνων να λες όλο το προηγούμενο διάστημα ότι δεν μπορώ να ελέγξω, τι να πρωτοελέγξω, τι να πρωτοκάνω, και τώρα να λες με καλούν από το εξωτερικό για να περιγράψω το σύστημα που φτιάξαμε και μας ζηλεύουν από την Ευρώπη για το σύστημα που έχουμε φτιάξει και μπορούμε να βρούμε ποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ποιοι όχι. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ελπίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα θα βγουν στο φως, θα μάθουμε αν κάποιοι κάλυπταν κάποιους ή αν απλά δεν ασχολιόμασταν με το αν γίνονται παράνομες ιατρικές πράξεις μέσα στα ιατρία. Τώρα, κατά τα λοιπά, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει μάθει να μιλάει πάρα πολύ και όταν υπάρχει πρόβλημα να μιλάει περισσότερο από τους άλλους για να καλύπτει το πρόβλημα, είναι προφανές πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε επίθεση στους δημοσιογράφους κάθε φορά, γιατί οι δημοσιογράφοι φταίνε για όλα, γιατί και εδώ υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, αλλά για τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι η μύρλα, είναι η κατάντια μας, είναι το ότι έχουμε μικρόφωνα και δεν λέμε τι καλό που είναι το εσύ που ο κ. Γεωργιάδης πηγαίνει από χωριό σε χωριό και εγκαινιάζει καινούργια κτίρια που είναι άδεια μέσα από μηχανήματα ή από γιατρούς, αλλά εγκαινιάζουμε καινούργια κτίρια. Ναι, ναι, ξέρω, θα βγει και θα πει, δεν είχαμε ποτέ περισσότερους γιατρούς και τέτοια. Η στατιστική είναι μια επιστήμη που μπορεί να σου πει οποιοδήποτε ψέμα χρειαστείς, πάντα βρίσκεις τους αριθμούς για να τους πεις. Τώρα, αν είμαστε εμείς κομπογιανίτες, που είπε στον Ιορδάνη και στην Ανθή προχθές, αν πίνουμε ναρκωτικά, που δεν έχει το Θεό του ή το Υπουργός Υγείας να κάνει τέτοιου είδους πλάκες με την τοξικοεξάρτηση που την έχει δώσει και αυτή σε ιδιώτες, αλλά έλα μουντέ, δεν πειράζει. Ή αν τέλος πάντων εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, ας την κάνει αυτός και οι υπόλοιποι καλά τη δουλειά τους και ας αφήσει τους δημοσιογράφους να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αλλά το ζήτημα είναι, ο κ. Γεωργιάδης έχει μάθει απλά να κάνει φασαρία, όχι να ασκεί πολιτική μάλλον, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Τώρα, αν αρχίσω να βάζω τα στοιχεία το ένα δίπλα στο άλλο, προφανώς και δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα. Το περίεργο είναι ότι ο κ. Μαρινάκης στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση δηλαδή, τον κάλυψε τον κ. Γεωργιάδη για τον τρόπο που βγήκε και μίλησε στους δημοσιογράφους. Αλλά τι να πει κανείς. Εντάξει, προφανώς για να τον αφήνουν τόσο καιρό να τα κάνει αυτά, μάλλον η κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ιόνιον FM

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Ακούτε Ionian FM.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Ένα Βενετσάνου και Γιώργης Χριστοδούλου στο «Εις χίλιες φωτιές». Η ιστορία αυτή της συνεργασίας αρχίζει με παιδικά τραγούδια και καταλήγει στον δίσκο Ιαπωνέζικη Κύπη για τις χίλιες φωτιές. Σκέφτονταν και κάλεσαν και την Ένα Βενετσάνου να το τραγουδήσουν μαζί. Ο Νίκος Λύκος ρωτάει κάτι που έχουμε όλοι ρωτήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι γίνεται με τα πατίνια? Θεωρητικά θα υπήρχε ένα πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Για το που θα σταματάνε, για να μην είναι παρατημένα παντού. Για το ότι ο καθένας τα παρατάει όπως θέλει. Για το ότι ο καθένας κυκλοφορεί όπως θέλει. Θεωρητικά για την κυκλοφορία έχει υπάρξει νόμος. Για όλο το υπόλοιπο όμως ακόμα είναι μπάχαλο. Δηλαδή, εγώ που ζω στο κέντρο της Αθήνας, βλέπω πατίνια πεταμένα παντού. Όπου θέλει ο καθένας, το πετάει το πατίνι. Στη μέση του δρόμου έχω βρει πεταμένο πατίνι. Έχει φύγει ο άλλος, προφανώς έχει παρατήσει. Στη μέση του δρόμου έχω κατέβει από το μηχανάκι για να μετακινήσω το πατίνι που ήταν πεταμένο στη μέση του δρόμου. Αφημένο πάνω στο πεζοδρόμιο, μπροστά στα πάρκινγκ. Γενικά ένα χάος. Δεν βλέπω να υπάρχει λύση. Δεν ξέρω ποιανού είναι και πώς είναι και γιατί είναι, Νίκο μου. Αλλά προφανώς πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί το ζήτημα. Μην το συζητάμε καθόλου.
1: Αγάπησα χίλια κορμιά μες στο κορμί σου κράτησα χίλιες φωτιές με τη φωτιά.
0: Ηλία, δεν ξεσηκωθήκαμε επειδή είπε κάτι για τους δημοσιογράφους. Ξεσηκωθήκαμε γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, αντί να απολογείται ως κυβερνητικός, ως υπουργός υγείας για το τι συμβαίνει στο σύστημα υγείας, γυρνάει στα κανάλια και κάνει μάθημα σε όλους και κριτική σε όλους για το ότι δεν κάνουν αυτοί καλά τη δουλειά τους. Αντί να απαντήσει τι δεν έκανε καλά το κράτος και είχαμε και το Μαζονάκι νεκρό, αλλά και τόσα πολλά κέντρα, παράκεντρα και επικίνδυνα μαγαζιά να είναι ανοιχτά και να πουλάν θεραπείες που δεν έπρεπε να πουλούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι αν είπε κάτι για τους δημοσιογράφους. Δεν είναι συντεχνιακό το ζήτημα. Είναι το πώς η πολιτεία, πώς το κράτος, πώς αυτοί που μας κυβερνούν νιώθουν ότι ποτέ δεν έχουν καμία ευθύνη και μπορούν να γυρνάνε και να κάνουν ένα μάθημα σε όλους τους υπόλοιπους. Στο τηλέφωνο μας περιμένει ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπύρης. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην αγορά, γιατί είχε χθες ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Power Game. Γι' αυτό που συζητάγαμε ή τέλος πάντων είχαμε την αίσθηση όλοι ότι έχει συμβεί. Βρήκε τα στοιχεία, τα μάζεψε για τις αυξήσεις των τιμών από μεγάλες εταιρείες του κλάδου του γάλακτος. Λίγο πριν ξεκινήσει η συμφωνία για τους 1000 κωδικούς, 1400 κωδικούς, και κατά τη διάρκεια της άτυπης συμφωνίας για πάγωμα των τιμών. Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Γεια σου Αλέξανδρε, την καλημέρα μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε όλη την αίσθηση ότι αυτή η συμφωνία, η άτυπη συμφωνία για πάγωμα τιμών, εντάξει, τώρα είναι κάτι που το συζητάμε επικοινωνιακά, δεν ξέραμε αν θα υπάρξει και αποτέλεσμα. Εσύ έχεις βρει στοιχεία ότι πραγματικά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Πάρα πολλοί αυξήσαν τις τιμές τους και πολύ μάλιστα.
2: Ξέρεις, το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ αυτό που κάναμε ήταν να καταγράψουμε την εικόνα στη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτά τα στοιχεία παρουσιάσαμε και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία που θα θυμίσω, 29 Ιουνίου είχε γίνει σύσκεψη της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της ουσίας και εκπροσώπων της αγοράς, του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της αγοράς, δηλαδή ήταν οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ μέσα στην ίδια αίθουσα, και τότε είχε γίνει λόγος για πλήρη σταθεροποίηση των τιμών στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι. Αυτό τουλάχιστον είχε πει το Υπουργείο, ναι, ότι συμφώνησε με τους εκπροσώπους της αγοράς. Mm-hmm. Πριν ακολουθήσει η ιστορία με την εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Το περιβάλλον έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι, καταγράφουμε, είναι τρεις βασικές κατηγορίες προϊόντων. Τη φέτα, που λίγο πολύ αγοράζουν οι περισσότεροι ή τέλος πάντων μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών, το φρέσκο γάλα και το συσκευασμένο τυρί. Όπου αυτό που είδαμε, και μάλιστα με συγκεκριμένα στοιχεία από συγκεκριμένες εταιρείες που είναι οι κυρίαρχοι του κλάδου, ήταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διψήφιες αυξήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Άρα τι σημαίνει αυτό? συνεχίζονται οι ανατιμήσεις, συνεχίστηκαν σε μια περίοδο που ο ισχυρισμός από πλευράς κυβέρνησης ήταν ότι θα υπάρξει νηνεμία, ότι θα υπάρξει σταθεροποίηση πριν πάμε στην εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για μείωση τιμών από 31 Αυγούστου, κάτι που έχει ξεκινήσει ήδη να εφαρμόζεται.
0: Ναι. Ήταν πολλοί αυτοί οι κωδικοί που εντόπισες ότι αυξήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι?
2: Κοίτα, αυτό που κάναμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ ήταν να καταγράψουμε το σύνολο της κατηγορίας. Mm. Δηλαδή δεν πήραμε τώρα, για παράδειγμα, το γάλα 1,5 λίτρου, 1 λίτρου 400 ml, τη φέτα, ξέρω εγώ, των 200 γραμμαρίων, τη συσκευασμένη, τη χύμα που είναι στο βαρέλι, τη χύμα που είναι στο δοχείο και πάει λέγοντας. Εδώ μιλάμε για στοιχεία που αφορούν όλη την κατηγορία της φέτας. Ναι. Όλη την κατηγορία του φρέσκου γάλακτος, όπου φαίνεται ότι συνολικά σε όλη την κατηγορία υπήρξε μια διψήφια αύξηση από τις περισσότερες των βιομηχανιών τη διάρκεια των δύο μηνών αυτών του καλοκαιριού, Ιουλίου και Αυγούστου. Ναι. Αυτή είναι η εικόνα εδώ.
0: Αυτό που απαντά το Υπουργείο και κυρίως η Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και δικαίως λέει ότι αυτό ήταν μια άτυπη συμφωνία. Εγώ δεν μπορούσα να επιβάλλω κανένα πρόστιμο σε όποιον ανέβαζε την τιμή ή την κατέβαζε την τιμή, γιατί απλά ήταν μια συμφωνία κυρίων, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν υπήρχε κάποιος νόμος που να λέει δεν μπορείτε να αυξήσετε τις τιμές.
2: Ναι, απλά όταν βγαίνεις και λες ότι θα υπάρξει μια τέτοια κίνηση και ότι έχουμε συμφωνήσει με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορείς να διαπιστώνεις, ας πούμε, ότι εκ των υστέρων αυτό το πράγμα δεν τηρήθηκε ποτέ.
0: Ναι.
2: Και εκτός των άλλων, εδώ θέλω να σου πω, γιατί είχα μια επικοινωνία, ή μάλλον είχαν μια επικοινωνία μαζί μου χθες για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λέγοντάς μου ότι πρόκειται για μια μεμονωμένη εικόνα αυτή που παρουσίασα,
0: ναι,
2: ενώ η συνολική εικόνα της αγοράς στο σούπερ μάρκετ είναι ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι αρνητικός για τους συγκεκριμένους μήνες. Εγώ απλά εδώ, γιατί και αυτά είναι πρόσφατα στοιχεία που θα αναφέρω τώρα και δεν έχουν βγει, είναι το εξής. Το μέσο καλάθι που πληρώναμε δηλαδή το 2021 είχε 181,97 ευρώ. 181,97 το 2021. Σήμερα που μιλάμε, το ίδιο καλάθι, το επώνυμο, τα επώνυμα προϊόντα, έτσι, έχει 211,98, δηλαδή είναι 30 ευρώ επάνω. Ας υπολογίσει ο καθένας τι ποσοστό αύξηση είναι αυτό από το 2021 μέχρι και το 2026 σήμερα, τώρα. Ναι. Τώρα που μιλάμε. Άρα, τι θέλω να πω εδώ. Θέλω να πω ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, οι αυξήσεις που έχουν έρθει για το μέσο καλάθι που βάζουμε όλοι στο σπίτι μας είναι τέτοιες που το ώστε πλέον να μην δικαιολογείται να συζητάμε για πτώση του πληθωρισμού, γιατί οι αυξήσεις έχουν έρθει.
0: Ναι.
2: Οι ανατιμήσεις συνεχίζουν να έρχονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με συγκεκριμένη αφορμή και εκτός των άλλων, επειδή υπάρχει μια κουβέντα τελευταία για τη φέτα, ότι αυξάνονται οι τιμές, που είναι όντως έτσι, αυξάνονται οι τιμές στη φέτα, γιατί έχει αυξηθεί η τιμή στην πρώτη ύλη, στο πρόβειο γάλα, σε πολύ υψηλά επίπεδα αυτή την περίοδο. Υπάρχει όμως και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι ναι, αυξάνονται οι τιμές στις συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά πάντα βρίσκουμε μία ευκαιρία και μία αφορμή για να ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι.
0: Ναι.
2: Τη μία φορά, ας πούμε, ήταν οι πρώτες ύλες σε ό,τι έχει να κάνει με ζωοτροφές, λιπάσματα κλπ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ουκρανίας. Σήμερα είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα είναι κάτι άλλο.
0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να αυξηθούν οι τιμές. Ένα ερώτημα σε σχέση με την έρευνα. Υπάρχει περίπτωση τα προϊόντα αυτά να ήταν σε προσφορά και απλά να σταμάτησε η προσφορά και να αυξήθηκαν οι τιμές?
2: Κοίτα, να είχαν όλες οι εταιρείες ταυτόχρονα, οι βιομηχανίες, προσφορές τον προηγούμενο μήνα σε διαφορετικές κατηγορίες τώρα που περιγράφουμε. Είναι τρεις μεγάλες, πολύ μεγάλες κατηγορίες. Το γάλα, το φρέσκο, η φέτα και το συσκευασμένο τυρί. Και ξαφνικά να αποφάσισαν τον Λίλο και τον Άβο να σταματήσουν τις προσφορές, δεν νομίζω.
0: Σωστό.
2: Και να σου πω και το άλλο το που είναι σημαντικό. Τα σούπερ μάρκετ, καταγεγραμμένα στοιχεία οκταμήνου, δηλαδή Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, δείχνουν ότι είναι επί της ουσίας η μόνη κατηγορία, ο μόνος κλάδος του λιανεμπορίου που συνεχίζει να ανεβαίνει σε τζίρο. με περίπου 6%, 5,6% mm-hmm. σε τζίρο.
0: Ναι.
2: Άρα, ναι, αυξάνεται και ο όγκος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ, που γεγονός είναι αυτό και ευνοεί και την αύξηση του τζίρου παράλληλα, αλλά είναι η μοναδική κατηγορία.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο δηλαδή να πέφτει, ας πούμε, το κομμάτι ένδυσης υπόδησης, που είναι και ένα κομμάτι διαφυγής, αν θέλεις, ο άλλος το κάνει, δεν είναι ανελαστική ανάγκη, δεν είναι ανελαστική δαπάνη, αλλά τα σούπερ μάρκετ έχουν αποτελέσει το μοναδικό καταφύγιο, αν θέλεις, καταναλωτικό, που κάποιος ικανοποιεί ακόμα και την ανάγκη που κάποτε είχε να πάρει ένα παπούτσι, ας πούμε, όταν μπορούσε, ένα ρούχο, ένα μπλουζάκι ή οτιδήποτε, mm-hmm. την ικανοποιεί πλέον μέσω των σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν γίνει πολυκαταστήματα, γιατί έχουν και ρούχα και παπούτσια
0: mm-hmm.
2: και ηλεκτρικές συσκευές, αρκετά από αυτά, και εργαλεία και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
0: Mm-hmm.
2: Και φούρνο. Άρα έχουν μαζέψει όλο το χαρτί του σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κλείνοντας, επειδή είπες πριν για την φέτα, έχουν αρχίσει και μαζώνουν τα φίδια ότι θα αυξηθεί πολύ η τιμή της φέτας, γιατί έχουμε ζήτημα στην παραγωγή, γιατί έχουμε πολλές εξαγωγές και πρέπει να καλύψουμε πρώτα τις εξαγωγές, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν θα καλυφθεί η ζήτηση.
2: Ετέθη αυτό,
0: mm-hmm.
2: το εάν θα υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσουμε να πουλάμε φέτα στο εξωτερικό κυρίως, γιατί αυξάνονται οι εξαγωγές φέτας, υπάρχει μεγάλη ζήτηση όντως για το προϊόν, με 7% μεσοσταθμικά κάθε χρόνο,
0: mm-hmm.
2: ετέθη από τον πρόεδρο της επαγγελματικής οργάνωσης φέτας, τον Μιχάλη Σαράντη, ναι, είναι γεγονός, αλλά εγώ πίσω από αυτό βλέπω και κάτι άλλο. Τη στιγμή που η παραγωγή, οι κτηνοτρόφοι έχουν αυξήσει το γάλα σε τιμή παραγωγού, άκουσα τιμές 1,90 το κιλό με 2 ευρώ το πρόβειο γάλα σε τιμή παραγωγού. Όταν ας πούμε αγοράζουμε ένα μπουκάλι γάλα με 2,30 στο σούπερ μάρκετ και λέμε για τιμή παραγωγού από εκεί που ξεκινάει. Άρα εγώ βλέπω πίσω από τους ισχυρισμούς για την όποια έλλειψη της φέτας και μία προσπάθεια να πιεστούν οι παραγωγοί για να μειώσουν τις τιμές από πλευρά της βιομηχανίας. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, να την βάλουμε στο τραπέζι. Άρα θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα σταματήσουν να πουλάνε φέτα οι βιομηχανίες, δεν θα υπάρξουν ελλείψεις όπως επικαλούνται αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως γίνεται για να πιέσουν τον κάτω κρίκο της, το κάτω στρώμα αυτής της αλυσίδας,
0: να
2: ρίξουν τις τιμές τους.
0: Μάλιστα. Πολύ περισσότερος Γιώργος Λαμπύρης, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 1, στον αέρα των Παραπολιτικών, με τις πάντα ενδιαφέρουσες αερολογίες του και τα πολύ θεματικά, πολύ χρωματικά, πολύ ενδιαφέροντα θέματα που επιλέγει για την εκπομπή. Θα σας ακούσουμε και αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργος Λαμπύρης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game, τον ακούτε, είπαμε. Αερολογίες κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στα Παραπολιτικά, 11 με 1.

Πάμε σε διαφημίσεις με λίγο Σωστακόβιτς, γιατί σύμφωνα με το ημερολόγιο, σαν σήμερα, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Σωστακόβιτς το 1906, έφυγε το 1975, ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες, με πολύ πλούσιο βιομουσικό, αλλά και πολιτικό. Θα τα πούμε μια άλλη φορά για το Σωστακόβιτς. Διαφημίσεις. Αλλά πριν πω στις διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό το λόγο, συνέχεια. Τώρα είναι ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής και ως τετράμινης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Το δικό μας κράτος, παιδιά, δεν χαλαρώνεται τα Σαββατοκύριακα. Άμα είναι να κάνει, θα την κάνει και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, από αυτό παράπονο δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι 24-7, άμα είναι να την κάνει, θα την κάνει. Σας αφήνω, διότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Ευτυχώς, οι πληροφορίες από την έκρηξη στην πλάκα είναι ότι έχουμε δύο ελαφρά τραυματίες, δύο γυναίκες, όπου ήδη έχουν πάει στο νοσοκομείο. Αναζητείται ο λόγος της έκρηξης. Είναι πολύ μεγάλη η ζημιά. Έχει σχεδόν διαλυθεί το κτίριο. Η πρόσωπο τουλάχιστον του κτιρίου είναι εντελώς διαλυμένη. Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες. Υπάρχουν υλικές ζημιές αρκετές. Μείνετε στα παραπολιτικά για να ενημερωθείτε στην πορεία του προγράμματος για τα ακριβή αίτια και την πορεία των ερευνών. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Πριν απ' όλα όμως, στις 9 το Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στο νοσοκομείο γεννηματάς ένας άντρας που τραυματίστηκε από θράσματα και δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο μετά την έκρηξη σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Από την έκρηξη κατέρευσε μέρος του κτιρίου, προκλήθηκαν ζημιές σε 8 οχήματα, ενώ η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr και του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Θα ακολουθεί στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση. Στην ίδια ώρα, νέα σημαντική άνοδο σημειώνει η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, εντείνοντας την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Η Ελλάδα είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις και όχι κράτος ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Επανέλαβε ότι μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, χαρακτήρισε το κάζους μπέλιο σε αιστεία έντασης που δεν συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια με εξαίρεση Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε ως 2 ενοίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει ως και τα 1.600 ευρώ. Τρεις μήνες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, τα μπάζα και τα συντρίμια παραμένουν στο σημείο. Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, η ενοικιάστρια αποθήκη στο ισόγειο της πολυκατοικίας Ρία Τσάπα τόνισε ότι αρμόδιος για τα μπάζα είναι ο Δήμος και πως δεν έχει εκτεθεί με αυτή το ποσό, ώστε να ξεκινήσει από ιδιώτη απομακρυνσή τους. Σημείωσε πως ουδής γνωρίζει τον υπεύθυνο και πως ο δικαστής θα ορίσει τον υπαίτιο, ώστε οι πληγέντες να κινηθούν εναντίον του. Καθοριστικές καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, νοσηλεύτρια, ανέφερε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Φέρεται να δήλωσε ότι όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, τη ζητήθηκε το αντίδυτο και επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο, προκειμένου να λάβει οδηγίες. Στο νοσοκομείο Παπαμακάριστος νοσηλεύεται ένας 29χρονος Αιγύπτιος, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι άγνωστο στο κέντρο της Αθήνας. Έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε σταθμευμένο γεωταχή στην οδό Νυμφών στην Ηλιούπολη, που επεκτάθηκε και σε άλλα δύο οχήματα. Στη διεθνή ενημέρωση, η κυβέρνηση Τραμπ απέτησε από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την άρση των περιορισμών ως προς τις απελάς παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Στα αθλητικά, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο τα σημερινά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, ο Αργεντινός επιθετικός Χουλιάν Άλβαρες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623 0 94 030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
5: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
5: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
5: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
5: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
1: Κουκουέ.
2: Πες μου την αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
2: Α, καλώς δυνατός.
1: Πώς λένε, πώς τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και λες την 28η Οκτωβρίου. Έτσι.
2: Και αυτός παίξεις αυτός, έτσι. Καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διαβασμένος, ναι. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
2: Και ο κύριος Πάνος εδώ πέρα Χάλαρης που έχει κέφια.
1: Το καταλάβαμε.
2: Γι' αυτό, ναι. Και τους Ολυμπιακούς θες. Εντάξει.
1: Ευκολάκι.
2: Και η Παναθηναϊκή το ίδιο. Εντάξει. Η Ελλάδα που κέρδισε τη Σερβία με Σερβία. Το ήταν καλό, δυνατό.
1: Ναι.
2: Φαντάζεσαι την εθνική να παίζει ο Κωνσταντέλια σε αυτήν την εθνική. Εντάξει, παιδί μου, μεγάλο παίκτη. Όλοι καλοί ήταν, μπράβο του, μα έδωσα μεγάλη χαρά. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα, ο καιρό είναι καλό, αλλά δυστυχώ το Σαββατοκύριακο θα μα τα χαλάσει λιγάκι.
1: Εκεί γύρω μετά τι 10 λίγο θα ακούσετε την κυρία Ρίγου να μα τον πει τι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο και εδώ στην Αθήνα.
2: Πώ λέμε, θα μα πει τον καφέ και θα μα πει τον καιρό.
1: Τον καιρό. Λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που πιθανόν θα ακούσετε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
2: Η κυρία Κατερίνα Πλαδή στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Ελένη Τάγκα, η μία και μοναδική, στο 211-1080-880. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Αν έχετε να μας πείτε κάτι, αν έχετε κάτι να μας υποδείξετε.
1: Και πέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, να πούμε δύο πολύ καλές κουβέντες για την κυρία Κατερίνα και την κυρία Μαρία, που βοηθάνε πάρα πολύ στο κτίριο να παραμένει συνεχώς καθαρό κάνοντας σοβαρές προσπάθειες.
2: Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από άλλους.
1: Από άλλους.
2: Να μην παραμείνει καθαρό. Από άλλους. Λοιπόν, θα σας πούμε για την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας αμέσως. Να σας πούμε πρώτα μόνο, επειδή είναι η ώρα τέτοια, ότι από το Ζεφύρι μέχρι και τον Κόμβο, λίγο πριν από τον Κόμβο, εν πάση περιπτώσει του Αμαρουσίου, έχει κίνηση η Αττική Οδός, εκεί το ρεύμα. Προς τη Λαμία, στην ανάποδη πλευρά, εκεί χθες το μεσημέρι γινόταν, πρέπει να έχει 3 χιλιόμετρα, 4 ουρά. Είναι στην Αττική Οδό, που βγαίνει εκεί στη Λαμία, που είναι μια λωρίδα μόνο, φορτηγά, γεμάτο ένα πίσω από το άλλο. Μιλάμε για 3-4 χιλιόμετρα. Ο Κηφισός από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, όχι πολύ κίνηση, για να δούμε μισό λεπτό, μην κάνω κανένα λάθος. Όχι, μέχρι πριν από τη Λεωφόρο Αθηνών, όπως κατεβαίνεις, όπως ανεβαίνεις επίσης όμως πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Στον Πειραιά έχει πάρει και την κίνηση, στην Παραλιακή, η Παραλιακή όλη από τη Συγκρού ουσιαστικά μέχρι και τον Πειραιά είναι στο ρεύμα προς τα εκεί, είναι κόκκινη. Που αλλού, στην Κατεχάκη τα γνωστά. Και στο Χαϊδάρι επίσης πολύ κίνηση, αρκετά πριν, νωρίς το Χαϊδάρι δηλαδή, και μέχρι τους Καραμαγκά τα γνωστά σημεία. Και στο Γέρακα βλέπω εκεί επίσης στην Αττική Οδό να έχει στις διασταυρώσεις και πάρα πολύ κίνηση.
1: Σε λίγες ημέρες θα μας λέει την κίνηση ο Κόμβος.
2: Ο Κόμβος.
1: Ποιον?
2: Στη Μαριά, όχι, 3 χιλιόμετρα, 4 ουρά. Είναι στην Αττική Οδό που βγαίνει εκεί στη Λαμία, που είναι μια λωρίδα μόνο, φορτηγά, γεμάτο ένα πίσω από το άλλο. Μιλάμε για 3-4 χιλιόμετρα. Ο Κηφισός από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, όχι πολύ κίνηση, για να δούμε μισό λεπτό, μην κάνω κανένα λάθος. Όχι, μέχρι πριν από τη Λεωφόρο Αθηνών. Όπως κατεβαίνεις, όπως ανεβαίνεις επίσης όμως πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Στον Πειραιά έχει πάρει και την κίνηση, στην Παραλιακή, η Παραλιακή όλη από τη Συγκρού ουσιαστικά μέχρι και τον Πειραιά είναι στο ρεύμα προς τα εκεί, είναι κόκκινη. Που αλλού, στην Κατεχάκη τα γνωστά. Και στο Χαϊδάρι επίσης πολύ κίνηση, αρκετά πριν, νωρίς το Χαϊδάρι δηλαδή, και μέχρι τους Καραμαγκά τα γνωστά σημεία. Και στο Γέρακα βλέπω εκεί επίσης στην Αττική Οδό να έχει στις διασταυρώσεις και πάρα πολύ κίνηση.
1: Σε λίγες ημέρες θα μας λέει την κίνηση ο Κόμβος.
2: Ο Κόμβος.
1: Ποιον?
2: Στη Μαριά, όχι ο άλλος Κόμβος.
1: Είδηση της ημέρας.

0: κατεχάκι τα γνωστά. Και στο Χαϊδάρι επίσης πολύ κίνηση αρκετά πριν, νωρίς το Χαϊδάρι δηλαδή, και μέχρι τους Καραμαγκά τα γνωστά σημεία. Και στο Γέρακα βλέπω εκεί επίσης στην Αττική Οδό να έχει στις διασταυρώσεις και, και πάρα πολύ κίνηση.
1: Σε λίγες ημέρες θα μας λέει την κίνηση ο Κόμβος.
0: Ο Κόμβος, Κόμβος.
1: Ποιον?
0: Στη Μαριά, όχι ο άλλος Κόμβος.
1: Είδηση της ημέρας εκ των πραγμάτων.
0: Η έκρηξη με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της πόλης, όταν λέμε κέντρο, κέντρο, στην καρδιά της πόλης, στην οδό Λυσικράτους, δεν είναι?
2: Ναι, στην πλάκα.
0: Εδώ μαζί μας, να μας δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει συμβεί, για όσους ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει όλο από το πρωί.
2: Καλημέρα αρχικά. Ναι, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη λίγο πριν τις 8 το πρωί και ακούστηκε αρκετά στο κέντρο της Αθήνας, αρκετές περιοχές. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα παλιό διόρροφο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Έχουμε τρεις ελαφρά τραυματίες. Ο ένας ήταν περαστικός και έχει τραυματιστεί από θράψματα. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν και δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Η μία είναι ηλικιωμένη και οι δύο έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να πούμε ότι η έκρηξη ήταν ισχυρή, προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, καθώς και σε καταστήματα της περιοχής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε στις 8 παρατέταρτο και επιχειρούν στο σημείο 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της πρώτης ΕΜΑΚ. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες, μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε παρακείμενα κτίρια.
0: Αυτό δεν ήταν εγκαταλειμμένο, έτσι δεν είναι?
2: Δεν ήταν εγκαταλειμμένο κτίριο, αλλά η εγκλωβισμένη ήταν σε διπλανό κτίριο.
0: Δεν έδειχνε σαν τα ερείπια τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα.
1: Σαν να έπεσε βόμβα ήταν, σαν να έπεσε πύραυλος ήταν το κτίριο.
2: Πιθανολογείται ότι έγινε από διαρροή φυσικού αερίου η έκρηξη. Και για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει επηρεάσει και την κίνηση στην καρδιά της Αθήνας. Καταρχήν, να πούμε ότι ήταν μέσα στην ατυχία, υπήρχε η τύχη ότι έγινε 8 παρατέταρτο, που δεν έχει πολύ κίνηση και την ώρα και δεν κυκλοφορούν πάρα πολύ πεζοί, γιατί είναι τουριστικό εντελώς το μέρος εκεί στη Λυσικράτους που έγινε η ιστορία αυτή. Περνάει πάρα πολύ κόσμο και έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό στην Αθήνα. Και δεν είχαμε κάτι πολύ σοβαρότερα από αυτά που
1: έχουμε.
0: Θα έχουμε
1: και γι' αυτό και για την Κυψέλη και για άλλα θέματα 9 και 25 το Δήμαρχο Αθηναίων στην εκπομπή τον κύριο Χαριδούκα να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Μια είδηση μόνο που στέλνει τώρα, ευχαριστήσουμε την Άννα που ήταν μαζί μας και μας βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Άννα.
1: Και είναι συνεχώς από το πρωί στο πόδι. Η Κατερίνα Πλατή μας στέλνει μια νέα είδηση. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 25 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό. Δεν ξημέρωσε καλά η Παρασκευή.
0: Ω, πάει. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, έτσι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και στην περίπτωση αυτή. Ό,τι υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Αν υπάρχει κάτι νεότερο και από αυτό θα σας ενημερώσουμε δηλαδή γιατί... Ναι, όντως όπως το λέει δεν ξεκίνησε καλά η σημερινή ημέρα, η οποία αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά θα συζητούσαμε για τον καιρό που... Εντάξει,
1: το Σαββατοκύριακο.
0: Θα συζητούσαμε για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην... στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την ομιλία και όσα προηγήθηκαν βέβαια της ομιλίας.
1: Είναι αυτή η προειδοποίηση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή ο Ερντογάν έκανε μια ομιλία στην Γενική Συνέλευση που λέει είμαστε σύμμαχοι, τέτοια πράγματα δηλαδή, δεν είχε ένταση. Αλλά βγαίνει το Υπουργείο.
0: Στο πλάνο μετά, επίσης, στην ενημέρωση που έκανε στους δημοσιογράφους, ήταν πολύ χαμηλή η τόνη του σε σχέση με άλλες φορές. Να το πούμε.
1: Ναι. Στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Όμως, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διαμήνυσε πως δεν θα δεχτεί πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία. Ουσιαστικά, που παραπέμπει στο προηγούμενο της ΚΑΣΟ.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει όντως, υπάρχουν δύο γλώσσες.
0: Γι' αυτό προσφάτως μιλούσα με άνθρωπο διεθνολόγο που του έχω μια εμπιστοσύνη και λέει αυτή τη φορά τα πράγματα δεν είναι όπως τις άλλες. Μακάρι να μην δικαιωθεί και να είναι όπως τις άλλες. Δηλαδή ότι ενδεχομένως, όχι ότι θα γίνει πόλεμος, έτσι προσφέρω.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να έχουμε κάτι όμως, ένα πατριδί στο πεδίο. Αυτό θέλει να πει.
1: Είπε ο Ερντογάν χθες, ο οποίος έχει εκλογές ένα χρόνο στο μεταξύ, έτσι, και προσπαθεί να βρει τρόπο να ξανά είναι. Ναι. Λοιπόν, ότι λέει ο Μητσοτάκης το κάνει την ένταση γιατί είναι σε προεκλογική περίοδο ενώπιση των εκλογών.
0: Ναι. Αυτό θα έχει λύσει, έχει βάλει όλους μέσα και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Σωστό γι' αυτό. Μια ωραία ιδέα.

0: Λοιπόν,
1: θα σας πούμε επίσης ότι μετά τις 10 και 4 εκεί θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να ζητήσουμε για όλα τα καυτά θέματα στην αγορά εργασίας αλλά και για τα πολιτικά.
0: Ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε και μπορούμε.
1: Όχι εξειδικευμένες περιπτώσεις.
0: Καλά, ναι, έχω 30 ένσημα και μου λείπουν τόσα κλπ.
1: Δεν είναι εργατολόγος.
0: Ναι, δεν είναι εργατολόγος. Αντιλαμβάνεστε τι εννοούμε, έτσι προφανώς. Σωστά, καλά και τι το διευκρινίζεις. Στείλτε ερωτήματα, radio@parapolitica.gr, να τα μεταφέρουμε στην κυρία Κεραμέως και τα δικά σας ερωτήματα. Επίσης θέλω να σας πω, μπείτε στο parapolitica.gr, στο εφημερίδα, όπου θέλετε, από τα δύο διαλέξτε. Έχει πολύ εντυπωσιακό, να το πω πώς να το πω, ρεπορτάζ, σοκαριστικές φωτογραφίες και τα βίντεο από την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα.
1: Όντως θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.
0: Γιατί το ραδιόφωνο αυτό έχει αυτό το μειονέκτημα. Ναι, ναι. Την εικόνα δεν την έχει και δεν μπορεί να τη μεταδώσει. Εμείς όμως έχουμε τα μέσα εδώ στον Όμιλο να σας τη μεταδώσουμε την εικόνα αυτή. Οπότε μπείτε στα site, στα παραπολιτικά ή στο εφημερίδα και θα τα δείτε όλα αυτά. Με κάθε, δηλαδή πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Τη στιγμή της έκρηξης, που την έχει καταγράψει βίντεο που θα δείτε στα site, στα δύο αυτά site, τη στιγμή τα έκρηξη που ακούγονται συναγερμοί από τα αυτοκίνητα, συναγερμοί από τα κτίρια, γιατί αυτή η έκρηξη προκάλεσε, ήταν πολύ έντονη και έβαλε και συναγερμούς μπροστά σε, όπως συμβαίνει πάντα με αυτές τις εκρήξεις.
1: Λοιπόν,
0: στην Πλάκα, έτσι, όλα αυτά.
1: Στενό πολιτικό επίπεδο τώρα, νομίζω οι, πώς να το πω, μαξιμοφύλακες, να το πω, σωματοφύλακες του Μαξίμου κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, φαντάζομαι για το θέμα των πώς το λένε, των αλαζόνων και καλαμοκαβαλάριδων υπουργών, επιθετικά δηλαδή, ουσιαστικά κρατάνε αποστάσεις, πώς να το πω, είναι εναντίον.
0: Αφού βγήκε φέσεις, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Σουβορίδης βγήκαν χθες ευθέως απέναντι και πρώτα δεν υπάρχει αυτό. Κυρία Βούλτεψε εμάς, είπε ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Να ψημαστε και κάποιου πέντε.
1: Και είπε, είναι, λέει, υπουργή.
0: Λέγοντας ότι.
1: Και είπε, είναι υπουργή.
0: Δεν νομίζω ότι και στην κυρία Μπακογιάννη μπορεί να το κάνει κάποιο αυτό, αλλά προφανώς μπορεί να το κάνει στην ίδια, αλλά να το μαθαίνει από του γύρω-γύρω, εν πάση περιπτώσει, που του το κάνουν. Ναι. Ο κ. Πέτσα από την άλλη πλευρά, βέβαια, είπε ότι υπάρχουν. Έτσι. Ναι, ναι. Σε όλες τις βαθμίδες από υπουργού μέχρι κατώτερα στελέχη.
1: Δύο στρατόπεδα, φαντάζομαι ότι ο πρωθυπουργό επιστρέφοντα θα επιχειρήσει να το λύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα?
1: Λύνονται με τη σιωπή της μιας πλευράς ή με το να μαζευτούν όποιοι τυχόν είναι καλαμοκαβαλάριδες. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται.
0: Γι' αυτό λέω, δεν έχει πολλούς
1: τρόπους. Γίνονται και τα δύο μαζί, αλλά.
0: Αλλά ναι, αλλά τώρα στην περίπτωση αυτή, να πρέπει να γίνεται τα δύο, θα δούμε τώρα ποιο θα είναι αυτό.
1: Κοιτάξτε, στην προεκλογική περίοδο, σε όλα τα κόμματα καταρχήν, να υπάρχουν τέτοιες αντιπαραθέσεις. Μην έχετε καμία αυταπάτη. Έτσι είναι και η ψήφος του Σταυρού. Η κυρία Μπακογιάννη δεν τον έχει ανάγκη. Και πιθανόν να μην είναι και υποψήφια στις επόμενες εκλογές, αλλά δεν νομίζω ότι τον έχει ανάγκη και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, εγώ πιστεύω ότι τώρα Μπακογιάννη είναι πάντα η ψυχή της παράταξης.
0: Λοιπόν, στις 30 Σεπτεμβρίου για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου διευκρινίζει για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου Σύνοδος Κορυφής για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κορυφής. Θα αποφασίσουν οι αρχηγοί των κρατών πια τι θα γίνει.
1: Γι' αυτό θα αποφασίσουν ή για συνολικό πακέτο.
0: Όχι, γι' αυτό δεν μπορεί να. Και γι' αυτό. Δεν γίνεται Σύνοδος Κορυφής για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους δικούς της ρυθμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γρήγοροι και.
1: Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγορεύει το να μειωθεί ο ΕΦΚΑ.
0: Όχι, αλλά θα προτιμούσα να υπάρχει μια. Και είναι η γραμμή, σιγά μην υπάρχει. Γιατί
1: ναι, υπάρχουν
0: χώρες οι οποίες. Ναι, και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Αν καταλαβαίνω από τα ρεπορτάζ, δεν το βλέπω να προχωράει.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν, μπορεί, το, δεν ναι. το βλέπω.
0: Πανευρωπαϊκός, όχι. Μονομερός.
1: Και μονομερός δεν το βλέπω.
0: Κράτα ένα μικρό. Μικρό.
1: Το κρατάω, δεν είναι.
0: Γιατί έχουμε εκλογές, γι' αυτό όχι για τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε εκλογές. Την άλλη εβδομάδα, από τη μέρα είναι 30 του μηνός, Τετάρτη, Πέμπτη, θα γίνουν ανακοινώσεις για τα κάψιμα. Κάτι πληροφορίες υπάρχουν για 15 λεπτά και 15 λεπτά αντιστοίχως στην Αθλία κλπ. Θα το δούμε όμως αυτό για να μην λέμε πράγματα τώρα και ακούν οι άλλοι. Και τα πάνω τη μετρητή. Ναι, γιατί οι διαρροές μέχρι πριν από 3 μέρες λέγανε θα κάνουμε την Τετάρτη ανακοινώσεις, τώρα έχουν πάει για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, όχι τώρα, από χθες λέμε ότι είναι για την άλλη εβδομάδα. Χθες προχθές πότε το είπαμε. Αλλάζουν αυτά, θέλω να πω, Αντωνάκη.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, έχει ανάψει φωτιές η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι ή εμείς ή κανείς. Και γίνεται με το Πασόκ έτσι ένα συμπορμπούλο, θέλω να πω, στα τηλεοπτικά πάνελ, αν δεις τι γίνεται.
1: Χθες που ήταν εδώ στη Στέλλα και στον Αθανάση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, ο κ. Τσοκαλάς, ήταν πολύ σκληρός.
0: Τον άκουσα, τον άκουσα.
1: Δεν έχω ακούσει δηλαδή τόσο είδος, τέτοιου είδους τοποθέτηση.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Όταν είχε ο Νίνη υπερπάντων αγώνας.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Αφενός μεν εναντίον της κυβέρνησης όλων, αλλά και ο Νίνη υπερπάντων αγώνας του Πασόκου για να. Για ευνόητους λόγους.
1: Να βγει δεύτερο. Να περάσει τέλος. Αυτό είναι τώρα ο πραγματικός στόχος. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εντάξει, και μετά θα γίνει στόχος να είσαι πρώτος. Αλλά θέλω να πω ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή λοιπόν πυρκαγιάς οχηματοπλοίων με 29 επιφαίνεται στου βαθμού.
1: Ναι, αυτό το είπαμε πριν. Λίγο.
0: Ναι. Δεν έχω κάτι νεότερο. Έχει κοιτούσα τώρα. Λοιπόν, θέλετε, πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, όχι, πάμε σε διάλειμμα. Θα έχουμε καιρό να μιλήσουμε, παιδιά.
0: Λοιπόν, είπαμε radio@parapolitica.gr. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο ερώτημα στην Υπουργό Εργασίας, η οποία θα είναι μαζί μας, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα, μου λέει: πας με αυτοκίνητο, πας στη δουλειά σου. Μου λέει: ζεις πολυτελώς. Μα παιδιά, τι να
2: κάνω. Έχω αυτό το δεκάρικο.
0: Έχω αυτό το πιο.
2: Το δεκάρικο,
0: ναι. Ποιο βουλευτή ήταν αυτό, δεν το ξέρω εσύ. Πώς τον λένε τον βουλευτή, περίμενε μισό λεπτό. Αχ, με συγχωρείτε.
1: Κολκοδίνο.
0: Δεν ήξερα, τον ήξερα. Τον άνθρωπο δεν είναι προχωρημένο, ξέρω και όλοι οι νοικοί ομάδε τη Νέα Δημοκρατία. Τον έχει πρόχειρο να τον ακούσουμε.
1: Η κυβέρνηση λέει δεν μειώνει
0: τον ΕΦ.
1: Δεν μειώνει τον ΕΦ. Ναι, ναι, τον έχουμε.
0: Άμα δεν έχει υπάρχει κίνηση στου δρόμου. Τον βρούμε τα τι.
1: Είπε ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση επειδή υπάρχει κίνηση στου δρόμου.
0: Επειδή υπάρχει
1: κίνηση. Μετά παιδιά στρεβλώθηκαν δηλώσει.
0: Θα το βρούμε, το βρούμε. Έτσι γίνεται πάντα παιδιά οι δηλώσει πάντα διαστρεβλώνται. Το ξέρετε, γίνεται μια δήλωση, γίνεται χαμό. Όπω είπε εγώ, αν θα φύγω από την Ελλάδα και μετά έβγαινε η κυρία Γρατσία και μάζευε και έλεγε. Να, εντάξει, δεν το εννοούσε αυτό που είπα ακριβώς, ότι θα φύγει από την Ελλάδα αν δεν μπει στη Βουλή.
1: Συγγνώμη, και τι εννοούσε. Ήταν απολύτως καθαρό, είπε. Αν δεν μπω στη Βουλή.
0: Αν δεν μπω στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα.
1: Κασελάκης δεν έχει καθαρίσει. Ο κ. Κασελάκης δεν έχει καθαρίσει ακριβώς.
0: Αν κατέβει σε κουβέντα.
1: Είχε πει μία φορά, ναι, είχε πει μία φορά ότι αν δεν βγει στη Βουλή θα φύγει από τη χώρα. Και μία δεύτερη ότι αν δεν βγει. Αν δεν βγει, θα μείνει στη χώρα
0: Βασίλη
1: για να βγει
0: μου,
1: μετά.
0: Θα σου θυμίσω κάποιου τώρα, δεν θέλω από ονόματα. Αν γίνει ο Τσίπρας πρωθυπουργό, θα μεταναστεύσω.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά άλλου. Αν βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργό, θα μεταναστεύσω. Όλοι εδώ είναι. Δεν μετανάστευσε κανεί. Ναι, λοιπόν, όλοι εδώ είναι. Λοιπόν,
1: Σπύρος Κουλκουδίνας. Ορίστε, έχουμε για το μικρό.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια.
1: Λοιπόν, το Δημήτρη, ναι.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σωστά, έχει από το κύριε Πρόεδρε. Ο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομία και Τεχνολογία Business Seats τη Εθνική Τράπεζα σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσει την ιδέα σου και να κάνει το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seat στηρίζει ανθρώπου με όραμα, συνδέοντα νέε ιδέε με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίε και ευκαιρίε ανάπτυξη, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμε επιχειρηματικέ λύσει. Υπόβαλε την πρότασή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομία και Τεχνολογία στο mbg.gr competition. Τι κάνει το επόμενο βήμα για την ιδέα σου και. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Magenta, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Τώρα διάλειμμα.
3: Ionion FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
0: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
2: Λοιπόν, και επειδή όπως σας είχαμε προαναγγείλει, είχαμε κανονίσει σήμερα να μιλήσουμε και είναι μαζί μας το Δήμαρχο Αθηνών Χάρη Δούκα, αλλά του έκατσε πρωί-πρωί και αυτή η ιστορία, φαντάζομαι. Και θα έχει και πρώτη πληροφόρηση.
0: Για να δούμε λίγο.
2: Καλημέρα, κύριε Δούκα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολη μέρα. Ξεκίνησε όντως δύσκολα. Σημειώθηκε 8 παρά 7:40 περίπου μια ισχυρή έκρηξη.
2: Ναι.
3: Στην Πλάκα, σε διόροφο κτίριο, αλλιώς διόροφο κτίριο, στην οδό Λυσικράτους, απέναντι από τις κτίριες του Ολυμπίου Διός δηλαδή. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση, ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή πυροσβεστική, αστυνομία, ΕΚΑΒ, γιατί υπήρξε ένας τραυματισμός, ενός περαστικού από τα θράσματα. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη και αν δείτε και τις εικόνες είναι... νομίζω
0: σαν βομβαρδισμένο το κτίριο είναι, ναι.
3: Βομβαρδισμένο το κτίριο και η γειτονιά, γιατί έχουν φύγει δεξιά και αριστερά από τις προσώψεις τα μπάζα. Έχουμε και απογκλωβισμό από την πυροσβεστική δύο γυναικών. Η εκτίμηση είναι, αλλά υπάρχουν οι ειδικοί που θα μας πούνε αναλυτικά, ότι οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου, αλλά περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
2: Μέσα στο κτίριο αυτό η διαρροή,
3: ναι,
2: αερίου.
3: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι ακατοίκητο το κτίριο, ξέρετε.
3: Από όσο γνωρίζω, ενοικιάζονταν σε επαρχιχρόνια μίσθωση.
2: Και ήταν διατηρητέο, και είναι διατηρητέο.
3: Ήταν παλιό κτίριο, τώρα ναι, νομίζω.
2: Γιατί έχουμε δει κάποια μηνύματα, μην τυχόν και ξέρετε, έχει σχέση με κάποιους οι οποίοι, άμα γκρεμιστεί ένα διατηρητέο, μπορεί κάποιο να πάρει άδεια μετά να κτίσει. Ήταν διάφοροι φιλίποπτοι εδώ. Τι να κάνουμε τώρα, ο άνθρωπος. Ρωτάει ο κόσμος, εσύ. Ρωτάει.
3: Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε. Δεν το ξέρω αυτό. Ακόμα τώρα είμαστε στη φάση να μην έχουμε κάποιο νέο απρόπτο, γιατί άρπαξε και μια φωτιά ακριβώς από την έκρηξη, η οποία σβήσκε στη συνέχεια. Να δούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο άνθρωπος μέσα, δηλαδή ακόμα είμαστε σε... να καταλάβουμε και πώς προήλθε η έκρηξη και συνέχεια να το δούμε και όλα τα υπόλοιπα, πώς θα γίνει συνέχεια η αποκομιδή των μπάζων και πώς μπορεί αυτό μετά να να φτιαχτεί ξανά και η γειτονιά εκεί είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή η κατάσταση είναι σαν βαρισμένο τοπίο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Φύγανε από τα διπλάνα σπίτια.
3: Έχουν φύγει όλοι. Η περιοχή είναι όλη σε
2: λίγα από μόνος. Μακριά, πολύ μακριά ακούστηκε η έκρηξη. Ναι,
3: τώρα... είναι στο κέντρο της πόλης, ακούστηκε στο κέντρο της πόλης και οι άνθρωποι φώναζαν μάλιστα βοήθεια, γιατί ήταν η κατάσταση εκεί με τους...
2: Πάλι καλά που έγινε και την μέρα βέβαια.
3: Ναι, ήταν ευτυχώς πολύ πρωί, φανταστείτε να γινόταν αυτό, και γιατί ένας δρόμος που περνάει ο κόσμος. Πολύ σύγχναστος, οπότε πάλι καλά να λέμε, ελπίζω να μην έχουμε κάτι άλλο. Οι δύο απεγκλωβισμοί δεν είχαν μικροθέματα, κάτι τίποτα σημαντικό, ελπίζω να...
2: Ψάχνουν ακόμα.
3: Α, και να μιλάμε μόνο για το αν είναι διατηρητή και αν μπορεί να ξαναφτιαχθεί και με ποιον τρόπο.
2: Μάλιστα.
0: Δεν έχει σχέση, αλλά συνειρμικά ρωτώ, Δήμαρχε, πόσα κτίρια είναι ακατοίκητα προς κατεδάφιση και δεν μπορεί να κάνετε τίποτα στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα.
3: Δεκάδες χιλιάδες είναι ακατοίκητα, τα οποία μάλιστα φτάνουν τα 40.000 αν καλείς μετρήσεις και τη Μητροπολιτική περιοχή, και μάλιστα μιλάμε για ακατοίκητα στα οποία δεν πληρώνουν μη ηλεκτροδοτούμενα για πάνω από 2 χρόνια. Φανταστείτε, ένα μικρό ποσοστό από αυτά, δηλαδή της τάξης των 4.000 ή 1.000, να μπορούσαμε να τα δώσουμε για κοινωνική κατοικία. Το λέω γιατί έτσι γίνεται σε άλλες χώρες. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κάποιο κτίριο, το οποίο δεν ανήκει προφανώς στο δημόσιο, ούτε δεν είναι δημοτικό, είναι ιδιωτικό, αλλά είναι ακατοίκητο για χίλιους δυο λόγους, για πολυδιοκτησίες, και είναι μη ηλεκτροδοτούμενο για πάρα πολλά χρόνια, που σημαίνει και εστία μόλυνσης, προβλήματα μην πέσουν τα μπάζα από τα μπαλκόνια. Αυτά λοιπόν τα κτίρια με μια διαδικασία μπορεί σε άλλες χώρες να τα αξιοποιήσει το δημόσιο, να δώσει και στους ιδιοκτήτες ένα μέρος για χρήση για κάποια χρόνια και το υπόλοιπο το κάνουν κοινωνική κατοικία, και με αυτόν τον τρόπο σπάς και το
0: πρόβλημα. Πόσα είπατε?
3: 40.000 είναι μη ηλεκτροδοτούμενα.
0: Τεράστιο το νούμερο, έτσι.
3: Φανταστείτε, μιλάμε για κρίση στεγαστική, μιλάμε για απίστευτη πίεση στα ενίκια, στα νέα κτίρια. Φανταστείτε, κάποια από αυτά είναι μικρό ποσοστό.
0: Και μέσα στο Δήμο της Αθήνας υπάρχουν 40.000.
3: Κοντά στα 20.000, 25.000.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και πήγαμε στα μπάζα που είπατε πριν, η συνάδελφός μας εδώ, η Έρη Πανάγου, έβγαλε πριν από λίγο μια νοικιάστρια από το ισόγειο της Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα και λέω τα μπάζα περιμένουν ακόμα, Δήμαρχε. Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Σωστά. Ναι. Πολύ δύσκολη διαδικασία, δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήταν μια... Εμείς πήραμε την παραγγελία, την εισαγγελική, μέσα Ιουλίου. Μετά από δύο εβδομάδες ζητήσαμε τη χρηματοδότηση. Προσέξτε, δεν είναι απλή αποκομιδή μπαζών. Μιλάμε για υλικά κατάρρευσης από χώρο υποδιερεύνηση, που απαιτούν ασφάλεια, αδειοδοτημένο ανάδοχο, νόμιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Εν πάση περιπτώσει, 15 Ιουλίου εμείς πήραμε την εισαγγελική. Νομίζω προχθές ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Υπογράφουμε την εξειδικευμένη εταιρεία και αναμένεται τις επόμενες μέρες ή το αργότερο μια-δυο εβδομάδες να υπάρξει, να ξεκινήσει η διαδικασία, πολύ γρήγορη θα είναι, στην οποία θα υπάρχει η εξειδικευμένη εταιρεία εισαγγελέας, πυροσβεστική, γιατί είναι δύσκολος ο χώρος και θα ακολουθούν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
0: Μου έκανε
3: ότι...
0: επίσης, Δήμαρχε, εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία είπε πως ουδής γνωρίζει τον υπεύθυνο και πως ο δικαστής θα ορίζει τον υπαίτιο ώστε οι πληγέντες να κινηθούν εναντίον του. Τρεις μήνες μετά, τέσσερις και δεν ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνος.
3: Δικαστική διαδικασία. Ναι. Πάρα πολύ χρονοβόρα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην αρχή τους βρήκαμε εμείς κάποια σπίτια να μείνουν. Στην αρχή τους βρήκαμε μέχρι να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Ναι. Ο Δήμος δηλαδή κάποια σπίτια.
2: Στις
3: νύχτες δώσαμε κάποια χρήματα, θυμάστε.
0: 3.000
3: ευρώ. Μετά δώσαμε ρούχα και τρόφιμα. Όσο είχαμε και ρεύμα.
2: Και μπράβο σας, τώρα όμως που είναι. Ναι, αυτό θέλω.
3: Τώρα νομίζω ότι ο καθένας έχει βρει έναν τρόπο, οι οικογένειες αυτές έχει τακτοποιηθεί σε κάποιο χώρο. Αν κάποιος από αυτούς. Γιατί δεν έχουμε επιπλέον όχληση. Η όχληση είναι να ξεκινήσει η διαδικασία με την αποκομιδή. Αυτό. Αν υπάρξει κάποια όχληση, αμέσως θα βρούμε και εκεί πάλι τι θα κάνουμε. Πάντως και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Δηλαδή έπρεπε ο Δήμος της Αθήνας να λάβει εξειδικευμένη εταιρεία από εισαγγελική παρέμβαση να καθαρίσει εκεί την ιστορία. Είναι ιδιωτικό έργο είναι. Έπρεπε εμείς να λάβουμε να πληρώσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς το κάνουμε μεγάλη μας χαρά, αλλά υπάρχει κυβέρνηση. Έπρεπε εμείς να αναλάβουμε, να τους δίνουμε τα βασικά έδη και να πιέζουμε εμείς τον εισαγγελέα για το να τρέξει γρήγορα η διαδικασία.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε όλοι στο Δήμαρχο.
0: Τα παράπονα στο Δήμαρχο.
3: Και θυμίζω ότι η Αλκμίνης είχα πάει για να παραλάβω την εισαγγελική παρέμβαση, για να πάρουμε την ευθύνη για να ξεκινήσει η διαδικασία στο χώρο. Και εκεί ενημέρωσα τον αρμόδιο εισαγγελέα ότι έχουμε προβλήμα. Και σε μια άλλη περιοχή, ευτυχώς χωρίς ακόμα να υπάρχουν και ελπίζω να μην γίνουν κιόλας καταστροφές σε κτίρια, αλλά ρογμές που είναι η Κυψέλη.
2: Λοιπόν, για να πάμε εκεί. Αυτό ήθελα να πάμε εκεί να προλάβουμε κιόλας.
0: Γι' αυτό σας βγάλαμε.
2: Στην Κυψέλη, τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν κάτοικος εκεί της περιοχής, πολύ εδώ σκεφτόμουν να συνεχίσω να μείνω σε κτίρια τα οποία δεν είναι ασφαλή.
3: Στην Κυψέλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας, το TBM όπως λέγεται, από τον Μάιο και δυσκολεύεται. Και νομίζω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να επανεκκινήσει για τους εξής λόγους. Λόγος πρώτος, διότι έχουν υποστεί ζημιές μεγάλες τα κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν κοκκινήσει στη δικιά τους μεθοδολογία, δηλαδή έχουν φτάσει σε κόκκινο το επίπεδο διακινδύνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν γίνει ένας σεισμός, έστω και μικρός, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Δεύτερον, διότι στα υπόλοιπα κτίρια αργούν πάρα πολύ οι έλεγχοι. Τότε ακόμα περιμένουμε. Θα μου πείτε, είναι ένας μήνας. Ναι, αλλά μένουν κάποιοι μέσα και άνθρωποι μέσα. Ακόμα περιμένουν την τελική πραγματογνωμοσύνη και δεν υπάρχει ακόμα το πόρισμα, τουλάχιστον δεν έχει σε εμάς, για το πώς θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας. Το κρίσιμο για μένα θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης, που πριν οι ίδιοι οι εμπειρογνώμονες έλεγαν ότι ήταν. Πριν περάσουμε Μητροπότικας, χαμηλό. Σε αυτά τα κτίρια συνεχίζουν και μένουν άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Και προτείνω, το είπα και στον Υπουργό και στην Ελληνικό Μετρό, να λάβουν την ευθύνη και στην κοινοπραξία και να διαμένουν κάπου αλλού μέχρι να γίνουν στατικές ενισχύσεις στα κτίρια αυτά, που πρέπει να γίνουν άμεσα. Και νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να παραμένουν αλλού μέχρι να περάσει ο Μετροπόντικας με ασφάλεια να ξαναεπανεκκινήσει από κάτω. αυστερούμε πάρα πολύ και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κλίμα ανασφάλειας και αδειότητας. Με πέραν παίρνουν τηλέφωνο και για άλλες περιοχές. Μου δώσανε χθες το απόγευμα.
0: Άλλες περιοχές, συγγνώμη.
3: Άλλες περιοχές που θα περάσει το TDM Μητροπόντικας.
0: Φοβάται ο κόσμος.
3: Φοβάται πάρα πολύ ο κόσμος. Χθες μας παρέδωσαν και θα τα δώσω σήμερα στους εμπειρογνώμονες των κατοίκων και επιπλέον στοιχεία είχαμε ζητήσει για να δούμε αν συνεχίζονται οι μετακινήσεις. Διότι μου λένε οι κάτοικοι εκεί ότι οι ρογμές αυξάνονται, ότι δεν κλείνουν πια οι πόρτες, τα κουφώματα έχουμε δυσκολίες. Άρα θέλουμε να δούμε αν το φαινόμενο συνεχίζεται. Να πω ότι οι καθυζήσεις ήταν 4 φορές πάνω από το κανονικό. Έχει γίνει προφανώς μια μεγάλη αστοχία έτσι, στην λειτουργία του Μετροπόντικα. Δεν είναι λογικό. Είναι προφανώς σύνδεται και πολύ μπλοκά έργα. Αυτά
2: διαγράμματα, αρχικά αυτά που ακούγαμε ήταν για κάνα μήνα κλπ. Δεν έχουν διαγράμματα για δεν ξέρουμε, γιατί εδώ λέει, έχουν περάσει 3 μήνες και μας λέτε κι εσείς ότι είναι άγνωστο. Καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, δηλαδή ότι δεν μπορεί να μπει, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ακούσαν βέβαια και τον αρμόδιο, τους αρμόδιους υπουργούς δηλαδή, να τα λένε αυτά.
3: Ο αρμόδιος υπουργός μου έκανε εντύπωση προς τιμήν του βέβαια, αλλά προκαλεί πολλά ερωτηματικά ότι έμαθε για την ιστορία αυτή με την Κυψέλη από εμάς.
2: Ναι,
3: από το Δήμο.
2: Σχολιάσαμε χθες.
3: Θα έπρεπε η εταιρεία και η κοινοπραξία. Επίσης, η εταιρεία και η κοινοπραξία, οφείλω να σας πω ότι 3 μήνες τώρα μας λένε γενικότητες.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια και το βάλατε εκεί.
2: Σχολιάσαμε λέγοντας μάλιστα ότι δεν έχει τηλεόραση, δεν υπάρχει πουθενά, έχει περάσει γύρω-γύρω γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Παίζανε πορτάζ κατά.
3: Μιλάμε για πάνω από 35 κτίρια τα οποία έχουν.
2: 35 κτίρια. Είναι κόσμος πολλής, δεν είναι πλάκα, είναι μεγάλο
3: κόσμο. Είναι κόσμος πολλής. Τα 15 από αυτά.
2: Ναι.
3: Έχουν σίγουρα υποστεί ζημιές,
2: ναι,
3: και γίνονται μελέτες για το πόσο κρίσιμες είναι. Υπάρχουν κάποια από αυτά τα οποία έχουν κοκκινήσει, έχουν δηλαδή ζημιές σοφέροντα οργανισμό.
0: Να ρωτήσω κάτι, Δημαρχέ.
2: Κόκκινα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είναι λαϊκίστικη ερώτηση, το ξέρω, δεν τη συνηθίζω, αλλά θα την κάνω. Εσείς θα νοικιάζατε σπίτι στην Κυψέλη?
2: Πολύ
3: καλή ερώτηση. Εγώ είπα από την αρχή ότι πρέπει οι κάτοικοι εκεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες αυτές που έχει αυξηθεί το επίπεδο.
2: Εσείς δεν θα μένατε εκεί δηλαδή, με λίγα λόγια?
3: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και ως δήμαρχος, οφείλω να το πω, και ως μηχανικός, θα βάλει κάποιος την υπογραφή του σε μια ιστορία.
2: Πολύ ωραία, εντάξει.
3: Που λέει ότι υπάρχουν ρογμές και θέματα στο φέροντο οργανισμό.
2: Όχι, δήμαρχε,
3: όχι.
2: Το λέτε ευθέως και πολύ καλά κάνετε, νομίζω, και μπράβο σας που το λέτε ευθέως. Εγώ δεν θα έμενα εκεί, γιατί δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή γι' αυτό. Ναι.
3: Και πρέπει γρήγορα να γίνουν στατικές ενισχύσεις στα κτίρια αυτά στα οποία υπάρχει πρόβλημα. Να γίνουν δίκες αποκαταστάσεις. Νομίζω δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Και να πω και κάτι άλλο, καθυστερεί πάρα πολύ το έργο.
2: Γιατί και ο Θεός της Ελλάδας που λέει ο Βασίλης εδώ έχει τις.
0: Το μετρό λέτε ότι καθυστερεί, συγγνώμη λίγο. Αυτό λέτε.
3: Το μετρό καθυστερεί πάρα πολύ και επιτίθεται η αβεβαιότητα και το άγχος. Και να πω και κάτι ευρύτερο, αν και το κεντρικό είναι η Κυψέλη, για την οποία μάλιστα θα παρουσιάσουμε τα νέα ευρήματα στους κατοίκους τη Δευτέρα 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Τα νέα ευρήματα θα τα δώσουμε στους κατοίκους και θα τα παρουσιάσουν οι εμπειρογνώμονες. Αλλά το μετρό συνολικά, η γραμμή 4, έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και δημιουργεί ένα βασικό και κρίσιμο ερώτημα. Μία πλατεία, η οποία πριν 2 χρόνια έχει κλείσει, έχουν μπει λαϊλα μαρίνες, δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο, μπορεί να παραμένει κλειστή μέχρι το 2034. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σπίτι να βλέπει μπροστά του λαμαρίνες και να μην μπορεί να πάει στην πλατεία για 10 χρόνια.
0: Σωστό.
3: Είναι μια συνθήκη δύσκολη. Πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα θέματα αφού λύσουμε το πρόβλημα της Κυψέλης, διότι διαφορετικά θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα.
0: Λοιπόν, να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Να πω κάτι. Αυτό το βραβείο της Δημοκρατίας που δίνει ο Δήμος Αθηναίων και είναι ημέρες, ποιος θα το πάρει φέτος? Θυμάμαι, το είχε πάρει ο λαός της Αθήνας για την απελευθέρωση, το έχει πάρει η κυρία Σακελαροπούλου.
3: Θα το πάρει ο.
0: Το κύριο Καμίνη, νομίζω, δίνεται.
3: Ναι. Ακριβώς, είναι σημαντικό βραβείο, συνεργασία με σημαντικούς πολίτες και φέτος θα το πάρει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεφ. Και νομίζω ότι.
2: Θα το αποφασίσει μια... αυτό.
3: Υπάρχει, καταρχάς, προτείνει πάντα ο Δήμαρχος και υπάρχει μια επιτροπή στην οποία παρουσιάζεται η εισήγηση και εγκρίνεται και προχωράμε μετά στη διαδικασία της απονομής, η οποία θα γίνει. Δεν έχει απορριφθεί.
0: Θα έρθει στην Αθήνα ο Σάντσεφ.
3: Θα του δώσουμε εμείς την Τρίτη στην Ισπανία και θα μαγνητοσκοπηθεί εκεί και το βίντεο και η παραλαβή και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, θα παρουσιαστούν όλο το υλικό στην Αθήνα. Δεν γινόταν, επειδή που ξέρετε και στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν πολύ δύσκολη η μετακίνηση. Το πώς θα το δώσουμε εμείς από κοντά στην Μαδρίτη.
0: Εσείς θα πάτε, δήμαρχε.
3: Ναι, ναι.
2: Επειδή και τα δικά στα σοσιαλιστικά.
0: Σοσιαλιστικά. Και μια και
3: τα σοσιαλιστικά. Τελευταία. Έχει κρατήσει μια θαραλέα στάση ο Πέντρος Στάση σε κρίσιμα ζητήματα. Έχει ψώσει ανάστημα σε δύσκολες εποχές για τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, αλήθεια. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή την κόντρα που γίνεται τώρα μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ, εκεί βαράει κόκκινο από ό,τι βλέπω.
2: Ή εμείς ικανείς, είπε ο κύριος Τσίπρας.
3: Νομίζω ότι το κρίσιμο είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, που ξέρετε, εγώ έχω εκλεγεί με το Πασόκ, είμαι στο Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ και στηρίζω την προσπάθεια αυτή. Θέλω να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Χρειάζεται μια προοδευτική απάντηση και ως δήμαρχος οφείλω να πω ότι η κατάσταση είναι πια στο απροχώρητο. Δηλαδή, ακούμε για τεράστια υπερκέρδη.
0: Δεν σας ρωτήσαμε γι' αυτό, σας ρωτήσαμε για την ένταση.
2: Εσείς πάντα είστε υπέρ της προσέγγισης.
3: Αντίπαλός μας είναι η δεξιά και εκεί πρέπει να εντοπίσει τη σύγκρουση.
0: Μάλιστα.
2: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Δήμαρχος Αθηνών και ο Σκαρίδης Δούκας. Αντίπαλός μας είναι μόνο η δεξιά.
0: Πάντα.
2: Και το Πασόκ το λέει αυτό, βέβαια. Αλλά μετά βάζει και ένα Τσίπρα μέσα, έτσι.
0: Μεταξύ μας πρώτο, αλλά όχι στον Τζουκαλά, χθες εδώ ήταν ο Παναγιώτης.
2: Δεν άκουσα, ρε, σου λέω. Γι' αυτό σου λέω, βάζει και ένα Τσίπρα. Λέω πάντα μέσα.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν 40.000.
2: Δεν πήγαινε σε βραβεία, λέει. Έτσι να κάνω. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει το ξανακούσει να πηγαίνει πριν να τον πάρει το βραβείο σε άνθρωπο. Πέσα, είμαστε εντάξει. Και μηνά μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να. Αυτό. Ναι, πρέπει να. Οπωσδήποτε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μισό λεπτάκι, εδώ στην κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο και μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται λοιπόν και ανοίξει όλους, μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Διαλυματάκι, επιστρέφουμε, είπαμε ότι μετά τις 10 μαζί μας η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, περιμένουμε τα ερωτήματά σας.

0: πάμε και... που λέγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ε.
1: Πού πάμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε τώρα, λοιπόν. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση.
0: Πολλές ειδήσεις από τον κύριο Ντούκα, να πούμε.
1: Ναι.
0: Ξεχωρίζω πέρα από τα σπίτια, πέρα από όλα αυτά που υπάρχουν και ήταν πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: 40.000 σπίτια μέσα στην πόλη, στο Μητροπολιτικό.
1: Στο Μητροπολιτικό.
0: Δήμο, ναι.
1: Γύρω-γύρω,
0: είναι
1: ναι.
0: Μη ηλεκτροδοτούμενα,
1: ναι.
0: Και παραμένουν έτσι. Και αστείε νόμο όταν ψάχνουμε σπίτια.
1: Και 4.000 από αυτά, λέει, να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Τώρα, βέβαια, αυτό είναι μια κουβέντα γιατί δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
0: θα βάζουμε κάτι
1: απόφαση. Ναι,
0: ναι,
1: ναι. Ναι, θα μπορούσαν να λύσουν ένα θέμα, ας πούμε, ένα κομμάτι του στεγαστικού ζητήματος. Αλλά δεν θα γίνει αυτό.
0: Μετά τις ειδήσεις.
1: Είναι ωραία αυτά.
0: Μετά τις ειδήσεις, την έχουμε ήδη εδώ και την ευχαριστούμε. Θα κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης για τα εργασιακά και τα πολιτικά.
1: Με την Υπουργό Εργασίας.
0: Την κυρία Νίκη Κεραμέο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
1: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Είναι και βουλευτής, να μην το ξεχνάμε αυτά, στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Αυτό
0: που...
1: πρέπει να λέμε πρώτο τώρα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Δίνεται η μάχη, πώς θα σου πω.
1: Εγώ λέω ότι είναι ο Λάκκος των Λεόντων εκεί. Δηλαδή έχετε μαζευτεί πολλά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκεί. Είναι πιο δύσκολη η εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι είναι υποψήφοι.
2: Καλό είναι αυτό. Προσελκύουμε περισσότερους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
2: Καλό είναι. Έχουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο.
1: Ναι.
2: Το οποίο προσελκύει περισσότερους ψηφοφόρους.
1: Ωραία. Μ' αρέσει γιατί όταν σας ρωτάμε εσάς υποψήφιους, είστε όλοι περίπου πάνω κάτω. Με διαφορετικό τρόπο το ίδιο λέτε και ισχύει αυτό. Αλλά εντάξει.
2: Αλήθεια. Θα
0: σας ρωτήσω μετά γι' αυτό. Εγώ θέλω να πω κάτι για την κυρία Κεραμέο. Ξέρετε, σπανίως λέω καλές κουβέντες ή θετικές κουβέντες και μάλιστα παρόντος ενός πολιτικού. Αλλά θέλω να πω πρώτον. Την αδική πολύ η εμφάνισή της τηλεοράσης. Από κοντά είναι πολύ πιο ανθρώπινη, πολύ πιο ήπια, πολύ πιο όμορφη.
2: Κοινό γίνω χάλια στη τηλεόραση, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό, το ακριβώς αντίθετο λέω. Και δεύτερο σε αυτό, νομίζω ότι όσο στριμώχνεται στην κουβέντα, τόσο πιο καλή είναι.
1: Αυτό προειδεάζει τι θα ακολουθήσει, κυρία Κεραμέο.
2: Καταλαβαίνω ότι με περιμένει. Αντιλαμβάνομαι ότι με περιμένει.
0: Ελπίζουμε.
1: Όλο αυτό το καλό έτσι το.
0: Όχι, όχι,
1: δεν προειδεάζει.
0: Ναι, ξέρεις ότι είναι αλήθεια, ξέρεις ότι το πιστεύω.
1: Ξέρω μόνο ότι το πιστεύεις, αλλά προειδεάζει κιόλα. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε, θες να πάμε στο διάλειμμα μας.
0: Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και καιρό και αμέσως μετά εδώ με την κυρία Κεραμέο σε φόση της ζήτησης και πολιτικά παιδιά αλλά και εργασιακά θα έχει πολλές
1: ειδήσεις. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνυματάκια σας. Όχι ξαναλέμε έχω 300 ένσημα, 200
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για πιο γενικά γενικής φύσης θέματα του Υπουργείου. Αυτό έτσι για να είμαστε εντάξει.
0: Πάμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θράψματα, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο στην έκρηξη που σημειώθηκε σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Από την έκρηξη που αποδίδεται σε φυσικό αέριο, κατέρευσε μέρος του κτιρίου και προκλήθηκαν ζημιές σε 8 οχήματα. Το κτίριο στην Πλάκα ήταν Airbnb, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκα, σημειώνοντας πως 40.000 είναι τα μη ηλεκτροδοτούμενα κατοίκητα κτίρια, εκ των οποίων τα 20.000 στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλων, ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η αποκομιδή των μπάζων και έκανε λόγο για απουσία του κράτους. Για τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικία στην Κυψέλη από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, επεσήμανε ότι κάποια κτίρια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, καθώς οι καθυζήσεις είναι 4 φορές παραπάνω από το κανονικό, υπάρχουν θέματα στους φέροντες οργανισμούς και χρειάζονται στατικές ενισχύσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιδένοντες που πλέει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από Σύρο και Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr και του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση στην ίδια. Για ώρα νέα σημαντική άνοδο σημειώνει η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, εντείνοντας την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι ως εστία έντασης που δεν συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΙΕ. Ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις και όχι κράτος θαραξίας. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια με εξαίρεση στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως 2 ενοίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ. Καθοριστικές καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκιο που έχασε τη ζωή το Γιώργος Μαζονάκης. Νοσηλεύτρια ανέφερε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Φέρεται να δήλωσε ότι όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, τη ζητήθηκε το αντίδοτο και επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. Στο νοσοκομείο Παπαμακάριστος νοσηλεύεται ένας 29χρονος Αιγύπτιος, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι άγνωστο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης ουκρανικού ντρόν σε περιφέρεια της Ρωσίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Μαυροβούνιο Κύπρος για το UEFA Nations League, στην ίδια διοργάνωση Ιταλία-Βέλγιο, Σουηδία-Ρουμανία, Τουρκία-Γαλλία, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ουγγαρία-Ουκρανία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρίες.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Αξενάκης.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος, δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει,
1: θα έχουμε σε συζήτηση λίγο, σε πολύ λίγο. Αφού ακούσουμε πρώτα λίγο τον καιρό.
0: Την κυρία Νίκη Κεραμέως, την Υπουργή Εργασίας, η οποία είναι στο στούντιο μαζί μας και περιμένει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα σας και πάλι, κυρία Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για τον καιρό, γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Θοδωρής για να μιλήσει, ο οποίος είναι εραστέχνης μετεωρολόγος και μου λέει καλό καιρό θα έχει. Του λέω τι εννοείς, τι καλό καιρό, δηλαδή μου λέει θα βρέχει. Γι' αυτό ξέρεις είναι καλό καιρό η βροχή. Για τον καθένα ξέρεις καλό καιρό είναι διαφορετικό.
1: Αυτό που τον συμφέρει.
0: Ναι, αυτό που τον βολεύει, ρε παιδί μου, ναι, θα βρέχει. Λέει δύο μέρες μια γαλατή. Σε πειράζει, λέει, θα μυρίζει και το χωματάκι. Ποιο χωματάκι
1: δεν είναι ωραία.
0: Δεν έχουμε χωματάκι στο παλιό φάλιρο, έχει τελειώσει.
1: Όχι, η φθινοπορεινή βροχή πάντα είναι πολύ όμορφη γιατί βγάζει κάτι όμορφο, κάτι το ερωτικό.
0: Είναι και ρομαντικό αγόρι. Για εμάς τους πολίτες που δεν είμαστε τόσο ρομαντικοί, εντάξει, α, την βροχή μας βρέχει. Ωραία. Χριστίνα Ρίγου, η μετρολόγος του Μέγκα μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Ρίγου.
3: Καλή σας ημέρα, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που λέγατε.
1: Ναι,
3: πρωινή βροχή είναι πραγματικά ρομαντική και εκπληκτική όταν είσαι στο σπίτι, όταν είσαι στην εξοχή, σε ένα βουνό, να απολαμβάνεις έξω να πέφτει. Όχι όταν χρειάζεται να πάρεις τα μάξιμα.
0: Και να πας στο κυβιζό.
3: Πέστε τα ντε.
0: Πολύ σωστή η κυρία Ρίγο, όπως πάντα. Λοιπόν, οπότε, θα έχει βροχή.
3: Θα έχει βροχή το Σαββατοκύριακο. Ναι. Είναι η δεύτερη κακοκαιρία του φθινοπόρου μέσα σε μια εβδομάδα. Ευτυχώς πέφτει ευτυχώς από τη μία πέφτει Σαββατοκύριακο, οπότε δεν θα μπορούμε να το απολαύσουμε όσοι δεν εργάζονται.
0: Η ρομαντική.
3: Ναι. Η ρομαντική. Δυστυχώς όμως είναι ένα Σαββατοκύριακο που υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, ήταν κανονισμένες σε εξωτερικούς χώρους. Τουλάχιστον για την Αθήνα θα πρέπει να ακυρωθούν.
0: Τι εννοείται, αν αφήσει δηλαδή Σάββατο, αν αφήσει Σάββατο.
3: Όχι. Θα σας πω. Και Σάββατο και Κυριακή, για να ξεκινήσω από την Αθήνα, θα βρέχει. Όχι κάτι ακραίο, θα ψιλοβρέχει όλη μέρα. Το Σάββατο θα ψιλοβρέχει μέχρι το απόγευμα, γύρω στις 6-7. Μετά φαίνεται να υποχωρεί, δηλαδή κατά τη διάρκεια της συναυλίας το βράδυ στο ΆΚΑ, το Σάββατο, δεν θα βρέχει, ίσως να ψυχαλίσει λίγο έτσι κάποια υπολείμματα της βροχής.
0: Και από πότε θα ξεκινήσει αυτό, κύριε?
3: Από το πρωί του Σαββάτου. Ψιλοβρέχει, θα σταματήσει το απόγευμα και εκ νέου πάλι την Κυριακή το πρωί μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, εκεί γύρω στις 5-6, πάλι περιμένουμε βροχές σε όλο το λεκανοπέδιο. Τονίζω, όχι κάτι έντονο, απλά δεν θα είναι καιρός για μπάνιο. Θα έχει 23 βαθμούς το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία, θα ξεκινάει η μέρα με 14 βαθμούς. Οπότε και συγκεκριμένα και για τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, θα έχει και ψύχρα με θερμοκρασία γύρω στους 15-16 βαθμούς, σωστά. Και όσοι πηγαίνουν έτσι το απόγευμα, πάνε πιο νωρίς, θα έχει λίγη βροχή. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα, να σας πω ότι θα ξεκινήσει από σήμερα το μεσημέρι από τα δυτικά που έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό. Με βροχές και καταιγίδες πρώτα στο βόρειο Ιόνιο, δηλαδή και εκεί Ραπαξούς, Ήπειρο, σιγά σιγά θα επεκταθούν οι καταιγίδες. Εκεί θα είναι περισσότερες οι βροχές από ό,τι στην Αθήνα. Στη δυτική στη Μακεδονία και προς Θεσσαλία το βράδυ. Και σταδιακά το Σάββατο θα επεκταθεί σε όλη την ηπειρωτική χώρα, αλλά γρήγορα στη Βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα φτιάξει. Δηλαδή ουσιαστικά η κακοκαιρία αυτή μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια, τη Θεσσαλία και κάτω.
0: Και βροχές την άλλη εβδομάδα θα έχει?
3: Όχι, δεν περιμένουμε κάποιο έτσι συνταρακτικό χαμηλό, κάποια κακοκαιρία όπως αυτή του Σαββατοκύριακου. Η δροσούλα θα παραμείνει. Δηλαδή σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι 26 εδώ στην Αθήνα. 25-26 θα είναι οι μέγιστες γενικά σε όλη τη χώρα. Αύριο θα πέσει 2-3 βαθμούς. Αλλά γύρω στους 25 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα. Δεν περιμένουμε δηλαδή πάλι καλοκαιρινά, ζακετούλες, ίσως και λίγο πιο φθινοπορεινά ρούχα πλέον.
0: Και
3: ομπρέλες. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα Ρίγου, μητρολόγος του Μέγκα. Μας κάνει συντροφιά εδώ όταν.
1: Ομορφαίνει την εκπομπή. Και σήμερα διπλά με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτά που είναι μελούμενα, που έρχονται από πρωτοβουλίες του Υπουργείου. Για να πάμε μετά σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στο Μόναχο, 28 Νοεμβρίου.
2: Σωστά. Νέα δράση Rebrain Greece. Ξέρετε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εργασίας, να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε πίσω στην πατρίδα μας όσους περισσότερους συμπατριώτες μας γίνεται που φύγαν κυρίως στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
0: Άρα, ανθρώπους που είναι τώρα 30-35 χρόνια.
2: Θα σας πω το εξής. Ναι. Το εύρος, θα σας εκπλήξω με αυτό που θα σας πω.
0: Ναι.
2: Πάει από, έχω συναντήσει, από 20χρονο μέχρι 80χρονο.
0: Που έφυγε.
2: Που αναζητά, θα έλεγα, επαγγελματικές ευκαιρίες για να επιστρέψει συνολικά και αναζητά το δρόμο της επιστροφής.
0: Ναι. Ξεκινήσα... Καλά, δεν έφυγαν τροφιά εδώ όταν...
1: Ομορφαίνει την εκπομπή και σήμερα διπλά με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
0: Λοιπόν, πάμε, και ο Γιώργος.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτά που είναι μελούμενα, που έρχονται από πρωτοβουλίες του Υπουργείου, για να πάμε μετά σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στο Μόναχο, 28 Νοεμβρίου.
2: Σωστά. Νέα δράση Rebrain Greece. Ξέρετε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εργασίας, να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε πίσω στην πατρίδα μας όσους περισσότερους συμπατριώτες μας γίνεται που φύγαν κυρίως στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
0: Άρα, ανθρώπους που είναι τώρα 30-35 χρόνια.
2: Θα σας πω το εξής. Ναι. Το εύρος, θα σας εκπλήξω με αυτό που θα σας πω.
0: Ναι.
2: Πάει από, έχω συναντήσει, από 20χρονο μέχρι 80χρονο.
0: Που έφυγε.
2: Που αναζητά, θα έλεγα, επαγγελματικές ευκαιρίες για να επιστρέψει συνολικά και αναζητά το δρόμο της επιστροφής.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε... Καλά, δεν θα βγει κανείς.

0: κυρίως τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
1: Άρα ανθρώπους που είναι τώρα 30-35 χρόνια.
0: Θα σας πω το εξής. Ναι. Το εύρος, θα σας εκπλήξω με αυτό που θα σας πω.
1: Ναι.
0: Πάει από, έχω συναντήσει, από 20χρονο μέχρι 80χρονο.
1: Που έφυγε.
0: Που αναζητά, θα έλεγα, επαγγελματικές ευκαιρίες για να επιστρέψει συνολικά και αναζητά το δρόμο της επιστροφής.
2: Ναι. Ξεκινήσαμε... Καλά, δεν θα βγει κανείς αν ήταν τόσο καλή η ζωή και τα λεφτά που παίρνει, δεν είναι.
0: Θα σας πω το εξής. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια πριν από περίπου 2,5 χρόνια.
1: Το θυμόμαστε.
0: Η προσπάθεια αυτή έχει ως εξής. Πηγαίνουμε σε πόλεις της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής που έχουμε πολλούς Έλληνες. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας, πηγαίνουμε μαζί με μεγάλες επιχειρήσεις. Οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε όλους τους κλάδους ελληνικής οικονομίας, χρηματοπιστωτικά, συμβουλευτικές, κατασκευές, βιομηχανίες, ιατρική, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και οι οποίοι αναζητούν προσωπικό, πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτές τις δράσεις, οργανώνουμε μονοήμερες δράσεις στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ, στο Ντίσσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στη Νέα Υόρκη.
1: Αυτά έχουν γίνει.
0: Αυτά έχουν γίνει, σας λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί φανταστείτε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη ημέρα καριέρας με χιλιάδες συνεντεύξεις. Το χιλιάδες δεν είναι καθ' υπερβολή. Μια εταιρεία στην τελευταία δράση που κάναμε στο Λονδίνο έκανε μόνη της πάνω από 600 συνεντεύξεις σε μια μέρα.
1: Το αντικείμενο, έτσι, δεν μας πείτε.
0: Τη συγκεκριμένη εταιρεία, συμβουλευτική.
1: Συμβουλευτική.
2: Και σε παιδιά που είναι εκεί είναι για να γυρίζουν στη χώρα,
0: σωστά,
2: έτσι, να προσληφθούν.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν, εμείς τι κάνουμε, στρώνουμε το έδαφος για να βρει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή για να γίνει σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.
2: Έχουμε
0: και...
2: στοιχεία γι' αυτό.
0: Αποτέλεσμα.
2: Πώς έχουν γυρίσει και πόσοι φεύγουν αυτό το διάστημα.
0: Ναι. Να πούμε καταρχάς το εξής. Σε κάθε χώρα είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται.
2: Σωστό.
0: Για μας τι είναι το σημαντικό, το ισοζύγιο να είναι θετικό.
1: Να είναι πιο πολύ.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν ήταν θετικό για δεκαετίες στη χώρα. Για περίπου 20 χρόνια δεν ήταν θετικό το ισοζύγιο. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει μετατραπεί σε θετικό.
1: Έρχονται στην Ελλάδα πιο
0: περισσότεροι. Πόσοι περισσότεροι, τελευταία στοιχεία 20.000 περισσότεροι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας σε σχέση με αυτούς που φεύγουν.
1: Συνολικά, πώς
0: συνολικά. Η Eurostat έχει βγάλει στοιχεία για τη 14ετία. Πόσοι φύγανε, δηλαδή. Τα τελευταία περίπου 14 χρόνια φύγαν 770.000 και έχουν επιστρέψει ήδη 470.000.
1: Λείπουν 300.000 δηλαδή. Έτσι.
0: Σωστά. Άρα μιλάμε για μια αναστροφή του brain drain κατά περίπου 64-65%. Δεν είναι αμεληταίο. Θα ήθελα να 80. Βεβαίως θα ήθελα και θα προσπαθήσω να γίνει 80.
1: Ναι.
0: Αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο, κοιτάξτε. Για μένα η αποστολή δική μας και το Υπουργείο Εργασίας είναι μία. Να αναδείξει σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον προσφέρονται στη χώρα μας, mm-hmm. να δώσει κίνητρα, όπως κάνει για παράδειγμα φορολογικά κίνητρα, κίνητρα για γιατρούς, για επαγγελματίες της υγείας και ούτω καθεξής, και να φέρει τα δύο μέρη πιο κοντά, ούτως ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να επιστρέψουν περισσότεροι συμπατριώτες μας πίσω στη χώρα. Και αυτό έχει αποτέλεσμα.
1: Και συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται. Η επόμενη δράση λοιπόν, Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο. Mm-hmm. Θα πει κανείς γιατί στο Μόναχο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες. Πολλούς Έλληνες.
1: Στη Γερμανία γενικώς έχουμε Έλληνες πολλούς.
0: Στη Γερμανία έχουμε και προφανώς, λάβετε υπόψη και το εξής. Πάμε σε μια πόλη. Δεν έρχονται μόνο από αυτή την πόλη. Έρχονται και από άλλες χώρες. Όμορες χώρες.
1: Ναι.
0: Αρκεί να σας πω ότι όταν κάναμε στη Νέα Υόρκη, υπήρχε κόσμος που πήρε 8 ώρες το αυτοκίνητο για να έρθει από το Μόντρεαλ. Άρα λοιπόν, προφανώς η δράση μας εστιάζει σε αυτή τη συγκεκριμένη πόλη. Άρα επί τούτου πάμε στο Μόναχο. Γιατί? Γιατί έχει πολλούς Έλληνες οι οποίοι είναι σε μια αναζήτηση, είναι σε έναν προβληματισμό. Αλλά ταυτόχρονα η αλήθεια είναι ότι θα έρθουν πιθανότατα και από τον Ντίσσελντορφ και από τη Στουτγκάρδη και από άλλες χώρες επίσης.
2: Τώρα, μάλιστα, αυτό συνδέεται με τη νέα ημέρα καριέρας στην Αθήνα στις 18 Οκτώβρη.
0: Συνδέεται φιλοσοφικά. Τι εννοώ? Ως μία αποστολή του Υπουργείου Εργασίας ανάμεσα σε πολλές, που είναι να φέρει τα δύο μέρη πιο κοντά. Δηλαδή, πολίτες οι οποίοι αναζητούν εργασία ή αναζητούν να αλλάξουν εργασία, να καταφέρουν κάτι καλύτερο, και από την άλλη, επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό λοιπόν το κάνουμε στην Ελλάδα με τις ημέρες καριέρας. Αυτή που θα γίνει στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου είναι η 58η. Αυτή θα γίνει στο Ζάπιο. Νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσω.
1: Είναι ανοιχτό αυτό?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Ανοιχτή εκδήλωση. Δεν έχω ανακοινώσει ακόμα λεπτομέρειες, θα επανέλθω σε αυτό. Ανοιχτή εκδήλωση, ελεύθερη προφανώς σε όλους, δεν πληρώνει κανείς. Mm. Έχουμε κάνει 58 μέχρι σήμερα σε περίπου 20 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Και δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά μέσα από τις ημέρες καριέρας. Αυτό πλέον γίνεται και διαδικτυακά, μέσα από μια εφαρμογή που έχουμε φτιάξει που λέγεται Job Match, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Για ως εξής, ας πούμε ότι ψάχνω δουλειά σε ένα νησί, στην Άξο.

0: παράδειγμα. Ψάχνω δουλειά σεζόν. Απρίλιο με Οκτώβριο. Ναι. Έχω εμπειρία ως σεφ και εγώ θέλω 2.000 ευρώ και πάνω. Τόσο θέλω.
1: Ναι.
0: Βάζω τα φίλτρα μου αυτά και ναι, το σύστημα μου βγάζει θέσεις εργασίας για την άξο, για τη σεζόν, για αυτά τα λεφτά, σε εστιατόρια, σε ξενοδοχεία και το καθεξής. Και δίπλα έχει μία λίστα με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Μπορώ να πατήσω πάνω στο τηλέφωνο και να κάνω επιτόπου βιντεοκλήση συνέντευξη.
1: Ναι. Με έναν τρόπο προλάβατε αυτό που πήγα να ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Ότι όλα αυτά ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο και αισιόδοξο. Το ερώτημα είναι βέβαια αν αυτές οι θέσεις εργασίας είναι τέτοιες που να μπορούν τα παιδιά, γιατί μιλάμε κυρίως για νέα παιδιά, να μπορούν να αρχίσουν να χτίζουν τη ζωή τους.
2: Να μην είναι σαν εκεί που γνωριζόταν ένα ζευγάρι με προξενιό που άλλη νύφη του υποσχόταν και άλλη νύφη πήγαινε. Θέλω να πω να πάει χώρος δουλειάς και να βρει ότι θα μένει 30 ώρες στη δουλειά.
0: Θα πω το εξής. Η αγορά εργασίας στη χώρα μας έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το ξέρετε, διαπιστώνετε εσείς οι ίδιοι. Είναι διαφορετική η Ελλάδα με 18% ανεργία, πόσο μάλλον με 30% ανεργία, όπως ήταν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, και διαφορετική η Ελλάδα με 7,9% ανεργία. Τι εννοώ? Ότι πλέον αυξάνει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός και μεταξύ των επιχειρήσεων και γι' αυτό ανεβαίνουν και οι μισθοί και γι' αυτό βελτιώνονται και διαρκώς περισσότερο οι όροι εργασίας. Είμαστε σε ιδανικό στάδιο? Όχι, θα απαντήσω. Όχι, όχι. Και γι' αυτό προτρέχω να σας το υπογραμμίσω.
1: Βεβαίως.
0: Θα σας πω το εξής. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή πόσοι περισσότεροι δουλεύουν στην αγορά εργασίας. Είναι περίπου 600.000. Στους μισθούς βελτιωνόμαστε, αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
2: Στους μισθούς, θα το πούμε και μετά, έχει να κάνει και σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. Γιατί εσείς βάζετε τους μισθούς χωριστά, λέτε πήρε αύξηση 10% και δεν λέτε, ξέρω εγώ, τα προϊόντα κρύβηναν 20%.
1: Άρα μειώνεται.
0: Με χαρά να το συζητήσουμε και στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων που βοηθούν πάρα πολύ στην αύξηση μισθών και στη βελτίωση των όρων εργασίας. Πάντως, ξεκάθαρα έχει μετασχηματιστεί πολύ η αγορά εργασίας, πρώτα απ' όλα σε ποσοτικούς δείκτες, δηλαδή αντικειμενικά αυτή η μείωση του δείκτη ανεργίας από το 18 στο κάτω από το 8 είναι ένας δείκτης, αλλά πίσω το δείκτη είναι άνθρωποι. Και αυτό σημαίνει περίπου 600.000 άνθρωποι οι οποίοι το 19 δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν, μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να φροντίσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Και υπάρχουν και ποιοτικοί δείκτες. Ποιοτικός δείκτης είναι αν μιλάμε για μερική ή για πλήρη απασχόληση. Μιλάμε ολοένα και περισσότερο
1: πόσο
0: για πλήρη. 79% είναι πλήρης απασχόληση αυτή τη στιγμή. Ήταν 69%.
1: Σας είχα μιλήσει και στη Θεσσαλονίκη, αυτό και θυμάμαι το νούμερο.
0: Ήταν 69. Έχει ανέβει 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πολύ απλά σχεδόν 8 στους 10 που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρης απασχόληση. Εδώ όμως θέλει μια προσοχή. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή η μερική απασχόληση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους επιθυμούν τη μερική απασχόληση. Εργαζόμενοι, γονείς και άλλοι. Εντάξει, το χρέος της πολιτείας είναι να δίνει επιλογές. Απ' την άλλη, όσο περισσότερο πλήρη απασχόληση έχεις, αυτό είναι ένα σημάδι.
1: Ελέγχεται αυτό.
0: Είναι ένα σημάδι. Ποιο?
1: Οι ώρες απασχόλησης, ας πούμε, για παράδειγμα. Υπάρχει κάρτα εργασίας, αλλά λειτουργεί σωστά, θέλω να πω, έχει κενά.
2: Φαίνεται ιδιωτική, υπάρχουν και αρκόπορτες.
0: Θα σας πω το εξής. Η κάρτα εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε τρεις κατευθύνσεις. Κατεύθυνση πρώτη. Καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και διασφαλίζει ότι αμείβεσαι γι' αυτό. Αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων, πολύ σημαντική στους κλάδους που έχουν μπει, υπερβαίνει το 40% η αύξηση αποδοχών. Ναι. Γιατί πλέον καταγράφεται κάθε υπερορία. Δεύτερο.
2: Κάθε υπερορία καταγράφεται, υπάρχουν εργοδότες, για παράδειγμα, που δεν τις καταγράφουν καθόλου.
0: Να τα πούμε
2: στα ίσια.
0: Τι υπονοείται επ' ουσίας? Ότι μπορεί κάποιος να πει, χτύπα την κάρτα ότι έφυγες και ξαναγύρνα. Αν έρθει επιθεώρηση εργασίας.
2: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, 10.500. Και θα μου πείτε και πού φαίνεται ότι αυτό πράγματι εφαρμόζεται. Θα σας πω το εξής. Έχουμε τεράστια αύξηση στις δηλωθήσεις υπερορίες. Μόνο πέρσι είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες που δηλώθηκαν σε σχέση με πρόπερση. Τεράστιο νούμερο. Και έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στους ελέγχους επιθεώρησης εργασίας και στα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν. Άρα λοιπόν.
2: Υπάρχουν, συγγνώμη μετά, για να λέτε ότι πρόστιμα τα οποία μπαίνουν.
0: Υπάρχει
2: σημαίνει αυτό που λέω. Αυτό που
0: σε
2: λέω
0: ένα βαθμό, μα βεβαίως, αλλά ποιο είναι το σημαντικό εδώ πέρα, ότι έχουμε σημαντική αύξηση δηλωθήσεις υπερορίες, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, δηλαδή, μπορούσε να πει κάποιος, ναι, αλλά συνολικά πηγαίνει καλύτερη οικονομία. Βεβαίως πηγαίνει καλύτερη οικονομία, αλλά όταν έχεις έναν κλάδο αύξηση 1200% από τον ένα μήνα στον άλλο με το που μπήκε η κάρτα, προσέξτε, 1200%. Το νούμερο είναι σοκαριστικό.
2: Ναι, γιατί πήρε παρανομία.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, η κάρτα. Μισό λεπτό να το προσθέσω και το εξής. Το πρώτο λοιπόν είναι οι αποδοχές των εργαζομένων που αυξάνονται. Το δεύτερο είναι ότι εξηγένεται ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, σκεφτείτε μια επιχείρηση που τα κάνει όλα όπως πρέπει, πληρώνει φόρους και εισφορές. Και μια άλλη ανταγωνιστική της, στα 30, στα 50, στα 100 μέτρα από εκεί, η οποία δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Δεν μπορεί να το κάνει πια. Και το τρίτο, αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό που βγάζουμε, το πλεόνασμα, μπορούμε να το επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία μέσα από μειώσεις φόρων εισφορών.
2: Τώρα, επέκταση της κάρτας έχουμε για να πάμε μετά σε διαγωνιστικό διάλειμμα.
0: Επέκταση αυτή την περίοδο σε 500.000 νέους εργαζόμενους. Είμαστε τώρα στο τέλος μιας πιλωτικής περίοδου, η οποία κράτησε αρκετούς μήνες. Από τα μέσα Οκτωβρίου μπαίνει ο κλάδος ιδιωτικής υγείας, τηλεπικοινωνιών, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες καθαρισμού, και το Νοέμβριο μπαίνουν συμβουλευτικές, διαφήμιση, επισκευές, logistics, τυχερά παίγνια, επεξεργασία νερού και λιμάτων. 500.000 εργαζόμενοι πλέον, περισσότεροι θα προστατεύονται από την κάρτα. Αγγίζουμε πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που προστατεύονται από την κάρτα. Και θέλω να σας, για να έχετε μία εικόνα. Μόνο πέρσι είχαμε υπεραπόδοση πάνω από τους στόχους μας, σχεδόν 1 δις. Από την κάρτα εργασίας κυρίως. Τι το κάναμε αυτό το 1 δις? Αυτό οδηγεί σε μειώσεις φόρων, σε μειώσεις εισφορών, στην κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας. Πώς καταφέραμε να λύσουμε μετά από 10 χρόνια το ζήτημα των περικοπών στις συντάξεις χειρίας?
1: Ναι, λύθηκε με μεγάλη αριστερή, θέλω να πω εγώ.
0: Να απαντήσω σε αυτό, κύριε Ξενάκη. Να απαντήσω. Δεν θα αφήσω τίποτα να απαντήσω. Τίποτα απολύτως. Λέτε μεγάλη καθυστέρηση. 10 χρόνια εφαρμοζόταν αυτός ο άδικος νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Το τονίζω, το Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί ξέρετε, τίνουμε να αναφερόμαστε στον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι κατεργημένος σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Όχι, σε αυτό το κομμάτι.
2: Από ποιον εφαρμοζόταν?
0: Τι εννοείτε, καταργή.
2: Από ποιον? Όχι, από ποιον εφαρμοζόταν?
0: Θα σα πω, θα σα πω.
2: Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη,
0: προσέξτε, καταρχάς, όλες οι βασικές. Όλες οι βασικές παράμετροι του νόμου Κατρούγκαλου έχουν καταργηθεί. Παράδειγμα, οι τεράστιες φορές του ελεύθερου επαγγελματίε, θυμόσαστε, τεράστιες, καταργήθηκαν. Ναι. Τα ποσοστά αναπλήρωση καταργήθηκαν. Καταργήθηκαν. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν παρακράτηση 60%.
1: Προσωπική διαφορά καταργείται φέτος.
0: Προσωπική από πέρσι. Από πέρσι το 50%.
1: Οριστικά φέτος. Έχουμε χρόνια.
0: Γιατί, κύριε Ξενάκη, γιατί? Γιατί η βασική αρχή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι πρώτα βρίσκεις τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο και μετά πας και διορθώνεις κοινωνικές αδικίες. Προσέξτε, προσέξτε.
1: Έτσι.
0: Οι συντάξεις κυρίας, επειδή με ρωτήσατε και δεν θα τα αφήσω να απαντήσω. Να απαντήσω στην ερώτηση του Ξενάκη. Να μην απαντήσω.
2: Μαζί θα απαντήσετε.
0: Ναι, πείτε μου.
2: Θέλω να πω αυτό όμως, σε δικαιώνει αυτόν που το έκανε. Γιατί λέτε πρέπει να βρω τους σπόρους. Άρα δεν είναι για τους σπόρους, θέλω να πω.
0: Όχι. Πρέπει να μην επιβαρύνω τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί? Γιατί έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες όλοι οι Έλληνες συνολικά για να έχουμε μια δημοσιονομική ισορροπία την οποία πρέπει να την προφυλάτουμε ως κόκκινο οφθαλμού. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο δεν είχαν λυθεί αμέσως οι συντάξεις χειρίας? Υπήρχαν 2 ζητήματα. Πρώτο ζήτημα, νομικό, πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων. Άλλους σε άλλους είχε περικοπή, σε άλλους όχι, άλλοι με αναδρομικά, άλλοι όχι κ.ο.κ. Το λύσαμε το νομικό. Και δεύτερο, περιμέναμε ένα υπερπλεόνασμα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το οποίο το πετύχαμε. Μόλις μου ήρθαν τα αποτελέσματα ότι είχαμε 517 εκατομμύρια πάνω από τους στόχους το πρώτο τετράμινο του 2026, την ίδια μέρα, την επομένη, ανακοίνωσα στη Βουλή σε συνεννόηση προφανώς και με εντολή του Πρωθυπουργού ότι λύνουμε το ζήτημα αυτό. Το σημαντικό είναι ότι λύθηκε.
2: Απαντήσατε και στον κύριο Ξενάκη.
0: Και το σημαντικό είναι ότι λύθηκε και ότι 1 μήνα μετά εφαρμόστηκε η λύση.
2: Θα πάμε.
1: Καλό και θετικό. Αλλά να λέμε και τα αυτά. Λοιπόν, επειδή όμως είστε και του ιδιωτικού τομέα που λένε και είστε και φιλελεύθεροι και όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, γιατί έτσι ζουν τα ιδιωτικά μέσα, ενημέρωση. Πάμε λοιπόν από σήμερα στην καθημερινότητά μας. Θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media ζητώντας telekom.gr. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Μια διόρθωση μπορώ.
1: Μπορείτε.
0: Η μέρα καριέρα. Ριβιέρας, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 10 το πρωί μέχρι τα απόγευμα.
1: Έχετε πολύ καλούς συμβούλους. Σας ενημέρωσα ανάμεσα. Μπράβο τους.
2: Και ας σου πω για να δεις μόνο μια κουβέντα με ένα κόρη που είναι στο Στρασβούργο, αυτά που λέμε γενιά που έφυγε. Έχει ένα παιδί, προσπαθεί να το γράψει εδώ στα δημοτολόγια, να πάρει ελληνική υπηκότητα και δεν μπορεί. Γιατί δεν υπάρχει ένα ρευστό και γίνεται με όλα. Ξέρετε, σχεδόν τα παιδιά που ζουν εκεί.
1: Δείτε,
2: θέλω να πω ένα απίστευτο
1: πόσα μηνύματα έχουν έρθει μόνο για αυτό το θέμα. Για τα για παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό.
0: Μακάρι να τα θέσουμε. Εγώ να προσκαλέσω την κόρη σας, κύριε Σκουρή, να έρθει στο Rebrain του Μονάχου. Αν μη τι άλλο, για να δει τι ευκαιρίες υπάρχουν στη χώρα και να γνωρίσει εκπροσώπους εταιριών, δεν έχει τίποτα να χάσει. Την προσκαλώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε για να γυρίσουμε. Για να γυρίσουμε και να συνεχίσουμε.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Διαβάστε στην απογευματινή «Λόκο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου επιχειρεί να βάλει η Άγκυρα, ανεβάζοντας την ένταση στο Αιγαίο». Από σήμερα Παρασκευή, η επιστροφή αναδρομικά έως και 2 ενοικίων σε 50.000 δικαιούχους. Άνοιγμα Τραμπ στον Πούτιν για διαπραγματεύσεις. Τον προσκάλεσε στη σύνοδο κορυφής της G20, ενώ η CIA προειδοποιεί για επιθέσεις της Ρωσίας σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία με drones. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionian FM
1: 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής,
2: ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης
1: και κυρίως μαζί μας εδώ στο στούντιο η κυρία Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, και μιλάμε για θέματα προς το παρόν τα του Υπουργείου της, που είναι πολλά γιατί είναι κρίσιμο Υπουργείο. Ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Να ρωτήσω κάτι, ένα από τα θέματα που θεωρείται λήξαν την Υπουργό. Ένα από τα θέματα που θεωρείται λήξαν σχετικά, αλλά να διατυπώσω αλλιώς την ερώτηση. Με τα επιδόματα ανεργίας υπάρχει θέμα? Μετά τις εκλογές, αν κερδίσετε τις εκλογές, θα αναδιαμορφωθούν, θα μείνουν ως έχουν ακριβώς? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Είναι μια λογική ερώτηση, γιατί αυτός ο οποίος έβαλε πρώτος το θέμα δεν έκανε πίσω. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και θέλω να τη λέω.
2: Όχι αυτό, και να αντιπαλέψουν.
1: Θα λειτουργήσει καλύτερα, έτσι θεωρεί.
2: Και είπε και να αντιπαλέψουν εκείνο η κυβέρνηση. Που σημαίνει, και είδαμε υπουργούς και άλλους υπουργούς να συμπαρατάσσονται μαζί του.
1: Βεβαίως.
2: Το θέμα μένει ανοιχτό, αν καταλαβαίνω καλά, για την επόμενη.
3: Καθόλου ανοιχτό. Το θέμα έχει κλείσει, είναι λήξαν. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, τοποθετήθηκε εκτενώς.
1: Δεν θα αλλάξει τίποτα.
3: Ο κύριος Μαρινάκης έχει ήδη αλλάξει. Προσέξτε.
1: Δεν θα αλλάξει τίποτα από τη σημερινή καθεστώς.
3: Έχει ήδη αλλάξει ως εξής. Πριν από ένα χρόνο υλοποιήσαμε μία γενναία μεταρρύθμιση. Για πάρα πολλά χρόνια το επίδομα ανεργίας ήταν σταθερό σε όλη, καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου ανεργίας. Τι αλλάξαμε? Πρώτα απ' όλα αλλάξαμε το εξής. Ξεκινάει το επίδομα ανεργίας τους πρώτους μήνες πιο ψηλά για να σε στηρίξει στη δύσκολη περίοδο της ανεργίας, που χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, που βρίσκεσαι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και εν συνεχεία το επίδομα βαίνει μειούμενο. Βαίνει μειούμενο για να σου περάσει ένα μήνυμα ότι θέλουμε να βρεις δουλειά. Μάλιστα, σου προσφέρουμε ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης τρεις δουλειές. Στο χαρτοφυλάκιό σου, στην περιφέρειά σου. Αρνείσαι την πρώτη, αρνείσαι τη δεύτερη, αν αρνηθείς την τρίτη. Δεν έχεις πλέον θέση.
1: Έχετε
3: στατιστικά στοιχεία
1: αυτό? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αρνηθεί δουλειές και
3: εφαρμόζεται πάντως, και ξέρετε, είναι δύσκολο μέτρο, δεν είναι εύκολο μέτρο. Εφαρμόζεται, όπως επίσης εφαρμόζεται και το επίδομα εργασίας. Δηλαδή, εάν βρεις δουλειά κατά τη διάρκεια της περίοδου ανεργίας, μπορείς να ζητήσεις το 50% του επιδόματος ανεργίας να μετατραπεί σε επίδομα εργασίας για την υπολοιπόμενη περίοδο. Άρα όλα αυτά.
2: Συγγνώμη λίγο. Τα λεφτά αυτά είναι λεφτά των εργαζόμενων.
3: Σωστά.
2: Και τα δίνετε στους εργοδότες όταν έχουν βρει δουλειά?
3: Όχι, στον εργαζόμενο. Το εργαζόμενο είναι.
2: Παραπάνω μισθό, δηλαδή ο εργαζόμενο αυτά.
3: Όχι, ο εργαζόμενο το παίρνει. Αυτό είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό. Είναι ασφαλιστικό δικαίωμα. Δηλαδή, πληρώνει ο εργαζόμενος κάθε μήνα που εργάζεται εισφορές ανεργίας για να ασφαλιστεί για την περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Είναι να μείνει χωρίς δουλειά. Είναι όπως ασφαλίζει το σπίτι σου.
1: Πληρώνει κάθε μήνα ασφάλιστρο και το νέο του μισθό και αυτό το κομμάτι του επιδόματος ανεργίας.
3: Παίρνει επίδομα εργασίας για το υπολοιπόμενο διάστημα στο 50%. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία περνάνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία εργαζομένων. Και όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα, κύριε Ξενάκη. Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ στην ιστορία της. 72,2% είναι το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης. Άρα έχουμε εφαρμόσει αυτή τη μεταρρύθμιση και αυτή είχε αποτελέσματα και πάει και πολύ καλά.
2: Ανεξαρτήτως της πολιτικής επικαιρότητας και ανεξαρτήτως του ποιο υπουργό έκανε την πρόταση, ως άποψη προσωπική, ή ότι να κάνω μια ερώτηση. Το επίδομα που παίρνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό το χειμώνα,
3: αυτό είναι το εποχικό,
2: αυτό μιλώ. Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει? Δεν τίθεται θέμα να περικοπεί αυτό?
3: Όχι, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για καμία.
1: Ωραία,
3: περικοπή.
1: Εγώ να διαβάσω, όχι ολόκληρο, γιατί είμαι και χαρακτηρισμούς μέσα στους αριθμούς, πάμε, δεν τους διαβάζουμε. Η φίλη μας εδώ, η Ρένα, όμως ακροάτρια, λέει: δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ και δεν βγαίνει ο μήνας. Τι δεν καταλαβαίνουν? Για πιο μικρό ποσοστό ιδιωτών και πολυεθνικών δουλεύουν και συνεχίζουν να μας δουλεύουν, λέει, ξεδιάτροπα. Και λέει και διάφορα άλλα. Λέει αυτό που λέει πολλοί κόσμος, θέλω να σας πω, ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Γι' αυτό βέβαια είναι δύο τα κομμάτια. Το ένα είναι η ακρίβεια, το άλλο είναι η μισθή. Έτσι. Δηλαδή, και τα δύο πηγαίνουν το ένα απέναντι από το άλλο.
2: Και αυτό
1: τι θα απαντούσατε? Και φαντάζομαι, επειδή πολιτεύεστε κιόλας και πηγαίνετε σε μια περιοχή που έχει και Κηφισιά, Δροσιά, Πολιτεία, αλλά και Φιλαδέλφια, έχει Νέα Ιωνία, γνωρίζω πολύ καλά. Έχει Νέα Φιλαδέλφια, έχει
3: Γαλάτσι,
1: αυτό λέω.
3: Ηράκλειο.
1: Θεωρείται τα πάντα. Εκεί λοιπόν, σε αυτό που σας λέει αυτό, τι απαντάτε?
3: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεγαλύτερη δυσκολία σήμερα είναι προφανώς η ακρίβεια, σε επίπεδο καθημερινότητας δηλαδή, και εκεί η κυβέρνηση κινείται σε δύο άξονες. Το πρώτο που επιδιώκει είναι να αυξάνονται διορκώς οι μισθοί και οι συντάξεις, και από την άλλη να μειώνονται οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι επιβαρύνσεις.
1: Ναι.
3: Όσο αυξάνει το ένα και όσο μειώνεται το άλλο, μεγαλώνει αυτό που μένει στη μέση, που λέγεται διαθέσιμο εισόδημα ή κοινώς τι χρήματα σου μένουν στην τσέπη στο τέλος του μήνα.
2: Αυτό που
3: άρα
2: λέμε,
3: λοιπόν, ναι, ναι, προσπαθούμε διαρκώς. Ας πούμε, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 41,5% ήδη. Είμαστε στα 920 ευρώ. Τον Απρίλιο θα ξεπεράσουμε τα 950 ευρώ και τον Ιανουάριο του 28 ο στόχος είναι τα 1000 ευρώ, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στους φόρους και τις επιβαρύνσεις, ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες με την τελευταία μείωση που θα γίνει τώρα τον Απρίλιο. Έχουν μειωθεί ή καταργηθεί 91 διαφορετικοί φόροι, αν υπολογίσουμε και αυτούς που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τελευταία έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα αυτή είναι η συνεχής προσπάθεια να αυξάνεται το εισόδημα, να μειώνονται οι φόροι και τα βάρη και άρα να διευρύνεται.
1: Δεν φτάνει.
3: Το διαθέσιμο εισόδημα.
2: Κάτι, το ξέρετε καλύτερα εσείς από εμάς. Είναι αυτό που λέμε αγοραστική δύναμη, αυτό που κρίνει που λέμε η τσέπη του ανθρώπου. Δηλαδή, εσείς κάνετε κάτι κατά τη γνώμη μου, όπως το είχε πει ένας πολιτικός στην Προδικτατορική Βουλή, αλλά από το ου μη χεύσεις αφαιρέσεις το ου, είναι άλλο πράγματα. Λέτε, αυξάνουμε τους μισθούς, αλλά δεν λέτε, και εδώ δεν ακούσαμε εσάς να πείτε πριν, ότι ξέρετε κάτι, η ακρίβεια είναι πολύ ψηλή.
3: Προσέξτε.
2: Και είναι από τις υψηλότερες σε όλη την Ευρώπη.
3: Σωστά. Αλλά σωρευτικός
1: προθυρισμός. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, και αυτό ήταν και πριν τα καύσιμα. Τώρα υπάρχει και αυτή η δικαιολογία των καυσίμων που υπάρχει πανελλαδικά.
3: Να πω κάτι. Έχετε δίκιο.
1: Σωστό.
3: Έχετε δίκιο και έχουν δίκιο και οι ακροατές. Και γι' αυτό η προσπάθειά μας, και το λέω έτσι πραγματικά από τα βάτη της καρδιάς, είναι πραγματικά συνεχής. Ακούσατε χτες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε ότι 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν νέα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης και 15 του μηνός θα ανακοινωθούν 14-15. Θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα λοιπόν η προσπάθεια αυτή είναι συνεχής. Και θα σας πω και κάτι άλλο.
2: Όσο φόρος κατανάλωσης κατά την προσωπική σας άποψη πρέπει να μειωθεί.
3: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς πολιτικός, κατά τη γνώμη μου, που θα σας πει ότι δεν πρέπει να μειώνεται ένας φόρος. Πάντοτε θέλουμε να μειώνουμε φόρους. Προσέξτε όμως, εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι να βρει στο δημοσιονομικό χώρο τι έσοδα έχει το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 4 δις ετησίως. Πρέπει κάπως να βρεις αυτόν τον χώρο, τον δημοσιονομικό χώρο.
2: Τα πληρώνει ο πολίτης, ένα μέσος φόρος είναι. Τα πληρώνει δηλαδή αναλογικά τα φτωχότερα στρώματα του ελληνικού
3: λαού. Λέω το εξής, εάν θες να χαράσεις μία συνετή δημοσιονομική πολιτική και όχι μία που θα μας οδηγήσει στα βράχια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να βρίσκουμε πρώτο το χώρο και το δεύτερο είναι να μπορούμε αυτό να μην ξεπερνάει τις οροφές δαπανών που μας βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, όσο καταφέρουμε αυτά τα δύο, φυσικά και θέλουμε. Λέτε να μην θέλει ο Πρωθυπουργός να μειώσει το φόρο. Προφανώς, αλλά πρέπει πρώτα να βρει το χώρο.
1: Μισό λεπτό.
3: Και μετά.
1: Γιατί άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκουν το χώρο και εμείς δεν μπορούμε. Γιατί η Μελώνη, για παράδειγμα, πήρε απόφαση και λέει: καταργώ τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που είναι μέχρι που είναι 70% αυτοκινήτων. Μέχρι τα μικρά και τα μεσαία. Τα καταργώ.
2: Σωστό ερώτημα.
3: Γιατί, κύριε Ξενάκη, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε αυτό έτσι. Πρέπει να πάρει κανείς τον προϋπολογισμό όλο τη κυρία Μελώνη συνολικά και να δει γραμμή και πίσω. Έχει άλλες ανάγκες σε κάθε χώρα.
1: Δεν ρώτησε κανένα και το έκανε. Θέλω να πω. Δεν ρώτησε κανένα.
3: Ξαναλέω. Ούτε εμείς ρωτάμε αν έχουμε δημοσιονομικό ισοδύναμο και αν δεν χτυπάει σωροφές δαπανών. Δεν μάχεται κανείς και μας λέει, α όχι, μην καταργήσετε τις περικοπές της συντάξης χειρίας. Εφόσον βρήκαμε το δημοσιονομικό χώρο και εφόσον δεν χτυπάει σωροφές δαπανών, προφανώς μπορούμε να το κάνουμε.
2: Αλλά
3: δεν μπορεί να συγκρίνεις δύο χώρες. Πρέπει να πάρεις όλο τον προϋπολογισμό και πρέπει να πάρεις τη της κάθε χώρας. Μπορεί η κυρία Μελώνη να μην έχει ανάγκες που έχουμε εμείς συγκεκριμένες. Δεν μπορεί να συγκρίνει κανείς έτσι.
2: Θα το πάρουμε αλλιώς. Ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης καταρχήν δεν χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως φόρος αυτό καθεαυτό.
3: Ξαναλέω, χρειάζεται στο βαθμό που πρέπει να βρει ισοδύναμο και δύο να μην χτυπάει σωροφές δαπανών. Αυτά τα δύο χρειάζονται.
2: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν δεν θες άδεια για αυτό.
3: Αν χτυπήσει την οροφή δαπανών, στο κόβει η Ευρώπη.
2: Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, γιατί να το ξαναπληρώνουν όλο αυτό. Τα εισδιπλούν μάλιστα τα συνήθεια.
3: Κύριε Ξενάκη, είναι 4 δις. Πρέπει να τα βρούμε τα 4 δις. Γιατί αν δεν τα βρούμε, να σας πω πολύ απλά τι θα γίνει. Γιατί πολύ εύκολα λέει κάποιος και την αντιπολίτευση και λέει: καταργούμε τον τάδε φόρο, καταργούμε τον δυναφόρο. Ναι, τον επόμενο μήνα απλά πληρώσουμε συντάξεις. Πληρώνουμε πάνω από 1 δις το μήνα σε συντάξεις.
2: Άρα λοιπόν. Ότι τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης τον πληρώνουμε ίδια ένας άνθρωπος που είναι άνεργος.
3: Όπως και το Φεβία. Δηλαδή, έχουμε να σας ψηλό, πω ένα παράδειγμα.
2: Ψηλότερο ισοδύναμο.
1: Όπως και το Φεβία.
3: Να σας πω ένα εσείς, παράδειγμα.
2: Όπως ο μεγάλος βιομήχανος και εφοπλιστής που το ίδιο το πληρώνει.
3: Λοιπόν,
2: και
3: λέω, είναι, λέω το εξής.
2: Οι πιο αδικηφόροι είναι οι περισσότεροι. Είναι 70%.
3: Προσέξτε. Θα σας πω το εξής. Να πω το εξής. Καταρχάς, η εκάστοτε κυβέρνηση εφαρμόζει ένα μείγμα πολιτικής. Για παράδειγμα, πέρσι είχε γίνει πάρα πολύ συζήτηση για τον ΦΠΑ, αν θυμόσαστε, και βγήκε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Θεσσαλονίκη στην Πεσσινή και εξήγησε ότι για εκείνον είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε κατευθείαν στην πηγή. Γιατί όταν μειώνεις έναν άμεσο φόρο, το αποτέλεσμα στην τσέπη, η ωφέλεια στην τσέπη του πολίτη είναι μεγαλύτερη από το αν πας να μειώσεις έναν έμεσο φόρο.
2: Και τότε λέω, γιατί πανηγυρίζεται για την μείωση του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, που κατά γνώμη ήταν σωστό.
3: Μα μείγμα πολιτική σα λέω.
2: Δεν
3: αποδίδει. Δεν είναι άσπρο μαύρο, κύριε Σκουρή. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Έχουμε ένα μείγμα πολιτική.
2: Δεν αποδίδει εκεί η μείωση.
1: Εάν αποδίδει στο ακριτικά νησί, γιατί δεν μου δώσει να δει.
3: Λέω το εξή. Αποδίδει και προσπαθούμε να μειώνουμε διαρκώς φόρους. Η προτεραιότητά μας ήταν για μεγάλο διάστημα και είναι η άμεση φόρη, δηλαδή πέρσι τον Ιανουάριο, αν θυμόσαστε, οι φόροι όλων μειώθηκαν. Όλων.
1: Το θυμόμαστε.
3: Αυτών που έχουν δε παιδιά, περισσότερο για κάθε παιδί.
1: Ισχύει.
3: Και αυτό μειώθηκε απευθείας στην πηγή, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
3: Άρα, και μας έλεγαν, και γιατί δεν δώσατε στο ΤΑΔΙ, στο ΦΠΑ, στο... Η απάντηση που ήταν ξεκάθαρη. Γιατί, ναι, γιατί θέλω να πάω στον άμεσο.
1: Χρόνια να τον αυξήσεις.
3: Θέλω να πάω.
1: Ιδιωτικοί υπάλληλοι στους μισθούς τους, θέλω να πω έτσι. Αν εξαιρέσω τις περιπτώσεις μεμονωμένες που τους έδωναν τα αφεντικά τους. Αλλά θέλω να πω, ενιαία αύξηση να πάρουν.
3: Μισό λεπτό. Ότι πήραν τότε εννοείται.
1: Αυτή είναι,
3: είχαν περισσότερα φορά. Χρήματα.
1: Γιατί δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις γι' αυτό επίσης.
3: Να πάμε σε αυτό. Υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες
2: συλλογικές
3: συμβάσεις. Για τις συλλογικές συμβάσεις.
2: Να προλάβουμε και τα πολιτικά.
3: Για πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια οι συλλογικές συμβάσεις ήταν παγωμένες. Κάναμε μια προσπάθεια από κοινού με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και θέλω και από αυτό το βήμα να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
2: Το Μάρτιο. Τις είχατε παγωμένες.
3: Ήτανε παγωμένες με την έννοια ότι, κοιτάξτε, η συλλογική σύμβαση εργασίας. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
3: Η συλλογική σύμβαση εργασίας σημαίνει ότι συμφωνεί ο εκπρόσωπος εργαζομένου με τον εκπρόσωπο εργοδοτών. Ναι. Αυτό σημαίνει. Κανονικά δεν υπάρχει κράτος.
1: Ναι, ναι.
3: Το κράτος τι μπορεί να κάνει, μπορεί να φτιάξει ένα πλαίσιο.
2: Αυτό το πλαίσιο δεν το κάνατε.
3: Το οποίο υπήρχε ένα πλαίσιο, αλλά είπαμε ότι πάμε να το βελτιώσουμε.
1: Ναι.
3: Και μάλιστα εγώ επέλεξα να μην το κάνω αυτό μονομερώς ως κυβέρνηση, να πάμε στη Βουλή και να πούμε ορίστε αυτό προτείνουμε, παρά να προσπαθήσουμε να επέλθει μια συμφωνία που δεν είχε επέλθει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας για ένα πιο φιλικό στις συλλογικές συμβάσεις πλαίσιο θεσμικό. Και ξεκινήσαμε μία διαπραγμάτευση η οποία διήρκησε περίπου 9 μήνες. Πάρα πολύ ωραία συζήτηση ανοιχτή για να βάλουμε όλα τα θέματα επιτάπητος. Το καταφέραμε και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα στον κοινωνικό διάλογο στη χώρα μας κατά τη γνώμη μου. Το ανακοινώσαμε πέρσι τον Νοέμβριο, το Φεβρουάριο έγινε νόμος του κράτους και ξεκίνησαν αμέσως να συνάπτονται περισσότερες συλλογικές. Παράδειγμα, εστίαση. Ξέρετε πόσο κόσμος δουλεύει στην εστίαση. 400.000. 400.000. Οι οποίοι χάρη σε αυτήν.
2: Μετά το δημόσιο.
3: Οι οποίοι χάρη σε αυτήν τη συλλογική σύμβαση μπόρεσαν να δουν αυξήσεις σε μισθούς και βελτίωση στους όρους εργασίας. Επιδόματα, γάμο κτλ. Άρα λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Έχω να σας πω δε ότι υπάρχουν σημαντικότατες συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες είναι πρώτων πυλών.
1: Πώς είμαστε καλύτεροι από συλλογικές συμβάσεις.
3: Και θεσπίζουμε ένα μηχανισμό που το θα το μετράει αυτό εντελεχώς.
1: Περίπου λοιπόν.
3: Δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Θα σας έλεγα κάτι ακριβές. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία. Έχουμε πλέον στην εστία, στου αρτοπιού, στου ζαχαροπλάστε. Τώρα ετοιμάζονται, σας λέω κι άλλες. Αυτές δεν υπήρχαν. Ήταν κολλημένες ή τέλος πάντων δεν υπήρχε αυτή η διάθεση. Ξαναλέω. Εμείς λοιπόν πλέον έχουμε θεσπίσει ένα πιο ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι τώρα όλοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι και επιδιώκουν να βρούνε λύση. Αυτό θεωρώ μεγάλο και εκτιμένο για τον κοινωνικό διάλογο στη χώρα μας.
1: Ένα κύριε Σκούρη.
2: Να νομίζω να πάμε σε διαφημιστικό.
1: Όχι, να τα αφήσουμε στο τέλος, λέω εγώ.
2: Να τα αφήσουμε στο τέλος.
1: Ναι, μπράζει στο τέλος.
2: Θα πάμε λίγο στα πολιτικά τώρα.
1: Ναι. Όχι, να μην τα αφήσουμε στο τέλος.
2: Ναι, νομίζω τώρα.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον και θα κλείσουμε με την πολιτική κουβέντα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
0: Ιόνιον FM.

0: Φορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, η οποία όμως είναι και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε πάμε λίγο να μιλήσουμε και λίγο για τα εσωκομματικά, εσωκυβερνητικά κλπ.
2: Όχι μόνο την πολιτική κατάσταση συνολικότερα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω, Σωτήρη, υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες στην κυβέρνηση. Πρόεδρε και ο Σκανδαλίδης, υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί.
3: Κοιτάξτε.
2: Αισθάνεστε ένας από αυτούς?
3: Δεν το πιστεύω, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Στην τελική, ο λαός μας κρίνει όλους. Και μας κρίνει και πάρα πολύ αυστηρά.
1: Στο τέλος όμως.
3: Και θα μας κρίνει. Εντάξει, μας κρίνει σε κάθε βήμα, έτσι. Μας κρίνει, κρίνει από τις ερωτήσεις τώρα. Μας κρίνει διαρκώς και μας κρίνει και στην κάλπη. Ναι. Άρα ο λαός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο αυστηρός κριτής μας για κάθε κίνηση. Εμείς μια δουλειά έχουμε.
1: Άρα υπάρχουν
3: να φέρνουμε. Όχι. Δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Αλλά σε κάθε.
1: Είναι σεμνή και ταπεινή.
3: Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας. Η δουλειά μας εμάς είναι μία. Να υλοποιούμε τις εξαγγελίες που έχει κάνει πολύ η κυβέρνησή μας και να κρινόμαστε στο τέλος της ημέρας κατά πόσο υλοποιήσαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε και πώς τα υλοποιήσαμε.
1: Ναι. Άρα εσείς δεν συμφωνείτε με
2: αυτό. Δεν το πιστεύετε.
3: Λέω ότι ο κριτής είναι ο ελληνικός λαός.
2: Καλά, για τους υπουργούς είναι και ο πρωθυπουργός. Συγγνώμη.
1: Τώρα.
3: Προφανώς ο Πρωθυπουργός μας κρίνει κάθε μέρα. Αυτό εννοείται.
2: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που το λέει και με συγχωρείς, ότι όντως με συγχωρείς. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που είναι ψυχή της παράταξης. Πρέπει να είμαι κορυφαίος στέλεχος κλπ.
3: Η κυρία Μπακογιάννη είναι ένας στέλεχος με πάρα πολύ μακρά πορεία και με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει η απόλυτη ελευθερία για όλες τις απόψεις προφανώς. Και εξέφρασε την προσωπική της άποψη. Ωραία. Από εκεί και πέρα νομίζω.
1: Μια μιλάμε τα εσωτερικά, σας θα ρωτήσουμε για τους άλλους όσο προλάβουμε. Ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Μην μου πείτε, σας παρακαλέσω να μην μου πείτε ότι δεν το έχει κάνει ακόμα, δεν θα απαντήσω. Θα το κάνει το κόμμα. Λοιπόν, και θα το βρείτε απέναντί σας και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν λίγο έως περισσότερο θα σας βλάψει. Θα ήθελα τη δική σας άποψη για το. Είναι γινάτη του κύριου Σαμαρά, είναι τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συναντάτε εσείς.
3: Καταρχάς, με όλο το σεβασμό και παρά την εισαγωγή σας, εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Θα μας συμφωνήσουμε.
1: Το γνωρίζουμε.
3: Άρα δεν μπορεί και να μετρηθεί και ούτω καθεξής αυτή τη στιγμή.
1: Μετράτε όπως μετριόταν η κυρία Καριστιανού όταν δεν είχε κάνει κόμμα, έκανε. Εντάξει, και βλέπουμε.
3: Δεν το ξέρω. Ναι, πάντως δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση κόμματος. Κάθε περίπτωση. Επειδή προφανώς όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε, εμείς θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά με τον κύριο Σαμαρά. Θα αντιπαρατεθούμε επί των πολιτικών, επί του οράματός μας για το 2030 και επί όσων όλων όσων έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Η Ελλάδα, κύριε Ξενάκη, του 2026 δεν έχει καμία σχέση.
1: Νέα Δημοκρατία. Θα κάνεις μια στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Ξαναλέω. Θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας κρίνουν στο τέλος της ημέρας για αυτά που υποσχεθήκαμε και για το πώς τα υλοποιήσαμε και κυρίως για το τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία. Ναι. Και ποιο είναι το όρομά μας για την Ελλάδα του 2030.
1: Θα επιμείνω με μία ακόμα ερώτηση. Θα μπορούσατε την επόμενη μέρα, αν δεν έχετε την αυτοδυναμία που θέλετε, που είναι ένα υπαρκτό ενδεχόμενο, να συγκυβερνήσετε με τον κύριο Σαμαρά?
3: Κύριε Ξενάκη, νομίζω ο κύριος Σαμαράς έχει δηλώσει, με όλο το σεβασμό που έχω και προσωπικά στον ίδιο και ως πρώην Πρωθυπουργό και ως πρώην πρόεδρος της παράταξής μας, έχει δηλώσει τη διαφωνία του, την κάθετη διαφωνία του σε πάρα πολλά πεδία πολιτικής.
1: Ναι.
3: Πάρα πολλά πεδία πολιτικής.
1: Λέτε.
3: Άρα δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση επ' αυτού όταν υπάρχει τέτοια κάθετη διαφωνία σε τόσο σοβαρά ζητήματα πολιτικής.
2: 1,5 λεπτό στην κυριολεξία γιατί πρέπει να πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Εμείς ή κανείς είπε ο Αλέξης Τσίπρας?
3: Κοιτάξτε, το θωρώ. Προσέξτε, πήγαμε από το εμείς ή αυτοί, ένα εξόχως διχαστικό μήνυμα, στο εμείς ή ο κανένας, ένα εξόχως αλαζονικό, μια εξόχως αλαζονική τοποθέτηση. Είπα ζήτημα πριν, από μια εξόχως διχαστική τοποθέτηση σε μια εξόχως αλαζονική τοποθέτηση. Και φαίνεται ότι το rebranding του κύριου Τσίπρα δεν έχει αλλάξει σε τίποτα τη βασική του προσέγγιση και το πώς βλέπει την πολιτική. Και είναι πραγματικά θλιβερό. Το εμείς ή ο κανένας είναι βαθιά αλαζονικό και βαθιά προσλητικό, θα έλεγα, ευρύτερα.
2: Καλά, και εσείς τα ίδια λέτε και για τον Ανδρουλάκη και για το.
3: Λέμε εμείς ή ο κανένας?
2: Περίπου τι λέτε.
3: Όχι.
2: Για αυτό
3: εμείς, όχι.
2: Η χώρα καταστράφηκε, αυτό είναι οι Τούρκοι.
3: Εμείς εκθέτουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα για τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικότατα προτερήματα έναντι των άλλων. Εμείς και μάλιστα λέμε και το εξής. Θα το πω με ένα παράδειγμα. Κάτι για το οποίο δεν μιλάμε πολύ είναι το γεγονός ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την ελληνική προεδρία. Και εκεί βγαίνουμε και λέμε ξεκάθαρα. Ποιος θέλει. θέλουμε ως χώρα να προεδρεύσει αυτό το εξάμεινο που είναι κρισιμότατο για την κατανομή όλων των πόρων στα κράτη-μέλη. Θέλουμε να είναι ο Μητσοτάκης, θέλουμε να είναι ο Ανδρουλάκης,
1: τελευταία ερώτηση,
3: θέλουμε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας,
1: τελευταία
3: ποιος
1: ερώτηση,
3: θέλουμε να είναι.
1: Τελευταία από μένα τουλάχιστον.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό, στο τελειώντος.
1: Τελευταία ερώτηση από μισό λεπτό. Οσμίζεστε ότι εκτός τα προβλήματα του ελληνικού λαού που θα μου απαντήσετε σίγουρα, ο κύριος Τσίπρας θα είναι ο βασικός αντίπαλος στις εκλογές αυτές ή ο κύριος Ανδρουλάκης?
3: Επειδή προλαβαίνετε όλες τις απαντήσεις μου, θα σας πω το εξής. Για μας η δυσκολία και ο αντίπαλος είναι ένας. Αυτό το μήνυμα που στείλατε. Αυτός είναι ο αντίπαλος.
1: Ωραία.
3: Όχι αντίπαλος,
1: συγγνώμη,
3: η πρόκληση.
1: Ωραία.
3: Η πρόκληση μας είναι αυτή.
1: Θυμάται ότι θα είναι απέναντι τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν, κοιτάξτε, ξαναλέω. Και ο Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης εκφράζουν εξχωριστούς πολιτικούς φορείς. Για μας το ζητούμενο είναι ένα. Μπορούμε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών? Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη κάθε μέρα?
2: Πάρα πολύ. Ταλαιπωρήσαμε πολύ τα παιδιά από τις ειδήσεις.
1: Να πούμε ότι αύριο στα περίπτερα τα παραπολιτικά και μαζί το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το Car and Driver, έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, οπωσδήποτε τα παραπολιτικά και το Secret. Κυρία Κεραμέζα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ και να προτείνω και μία άλλη φορά. Αποκλειστικά, αν θέλετε, ερωτήματα ακροατών σας.
1: Ωραία.
2: Τα αποδεκτώ.
3: Έχουμε την ευθύνη. Έχουμε την ευθύνη να απαντάμε. Εγώ θέλω να απαντώ.
1: Αποδεκτώ με χαρά.
2: Ακόμα και στην απογευματινή βάρδια του σταθμού.
3: Όποτε θέλετε, είμαι απολύτως διάθεσή σας. Έχουμε ένα χρέος να απαντάμε στον κόσμο.
1: Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης Δέσκας, έχει έρθει δηλαδή, και αμέσως μετά η Στέλλα Γκαντώνα με τη Θανάση Φουσκίδη. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Η κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε 500.000 νέους εργαζόμενους. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς καταγράφεται ο ακριβής χρόνος εργασίας, οι υπερορίες, αυξάνονται οι υποδοχές, εξυγιάνεται ο ανταγωνισμός και αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία που οδηγούν σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως, σε ό,τι αφορά το επίδομα ενεργείας, ξεκαθάρισε πως το θέμα έχει λήξει και πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για καμία περικοπή. Είπε επίσης πως πρώτο πυλώνε σημαντικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αναγνώρισε πως σήμερα η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η ακρίβεια και πως η κυβέρνηση κινείται σε δύο άξονες με αυξήσεις μισθών και μειώσεις φόρων και επιβαρύνσεων. Σε ερώτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, απάντησε ότι θα πρέπει να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος και να μην χτυπά στην οροφή δαπανών που έχει θέσει η Ευρώπη. 40.000 είναι τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακατοίκητα κτίρια, εκ των οποίων τα 20.000 στην Αθήνα. Τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηνών Χαρίς Δούκας. Ό,τι αφορά την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλουνα πριν από 3 μήνες, ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η αποκομιδή των μπάζων και έκανε λόγο για απουσία του κράτους. Για τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, επεσήμανε ότι κάποια κτίρια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, υπάρχουν θέματα στους φέροντες οργανισμούς και χρειάζονται στατικές ενισχύσεις. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr και του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Θα ακολουθεί στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση. Στην ίδια ώρα, μια σημαντική άνοδο σημειώνει η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, εντείνοντας την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από θράψματα, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο στην έκρηξη που σημειώθηκε σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Από την έκρηξη που αποδίδεται σε φυσικό αέριο, κατέρευσε μέρος του κτιρίου και προκλήθηκαν ζημιές σε 8 οχήματα. Καλά στην υγεία τους, 29 επιβαίνονται σε φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, ενώ έπλε βόρεια της Μικόνου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου. Καθοριστικές οι καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκιο που έχασε τη ζωή του, Γιώργος Μαζονάκης, νοσηλεύτρια, ανέφερε ότι ο γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και πως γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλάσμα αφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια. Φέρεται να δήλωσε ότι όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, τη ζητήθηκε το αντίδοτο και επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέο κύμα επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης την ώρα που οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας κλιμακώνονται. Στα αθλητικά, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βρυτούς Μπολόνια και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο τα σημερινά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, ο Αργεντινός επιθετικός Χουλιάν Άλβαρες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
7: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
6: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
7: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
6: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Ακούτε Ionian FM

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό θα ήταν αυτό να το ευχηθούμε δηλαδή.
1: Αυτό το ευχόμεθα στο τέλος της εκπομπής, όχι στην αρχή της εκπομπής.
0: Θα το εύχομαι όποτε θέλω, δεν μας πει πότε θα ευχηθούμε. Τις ευχές που είναι καλές επί της αρχής. Πάντα τις, όποτε θες τις διατυπώνεις τέλος πάντων, δεν είναι μόνο στο τέλος, γιατί και τώρα που μας ακούει κάποιος μπορεί για παράδειγμα να είναι στον δρόμο και να πηγαίνει στο λιμάνι να πάρει το καραβάκι να πάει στην Αίγινα π.χ. Στο Αγκίστρι ή σε έναν κοντινό προορισμό. Να μην ευχηθούμε στον κόσμο καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άλλος μπορεί να είναι στην Αθηνών Λαμίας, άλλος στην Αθηνών Κορίνθου.
1: Ναι,
0: άλλος να πηγαίνει αεροδρόμιο. Γιατί θα θανάσει.
1: Σε λίγες ώρες είναι, τέτοια ώρα είναι στη δουλειά του.
0: Αν έχεις πάρει μια άδεια για να κολλήσεις Παρασκευή, που σου κού και εδώ.
1: Λες να έχεις φύγει ίσως από την Παρασκευή.
0: Ναι, γιατί κακό είναι. Okay, ξέρεις πόσο κόσμο ξέρω εγώ που δουλεύει Δευτέρα, Πέμπτη
1: ναι,
0: και κάνει τηλεργασία τις Παρασκευές.
1: Δεν φεύγουν μετά.
0: Άλλο και τηλεργασία από την Πανόρμο, άλλο από την Μύκονο.
1: Πού δουλεύουν αυτοί να πάμε κι εμείς.
0: Σε πολυεθνικές. Ενδιαφέρεσαι.
1: Ναι.
0: Όχι, δουλεύουν οι άνθρωποι και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι, με τις ίδιες απολαβές και είναι και πιο παραγωγικοί. Κάποιες εταιρείες, τα λέγανε εδώ και προηγουμένως με την κυρία Κεραμέως, το εφαρμόζουν αυτό το μοντελάκι, δεν είναι κακό. Θανάση Φουσκίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Στέλλα Γκαντόλα στο άλλο.
0: Γκαντόλα, τέλειο.
1: Πήγανε δύο.
0: Σαν την κρανόλια
1: μελά,
0: ένα
1: μελά.
0: Πράγμα, θα μπορούσε.
1: Στέλλα Γκαντόνα λοιπόν στο άλλο, στο τελευταίο εκείνη και εγώ της εβδομάδος εδώ στο Παραπολιτικά FM στους 90,1.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Καλό είναι αυτό, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει εδώ. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, καλείται στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Ξημερώσαμε σήμερα με μια επικαιρότητα όχι ιδιαίτερος καλή, υπό την έννοια ότι είχαμε αυτή την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους για να δούμε πώς είναι τα πράγματα και η κατάσταση. Αν μας ακούτε από πουθενά εκεί και είχατε κανένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος βεβαίως τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Έχουμε και πολλά να πούμε πολιτικά και παρασκήνιο για όσα τεκταίνονται στην Νέα Υόρκη, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και βεβαίως Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Το τραγούδι είναι εναρμονισμένο με το καιρικό που θα έρθει.
1: Θα έρθει, λες.
0: Ναι, έτσι είπε η Χριστίνα Ερήγου πριν από λίγη ώρα εδώ στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες.
1: Την κοπέλα δεν τη θυμάμαι, είχε ένα περίεργο όνομα, έτσι, λατινικό, Τία, κάτι.
0: Για το τραγούδι τώρα λέμε.
1: Ναι, ο άλλος που τραγουδάει.
2: Ο... Βία Ζαντόρα.
1: Μπράβο, η Βία Ζαντόρα, καλό το θυμόμουν το λατινικό. Ο έτερος που τραγουδάει σε ντουέτο είναι ο Ζερμέν Τζάκσον, ο αδερφός του Μάικλ Τζάκσον. Έτσι.
0: Ο τρίτος τώρα που θα τραγουδήσει.
1: Ο οποίος είναι... συνεχίζει και καλά είναι ο άνθρωπος.
0: Εδώ στην Παναγία.
1: Ο πιο διάσημος εκ των Τζάκσον τότε που είχαν κάνει τη μεγάλη επιτυχία στα 70's και αυτά. Αποδήμηση εισκύριων. Ο Ζερμέν είναι εν ζωή ο άνθρωπος.
0: Ναι, καλά να είναι. Ο τρίτος που θα τραγουδήσει είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Δεν τραγουδάω για να
0: θα μας τραγουδήσει το ρεπορτάζ που τρέχει. Υπό την έννοια ότι σας είπαμε ότι έχουμε αυτή την κατάρρευση ενός κτηρίου στην Μπλάκα. Να μας πει ο Δημήτρης και πώς είναι εκεί η περιοχή, αν έχει αποκλειστεί. Είδαμε εικόνες καταστροφής.
1: Ακριβώς.
0: Για ποιο λόγο συνέβη αυτό.
1: Και αν η κυκλοφορία είναι κανονικά, Δημήτρη. Διεξάγεται κανονικά. Έλα.
3: Η κυκλοφορία, ναι, διεξάγεται σχετικά κανονικά. Και μία λωρίδα δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Γιατί περιβάλλονται πυροσβεστικά οχήματα εδώ απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, στην οποία σέβρεσε τον λύση κράτους και αμαλίας δίπλα από το παλαιό κέντρο ψυχαγωγίας. Εδώ λοιπόν αυτές τις ώρες κυκλοφορεί, μάλλον αυτή την ώρα κυκλοφορεί η Δήμη πάρα πολύ έντονα και γι' αυτό έχουν μαζευτεί πολλές αστυνομικές δυνάμεις και η ανάδοχος εταιρεία του φυσικού εταιρείου που, του φυσικού αερίου, πραγματικά που έρευνα, ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο.
0: Αυτή τη στιγμή.
3: Ότι, ναι,
1: ναι.
3: Και γι' αυτό βέβαια έχουν έρθει δύο σκύλοι και της αστυνομίας. Συγγνώμη, και της πυροσβεστικής, μυρίζει εδώ. Ναι. Και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και περιμένουμε την εταιρεία το φυσικό αέριο να τελειώσει τις εργασίες, πρόδρομες εργασίες, γιατί αυτή την ώρα σκάβουν να δούνε σε ποιο σημείο έχει.
0: Έχουμε καταλάβει αν υπήρξε διαρροή από αγωγό. Είναι αυτό, έχουμε καταλήξει
3: τώρα,
0: σε αυτό ή το επιτό αναζητούμε.
3: Αυτή την ώρα γίνεται αυτό. Αυτή την ώρα γίνεται αυτό μπροστά από το περιβόλι του Αρανού. Σκάβουν εδώ. Για να δούνε αν
1: δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο για τους ανθρώπους που μας λες ότι είναι μέσα. Έτσι, αυτό είναι το βασικό τώρα.
0: Μέσα κόσμος ή ψάχνουμε να δούμε αν είναι μέσα κόσμος.
3: Υπάρχει αυτή η πληροφορία, υπάρχει αυτή η φήμη μάλλον, εδώ που γύρω-γύρω είναι πολύ έτσι, αυξημένη. Θα μπουν μέσα, θα πει η προσδοσκή δεν έχει μπει ακόμα μέσα στο κτίριο. Πρέπει να πει το φυσικό αέριο αν είναι
0: μέσα. Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει και τίποτα και άλλο.
3: Τη αστυνομία. Συγγνώμη, και της πυροσβεστικής, μυρίζει εδώ, ναι. Και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και περιμένουμε την εταιρεία το φυσικό αέριο να τελειώσει τις εργασίες, πρόδρομες εργασίες, γιατί αυτή την ώρα σκάβουν να δούνε σε ποιο σημείο έχει.
0: Έχουμε καταλάβει αν υπήρξε διαρροή από αγωγό. Έχουμε καταλήξει
3: τώρα,
0: σε αυτό ή το επιτό αναζητούμε.
3: Αυτή την ώρα γίνεται αυτό. Αυτή την ώρα γίνεται αυτό μπροστά από το περιβόλι του Αρανού. Σκάβουν εδώ. Για να δούνε αν
1: δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο για τους ανθρώπους που μας λες ότι είναι μέσα. Έτσι, αυτό είναι το βασικό τώρα.
0: Μέσα κόσμος ή ψάχνουμε να δούμε αν είναι μέσα κόσμος.
3: Υπάρχει αυτή η πληροφορία, υπάρχει αυτή η φήμη μάλλον, εδώ που γύρω-γύρω είναι πολύ έτσι, αυξημένη. Θα μπουν μέσα, θα πει η προσδοσκή δεν έχει μπει ακόμα μέσα στο κτίριο. Πρέπει να πει το φυσικό αέριο αν είναι
0: για να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει και τίποτα και άλλο. Και τίποτα χειρότερο.

0: Είναι μέσα κόσμος ή ψάχνουμε να δούμε αν είναι μέσα κόσμος.
1: Υπάρχει αυτή η πληροφορία, υπάρχει αυτή η φήμη, μάλλον, εδώ που γύρω-γύρω είναι πολύ έτσι αυξημένη. Θα μπουν μέσα, θα πει η προσδοσία, δεν έχει μπει ακόμα μέσα στο κτίριο. Πρέπει να πει το φυσικό αέριο αν είναι.
0: Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει και τίποτα και άλλο, και τίποτα χειρότερο.
1: Πάντως μέχρι τώρα υπάρχουν δύο αποκλειοβισμοί υπάρχουν. Οι δύο κυρίες που βγήκαν, μια ηλικία και μια νεότερη, είναι από διπλανό κτίριο. Δεν είναι από το ίδιο.
2: Δεν είναι από το ίδιο.
1: Από διπλανό.
2: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, κάτι τελευταίο, γιατί δεν το κατάλαβα. Στην Αμαλία, η άνοδος και η κάθοδος είναι, τις ρυθμίζει η τροχέα, είναι.
1: Κάθοδο, είναι στο καθοδικό ρεύμα. Το ανωδικό έχει. Στην Εσολυμπία του Ιώσου δεν έχει πρόβλημα τώρα.
0: Η κάθοδος είναι ανοιχτή.
1: Ναι, η κάθοδος είναι ανοιχτή σε δύο, σε μία λωρίδα.
0: Οκ, κατάλαβα.
1: Οι άλλες λωρίδες έχουν καταληφθεί από τα περιοριστικά οχήματα και τα αστυνομικά οχήματα, τα οποία επαναλαμβάνω τώρα αυξάνονται, γιατί ότι πρέπει να δουν εδώ, όταν τα καταφέρουν να αρχίσουν να μπουν μέσα, εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
2: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Για οτιδήποτε νεότερο διακόπτουμε και πάλι και συνδεόμεθα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Λοιπόν, στα ανοιχτά της Μυκόνου βλέπω ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για κατάσβεση της φωτιάς σε πλοίο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ κοντά στη Μύκονο, έτσι, και γίνεται ένας χαμός, παιδιά, αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα από το πουθενά.
0: Στα ανοιχτά του κόλπου, νέο ράλι διεθνών τιμών βλέπω, του μαύρου χρυσού, πάνω από το 2,20 τιμές στην αντιλήψη.
2: Ναι, εκεί θα πάνε, τι.
0: Πάντως, δηλαδή, γενικότερα το λέτε, ναι. Υπάρχει, είναι ένα κρυκτικό κλίμα γενικότερα.
2: Άρα δεν φταίει ο Μητσοτάκης για την αύξηση του μόνο.
0: Μήπως φταίει ο Τσίπρας.
2: Όχι, ήθελα να την. Ούτε ο Τσίπρας. Απλώς ο Μητσοτάκης απλά το διαχειριστεί και δεν το έχουμε πάει καλά σε αυτή τη φάση.
0: Τι να κάνεις όταν είσαι πρωθυπουργός, αυτά είναι.
2: Έτσι είναι, έτσι σου κάνω από παντού. Θα επιστρέψουμε στο Μητσοτάκη, γιατί είχαμε διάφορα νέα από τον ΟΗΕ. Εάν έχουμε, παραλαμβάνω, νεότερα και από την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά και αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό και ανοιχτά της Μυκόνου που υπάρχει φωτιά σε πλοίο, θα συνδεθούμε για να σας μεταφέρουμε τα νεότερα. Μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε θα πρέπει να περάσουμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψουμε, όπως σας είπε ο Θανάσης, θα ασχοληθούμε και με τα όσα συνέβησαν στον ΟΗΕ, με την διγλωσία που υπάρχει από την πλευρά της Άγκυρας, τα μηνύματα του κυρίου Ερντογάν, τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού, την υπόθεση την πολύ σοβαρή για την πόντιση του καλωδίου. Θα πούμε και δύο κουβέντες για τη συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι, που εντάξει δεν έβγαλε και θεματικά αποτελέσματα.
2: Όχι, δεν έβγαλε. Πολύ κομβική ήταν η παρέμβαση, θα πω εγώ, του κυρίου Νετανιάχου, του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος κάθε λίγο και λιγάκι ταχώνησε ο κύριο Ερντογάν κατά το κοινό λεγόμενο, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Το έκανε και έχει τη σημασία του, και με αυτό το βεβαίως στη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πάντως, όσο επαναλαμβάνουν οι Ισραηλινοί για το γεγονός ότι οι Τούρκοι κατέχουν ακόμα τη Βόρεια Κύπρο, καλά-καλά, εντός εισαγωγικών φυσικά του, αυτό δεν το κάνουμε ούτε κι εμείς. Οι Ισραηλινοί το κάνουν κάθε λίγο και λιγάκι και στο ύψιστο επίπεδο.
0: Έχουν λόγο βέβαια και το κάνουν. Θα πούμε βεβαίως και για τις δημοσκοπήσεις που είχαμε χθες, την μέτρηση της μέτρων για το Μέγκα, και όχι μόνο, θα πούμε και άλλες πολιτικές ειδήσεις. Θα πούμε και κάποια παρασκήνια τώρα που έχουν ξεκινήσει και τα φαγοπότια, μέρες που είναι. Θα δώσουμε λίγο ρεπορτάζ για τον κύριο Τσίπρα, θα πούμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Προηγείται το διάλειμμα.
2: Προχωράμε.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Ακούτε Ionian FM. Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: όταν το γαλάζιο

0: του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Διαβάστε στην απογευματινή μπλόκο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου επιχειρεί να βάλει η Άγκυρα ανεβάζοντας την ένταση στο Αιγαίο. Από σήμερα Παρασκευή η επιστροφή αναδρομικά έως και 2 ενοικίων σε 50.000 δικαιούχους. Άνοιγμα Τραμπ στον Πούτιν για διαπραγματεύσεις. Τον προσκάλεσε στη σύνοδο κορυφής της G20, ενώ η CIA προειδοποιεί για επιθέσεις της Ρωσίας σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία με drones. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Ακούτε. Ιόνιον FM.
3: Να μπορούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σου δίνουν την ευκαιρία να απολαύσεις τους αγώνες του UEFA Champions League από κοντά. Τώρα, με κάθε σου συναλλαγή, μπαίνεις σε κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 44 τυχερούς που θα δώσει το παιδί του να συνοδεύει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και η εμπειρία δεν σταματά εδώ. Επιπλέον, 20 διπλά εισιτήρια σε περιμένουν για να απολαύσεις τους αγώνες από κοντά. Τι περιμένεις? Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και ζήσε μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: πρώτο πράγμα το οποίο παίζει στην Ελλάδα σήμερα είναι πώς θα φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θα το φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Να πω κάτι, εντάξει, άντε πες ο Άδωνης είναι Άδωνης. Οι άλλοι από κάτω που ζητοκραυγάνουν και αποθεώνουν. Τι φάση μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο.
2: Τι οπαδοί είναι οι άνθρωποι.
1: Κοινό. Ναι, μπράβο, του λένε. Βέβαια θα μου πει ποιο ήταν το που έλεγε.
2: Οπαδοί είναι οι άνθρωποι.
1: Κυριάκο, αγόρι μου, την κόμενο σου.
2: Υπάρχουν ακόμα αυτά στην Ελλάδα. Δυστυχώ.
1: Δηλαδή το πάθο του Άδωνη, ρε παιδί μου, το επικροτούσαν από κάτω, κατάλαβε. Του λέγανε ναι, πε κι άλλο.
2: Το ερώτημα είναι.
1: Θέλω τον φάρει. Ποιο θέλει να φάει το μυτσοτάκι,
2: ναι, το ερώτημα βεβαίω είναι εάν άθελά του. Μήπως κάνει και αυτός, ας πούμε, βάζει ένα λιθαράκι.
1: Πού, στο καλαμοκαβάλιμα.
2: Όχι σαν να τον φάνε τον. Αυτό συζητήσαμε χθες το καλαμοκαβάλιμα. Όχι σαν να τον φάνε τον Μητσοτάκη, αλλά σαν να δημιουργείται μια αρνητική περιραίωση ατμόσφαιρα. Δηλαδή βάζει και αυτός κατά λάθος το χεράκι του.
1: Τι λέει.
2: Γιατί
1: ο Φουσκίδης
2: τώρα. Θα σου πω τώρα κάτι.
1: Τι
2: γιατί,
1: λέει ο Φουσκίδης.
2: Να σε ρωτήσω κάτι επικοινωνιακά. Σοβαρά τώρα.
1: Πρώτα,
2: ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με μια κοινωνική αναζήτηση, με το πώς θα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Πώς δεν είχε και κομματικό πρόσημο όλη αυτή η κουβέντα με τον χαμό έτσι όπως έγινε του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν είχε κάποιο, επαναλαμβάνω, δεν ξεκίνησε τουλάχιστον από το σύνολο, από την συντριπτική πλειοψηφία του εγχώριου δημοσιογραφικού κόσμου εν είδη κομματική αντιπαράθεση όλο αυτό που έγινε με, με τον Γιώργο Μαζονάκη. Άλλο αν 2-3 θέλησαν να το κάνουν. Έτσι, δικό του θέμα πώς ήθελαν να το προσεγγίσουν. Λέω όμως το εξής. Ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με κοινωνικές αναζητήσεις και το που βρισκόμαστε ως χώρα εν έτη 2026, που έχει να κάνει με τη στεναχώρια για τον χαμό ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη. Για ποιο λόγο να είσαι και εσύ ένας ακόμη από αυτούς πέφτοντας εντός αγωγικών και συμπαγίδα, θα πω εγώ, όποιον ήθελα να το κάνουν, να παίρνεις και εσύ ως Υπουργός Υγείας ένα τέτοιο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι.
1: Πάντως, να πω κάτι. Αυτό. Η πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει σε όλα τα ζητήματα, γιατί δεν γίνεται να μην υπάρξει πολιτική κόντρα, ό,τι και να συμβεί, σχετίζεται με το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση κυβερνάει τη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια και έχει και την ευθύνη, όπως θα έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση, για το σκέλος των ελέγχων. Το οποίο πια έχει περάσει στην δικαιοσύνη που το ερευνά. Να πω μονάχα δύο κουβέντες για αυτό το θέμα, για τους ελέγχους. Γιατί για αυτό το πράγμα έχει γίνει η μεγαλύτερη αντιπαράθεση, έτσι. Σήμερα το πρωί μου έλεγε ένας γνωστός μου, επειδή τώρα ανοίξαμε ξανά αυτό το φάκελο, για μία, ας πούμε, κλινική στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν καταρχάς τώρα έχουν ανοίξει στόματα και εργαζόμενων. Δεν το λέω μόνο για το περιβόητο τύπου ιατρείο της Καρνεάδου, το λέω και για άλλες περιπτώσεις. Μου έλεγαν λοιπόν ότι εκεί Θανάσιμο είναι μια κλινική που βάζουν μαλλιά και λειτουργούν με άδεια παθολόγου και ορειλά. Αυτά θέλω να πω, αν ισχύουν ή αν δεν ισχύουν, πρέπει να τα κάνουν φύλλο και φτερό οι αρχές και συνέβαιναν προφανώς πάρα πολλά χρόνια.
2: Και
1: μπορεί και επί Τσίπρα, μπορεί και επί Γάμου, μπορεί και επί δεν ξέρω εγώ τι.
2: Και ότι η κυβέρνηση έχει και την πολιτική και την ουσιαστική ευθύνη να υπάρχουν έλεγχοι και να μην δουν ανεξέλεγκτοι όλοι αυτοί. Δεν το συζητάμε αυτό. 100%. Εγώ σε ρωτώ για ποιο λόγο να σηκώνεις εσύ το λάβαρο ή να μπαίνεις και εσύ στην παγίδα να τσιμπάς της πολιτικής, της μικροκομματικής αντιπαράθεσης, ενώ είναι ένα θέμα.
1: Μπορεί να είναι πολιτική επιλογή.
2: Ενώ λοιπόν, σαφέστατα και μια κυβέρνηση έχει την ευθύνη της και αυτό το πεδίο πρέπει να ειχνηλατηθεί, το κομμάτι των ελέγχων, η κυβέρνηση πρέπει να βγει μπροστά για να διορθωθούν οι ανορθογραφίες ετών, θα πω εγώ, και βεβαίως εν ενεργεία Υπουργός Υγείας, για ποιο λόγο όμως να την πας στη συζήτηση εκεί, ρε παιδί μου, σαν να είναι σκοτωμός σε πάνελ, για ποιο λόγο. Εγώ αυτό ρωτάω. Είναι μια επιλογή την οποία επικοινωνιακά πραγματικά δεν την αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι. Εντάξει, τι να πω και εγώ, δεν μπορώ να κάνω τώρα ψυχανάλυση και στον καθένα. Πάντως, εμείς εδώ συζητάμε τα αποτελέσματα αυτών που παράγουν αυτές οι τύπου αντιπαραθέσεις, που στην τελική δεν αφορούν και κανέναν. Η ουσία μας αφορά εδώ του πράγματος. Και για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, να πούμε και άλλα πολιτικά. Συγκλονίστηκα χθες που άκουσα την μία νοσηλεύτρια της Καρνεάδου στον Νίκο Ευαγγελάτο. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η πλευρά του κυρίου Λικούδη από την αρχή καλούσε να συνεργαστούν οι εργαζόμενες των γιατρών.
2: Ο Λικούδης, να πούμε, ο συνήγορος της οικογένειας
1: Μαζονάκη. Έλεγε λοιπόν η γυναίκα αυτή ότι πέραν του ότι τους είχε ζητηθεί αρχικώς να κρατήσουν μια κοινή γραμμή και να πούν άλλη ώρα από την πραγματική ώρα που προσήλθε ο Γιώργος Μαζονάκης, αναφέρθηκε στους ελέγχους που είχαν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και είπε ότι όταν είχε γίνει ένας έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η περιβόητη γιατρός είχε επικαλεστεί ότι εξετάζει άνθρωπο μέσα στο δωμάτιο, ότι ήταν το μηχάνημα κανονικά μέσα στο δωμάτιο και ότι δεν ενόχλησε ο Ιατρικός Σύλλογος επειδή είχε ασθενή. Τώρα, αν αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο, θα το εξετάσει ο εισαγγελέας. Το λέω αυτό γιατί όταν είσαι ελεγκτικός μηχανισμός, θεωρητικά, όχι απλά κάθεσαι και περιμένεις να τελειώσει την εξέταση. Εγώ δεν λέω να μπουκάρεις μέσα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι επιβεβλημένο να περιμένεις να τελειώσουν ό,τι δουλειά έχουν από μέσα για να πεις να δεις τι μηχανήματα υπάρχουν. Φαντάζομαι. Αυτές τις παραλήψεις λοιπόν θα τις ερευνήσει η δικαιοσύνη, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η μαρτυρία.
2: Εγώ δεν
1: γιατί
2: ξέρω.
1: Τόσο καιρό, όχι, ρωτάγαμε αν μπήκατε, αν είδατε μηχανήματα, αν ήταν στο μπαλκόνι. Τα μηχανήματα δεν ήταν στο μπαλκόνι. Τα μηχανήματα ήταν και το λέει νοσηλεύτρια. Απλά δεν μπήκα ποτέ μέσα στο δωμάτιο.
2: Το αρμόδιο όργανο. Για να μην την ψάχνουν πολύ τη δουλειά. Επειδή το αρμόδιο όργανο είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο βαθμό των δυνατοτήτων, το επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορείς να πιάσεις όλους τους απαταιώνες Αθήνας.
1: Όχι, αλλά μισό.
2: Αλλά από την ώρα που γίνονται έλεγχοι, που γίνονταν έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο εντός εισαγωγικών, πάει να πει ότι είναι εκ προημίου αποτυχημένη. Δεν ξέρω αν ήταν φλιμελής. Μπορεί να μην ήταν φλιμελής. Αποτυχημένη ήταν όμως.
1: Αποτυχημένη ήταν από τη στιγμή που μπαίνεις να κάνεις έλεγχο, κοιτάζεις, δεν μπαίνεις μέσα στα δωμάτια. Επειδή σου λένε ότι εξετάζουν, χαίρομαι πολύ. Στα ιατρία, παιδιά, τι θα κάνουν, θα εξετάζουν. Και σε έναν οφθαλμίατρο να πάτε και σε έναν ορειλά, θα σας πει μισό λεπτό και σε έναν οδοντίατρο, έχω έναν άνθρωπο και του φραγίζω το δόντι, μην μπαίνετε. Έτσι κάνεις έλεγχο. Περιμένεις να τελειώσει για να μπεις να δεις τι γίνεται.
2: Εδώ ειδοποιώ διαφορά και η κρισιμότητα. Χωρίζει άθεση ανθρωποφαγίας, ειδικά από εμάς.
1: Ποια ανθρωποφαγία, Αθανάση, το έχετε καταλάβει. Κάνουμε δηλαδή μια κριτική στην ανθρωποφαγία.
2: Αυτό λέω. Ειδικά από εμάς.
1: Τρελαθούμε τώρα και
2: τελείως. Το έχετε καταλάβει ότι κριτική κάνουμε στο βαθμό που έχουμε γνώση της υπόθεσης, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε.
1: Μα δεν είναι. Μαρτυρία επικαλούμαστε.
2: Ακριβώς τα πλήρη δεδομένα και το τι ακριβώς περιλαμβάνει ο φάκελος. Ωστόσο, οι έλεγχοι, επαναλαμβάνω, με δεδομένο ότι υπήρξαν στο συγκεκριμένο ιατρείο εντός εισαγωγικών, ήταν εκ προημίου, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ήταν πλημελείς οι ίδιοι, άρα και πλημελείς οι έλεγχοι, επέδειξαν μάλλον πλημέλεια οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Το θέμα είναι ότι ήταν αποτυχημένοι οι έλεγχοι εκ προημίου.
1: Ωραία, καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα, πάλι καλά τουλάχιστον. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά.
2: Από εκεί και πέρα, βεβαίως όμως, θεωρώ μικροκομματικό να συζητάμε για το ποιος υπουργός βρέθηκε στα τάδε εγγένεια, αν είχε την οποιαδήποτε προσωπική σχέση. Εάν αυτή η προσωπική σχέση ή η παρουσία του Γεωργιάδη στα εγγένεια, ας πούμε, εκείνου και του κέντρου του περιβόητου, σχετίζεται, αποδειχθεί ότι σχετίζεται με παράνομες δραστηριότητες που γίνονταν εκεί, είναι άλλο κομμάτι.
1: Αλλά φαντάζομαι σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι.
2: Ενώ εκ προημίου, ρε παιδί μου, δεν μπορούσα. Για να τα λέμε κιόλα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιο έκανε κριτική στον Άδωνη Γεωργιάδη ή στον κάθε Άδωνη Γεωργιάδη για το γεγονό ότι πήγε στα εγγένεια μια κλινική γενικότερα. Η κριτική που του έγινε είναι ότι πήγε σε μια κλινική που μέχρι πρώτη διαφήμιζε τέτοιου τύπου πρακτικέ και ο κύριο που είναι επικεφαλή τη κλινική επικαλεί τα ευεργετήματα της πλασμαφαίρεσης. Αυτό είναι η ειδοποιός διαφορά.
2: Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε εάν ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ λοιπόν έγκυται η κριτική που πρέπει να του γίνει. Εάν ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε εικόνα ότι δρούσαν ανεξέλεγκτα κάποιοι τύποι στην Αθήνα και δεν υπόκεινται στον έλεγχο στον οποίο έπρεπε με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία και βεβαίως εάν επέδειξε και ο ίδιος πλημέλεια συμπεριφορά πηγαίνοντας στο συγκεκριμένο κέντρο αν και εφόσον
1: εμένα το θέμα
2: διενεργούν
1: αυτή τη στιγμή,
2: αυτές οι διαδικασίες ιατρικές που δεν θα έπρεπε να δημιουργούν
1: το θέμα
2: να διενεργούν
1: την αλήθεια αυτή τη στιγμή είναι πρώτον σε αυτή τη χώρα να μάθουμε τελικώς αν υπάρχει η δυνατότητα από εδώ και πέρα τουλάχιστον να βγουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να ξέρουμε εκεί που πηγαίνουμε τι γίνεται μέσα στα ιατρία αυτά, τι άδειες έχουν, τι δεν έχουν, γιατί εντάξει καλά και τα MedWatch και τα Med, πώς τα λένε γενικότερα, αλλά δεν μπορεί ένας ασθενής να ξέρει ποια άδεια έχει τώρα ο γιατρός, γιατί κατά καιρούς, ναι, λέμε για την ατομική ευθύνη και την έχουμε, αλλά πού να ξέρω εγώ στο ψυγείο του αλουνού τι σκευάσματα έχει. Είμαι ελεγκτικός μηχανισμός, πρώτον. Και δεύτερον, όταν είσαι υπουργός, και αυτό έχει να κάνει με όλους τους υπουργούς, πρέπει να ξέρεις και ποιον επισκέπτεσαι και τι είναι αυτός που επισκέπτεσαι.
2: Ακριβώς.
1: Και να το ψάχνεις 150.000 φορές.
2: Λέω, λοιπόν,
1: πόσο μάλλον όταν προσπίζεσαι τη δημόσια υγεία.
2: Γι' αυτό λέω λοιπόν.
1: Που δεν είναι, ας πούμε, πατατάκια.
2: Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι η όποια ενέργεια και όποια πρωτοβουλία με του όποιου υπουργού θα πρέπει να κρίνεται από την οπτική γωνία του αν επηρεάζει την ουσία και το περιεχόμενο των καθηκόντων του. Δηλαδή, εάν ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε σε ένα κέντρο, ακόμα που ήταν και ανυποψία η κοινωνία εκείνη την περίοδο, έτσι, δεν ξέρω, ο ίδιος δεν θα έπρεπε να είναι ανυποψία, ίσως γιατί είναι υπουργός υγείας, αλλά λέω ότι σε μια περίοδο που ήταν ανυποψία η κοινωνία η ελληνική για αυτά τα ζητήματα, πήγε σε ένα κέντρο στο οποίο διενεργούνται διαδικασίες ιατρικές και πάλι εντός εισαγωγικών όρος που δεν θα έπρεπε, εκεί να υπάρχει ζήτημα. Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στο γήπεδο χθες. Βλέπουμε εδώ πέρα μια φωτοβολίδα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες ή έχασε. Α, κέρδισε. Εντάξει, χούρι έφερε. Όχι, το λέω γιατί
2: εύκολα
1: δεν τα παρακολουθώ τα μπασκετικά ιδιαίτερως. Μαζί με Μαργαρίτη Σχοινά βρέθηκαν εκεί, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Το λέω αυτό έτσι για να έχουμε και μια εικόνα τι υπουργός είναι ο καθένας. Και το άλλο που κρατάω είναι ότι ο Τσίπρας, είδαμε και τη δημοσκόπηση αυτή της Μέτρων, που όντως έχει ένα ταβάνιασμα και αυτό πρέπει να τους προβληματίσει και στην Αμαλίας. Είπε χθες σε συναδέλφους μας, είχε και μια παρασκηνιακή. Έτσι μια μάζοξη, ρε παιδί μου. Τώρα έτσι, για να ζεσταθεί το κλίμα. Είναι και Σεπτέμβρη, μπαίνουμε και στον Οκτώβρη. To know us better. Ότι προτιμάει, λέει, να κάνουν λάθη καινούργοι παρά να κάνουν λάθη παλιοί. Πώς το βλέπεις αυτό εσύ, σαν φιλοσοφία?
2: Το είπε αυτό.
1: Το έπαιρνε στην ομίγυρη.
2: Ο Τσίπρας.
1: Προτιμώ, λέει, να κάνουν λάθη καινούργοι παρά οι παλιοί.
2: Καλά, οι παλιοί βέβαια.
1: Σου λέει άλλο το λάθος του Κατρούγκαλου, άλλο το λάθος του Αθανασιάδη και του Παπά.
2: Καλά, αυτό δεν
1: σημαίνει
2: ότι
1: έτσι.
2: Οι καινούργοι πρέπει να μάθουν στην πλάτη μας.
1: Ποια είναι η πλάτη μας?
2: Η πλάτη της κοινωνίας.
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση να την κάνεις στον Τσίπρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι την έκαναν οι συνάδελφοι εκεί που θα τα είπαν μαζί του.
2: Δηλαδή, δεν είναι βέβαιο.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή.
2: Επειδή με βάση τα όσα λέει ο κύριος Τσίπρας, είναι έτοιμος σε 8 μήνες από τώρα, όποτε θα έχουμε εκλογές, σε 6-7, να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας. Αυτοί οι οποίοι θα είναι υπουργοί του θα μάθουν στην πλάτη μας. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρουν ακόμα, επειδή είναι νέοι. Ωραίο είναι που είναι νέοι, που έχουν νέα πρόσωπα, αλλά επειδή αυτοί μπορούν να κληθούν να μας κυβερνήσουν σε λίγο καιρό.
1: Σωστό.
2: Δεν θα πρέπει να μάθουν. Δηλαδή αυτός ο κύριος
1: για, του... για να αποκτήσουν την εμπειρία που έχουν οι νύν.
2: Ακριβώς.
1: Που είναι top.
2: Επίσης,
1: of the top.
2: Επίσης, θα πρέπει κάποια στιγμή να πάψει και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας να πέφτει σε πολιτικές αντιφάσεις, το λέγαμε και χθες. Δεν μπορεί από τη μια να λες να επικαλείσαι την κυβερνητική σου εμπειρία ως πλεονέκτημα έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη, για παράδειγμα.
1: Που είναι άπειρος ο άνθρωπος. Δεν έχει κυβερνήσει.
2: Ή οποιοδήποτε αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη να επικαλείσαι το γεγονός ότι έχεις κυβερνήσει, επαναλαμβάνω.
1: Και έχεις όραμα, να το πούμε και αυτό.
2: Όχι, ότι έχεις.
1: Είπε ότι έχει και όραμα.
2: Ότι έχεις κυβερνήσει και έχεις την εμπειρία. Και από την άλλη, να μην έχεις μαζί σου κανέναν από αυτούς με τους οποίους διακυβέρνησες.
1: Έχει κάποιον.
2: Ποιον?
1: Έχει τον Γιώργο τον Βασιλιάδη που διακυβέρνησε, έχει τον κύριο Χουλιαράκη που διακυβέρνησε.
2: Εγώ δεν θυμάμαι πρώτο κλασάτο στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ που
1: έχει. Έχει τον κύριο Καλογύρου, υπουργός δικαιοσύνης, ενώ στο στενό επιτελείο.
2: Που από ό,τι μαθαίνω δεν είναι και σε
1: καλά, δεν, είναι, τους, δεν λέμε δεν είναι. Τώρα ότι είναι και. Πώς το λέμε.
2: Έχει πάει πίσω από τις κουρτίνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πίσω από τις κουρτίνες.
2: Επαναλαμβάνω.
1: Είναι και οι κουρτίνες πρώτη σειρά, δεύτερη σειρά, ανάλογα τι κουρτίνα έχει.
2: Δεν μπορεί να επικαλείσει ότι έχει το πλεονέκτημα τη εμπειρία έναντι του Ανδρουλάκη. Της κυβερνητικής και αυτό είναι ένα προσόν σου ως αντιπάλου του Μητσοτάκη και από την άλλη όλους αυτούς με τους οποίους κυβέρνησε τους έχεις να παίξω. Άρα λοιπόν δεν ακυρώνεται η εμπειρία.
1: Μπορεί,
2: το επιχείρημα της εμπειρίας.
1: Μπορεί να θέλει Θανάση να αφήσει λίγο καιρός να περάσει και να τους βάλει μέσα κάποιους. Α. Θα το κάνει αυτό. Λίγο πριν την κάλπη στα ψηφοδέλτια. Καλά, που δεν ξέρω και ποιοι θέλουν και να πάνε κιόλας μαζί του, δεν το ξέρω. Για να είμαι τώρα πολύ τελειωμένη.
2: Τώρα κράκ κάνουν όλοι τώρα μεταξύ μας.
1: Εδώ, όλοι
2: θα
1: ρίξω,
2: εδώ θα συρρήξω ο Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, όλοι δεν ξέρω.
2: Όχι,
1: τώρα.
2: Θα μένω στο 1,5%.
1: Μπορεί.
2: Κάτι και τη δημοσκόπηση και
1: παρεμπιπτόντω. Δεν έχει να κάνει με το 1,5%. Κάποιοι θέλουν να σου πω ότι ενδεχομένως να μην ασχοληθούν ξανά με την πολιτική σκηνή.
2: Άλλο.
1: Α.
2: Αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν όμως με την πολιτική σκηνή, κράκ κάνουν.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κράκ κάνουν, κάποιοι παραιτήθηκαν. Να, η κυρία Νατοπούλου για παράδειγμα. Η κοπέλα, η γυναίκα παραιτήθηκε. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Να κάθεται να παρακαλάει τον Τσίπρα τρεις την ώρα απ' έξω να του λέει Αλέξη, βάλε με στα ψηφοδέλτια.
2: Καλά, δεν είναι, πολύ, δηλαδή, δεν είναι κυρία Νατοπούλου μόνο.
1: Και, ναι, δεν το λέω για την Νατοπούλου. Ο κύριος Ζαχαριάδης και άλλα πρόσωπα τα οποία ας πούμε. Δεν θεωρώ και κακό να μην άνοιγε και εκείνο τι στερούγε του. Δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κόλλημα που έχει φέρει με τον εξώστη, δηλαδή γιατί του έχει πάρει όλου μαζί μπάλα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό ακριβώ.
2: Α, εννοεί ότι έπρεπε να γίνει μια διαχείριση.
1: Γιατί κακό είναι,
2: μια
1: δηλαδή.
2: Επιλογή να χωρίσει.
1: Δεν θα τον βοηθούσε επικοινωνιακά από το να βγαίνει ο καθένα να λέει για τα μπότοξ και τι τα άλλα που έχουμε ακούσει.
2: Εννοεί να
1: χωρίσει. Τι θηρίδε τι πατριωτικέ.
2: Εννοεί να χωρίσει.
1: Συγγνώμη, τι εσφορέ τι πατριωτικέ.
2: Εννοεί να χωρίσει
1: από το κάποιοι στελέχοι δηλαδή δεν έχουν πει. Έχουν υποπέσει σε τόσε γκάθε ο Ζαχαριά. Συνοτοπούλου και 4-5-10 άλλοι άνθρωποι.
2: Μα δεν τους θέλει, τι να κάνουμε δηλαδή με το ζόρι. Δηλαδή, πες ότι κάνεις ένα πάρτι στο σπίτι σου και δεν καλείς εμένα και τον Αθανασόπουλο εδώ πέρα.
1: Στον
2: θα πούμε γιατί δεν μας καλείς. Δεν βγάλουμε και στη βεράντα. Δεν είναι.
1: Έχω μεγάλη ευτυχώς.
2: Δεν είναι θέμα.
1: Λοιπόν.
2: Δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι με το ζόρι αυτό δεν τους θέλει.

0: Να πούμε ότι είχαμε συνδεθεί νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το όσο συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Για την έκρηξη στην πλάκα.
0: Για την έκρηξη. Ρωτώντας τον επικεφαλή της επιχείρησης, ο ίδιος είπε ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία για εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο.
1: Και οι άνθρωποι που ξέρουμε ότι απομακρύνθηκαν, νοσηλεύονται, ελπίζουμε όλα να είναι καλά. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα για να ακουστεί κιόλας. Πάμε να ασχοληθούμε με τα όσα τεκταίνονται αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακούσαμε και την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ακούσαμε και τον κύριο Ερντογάν. Με φόντο αυτή τη διγλωσία της Τουρκίας θέλουμε λίγο να ξεκινήσουμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το φίλο αυτής της εκπομπής και διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και μας πετυχαίνει ντουέτο σήμερα με τον Θανάση, γιατί η αλήθεια είναι την τελευταία φορά νομίζω το είχαμε πει οι δυο μας. Γεια σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Σωστά. Χαίρομαι που είναι και ο Θανάσης στην παρέα μας. Λοιπόν, σας χαιρετώ και εσάς και
0: αμοιβαίο.
1: Έτσι, αμοιβαία τα αισθήματα που λέει και το άσμα. Να
2: θα
1: πω κάτι.
2: Με επιτρέψε αρχικά για τον ΟΗΕ να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Εγώ δεν πιστεύω ότι βγαίνουν πολλά πράγματα, ότι γίνονται πολλά πράγματα.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, μπορείτε να βγάλετε το hands free σας, αν είναι εύκολο.
1: Ή τα ακουστικά για να σας έχουμε να έχουμε καλύτερο ήχο. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι να βγάλετε ακουστικά ο κ. Δεσποτόπουλος, μικρό καλάθι μάλλον πρέπει να κρατήσουμε τώρα.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Εξαιρετικά.
2: Ναι, θέλω να πω ότι για παράδειγμα, δείτε ακόμα και από το του οργανισμού, που είναι το ανώτατο όργανο, που έχουμε τόσα ψηφίσματα για το Κυπριακό και δεν υδρώνεται αυτό καθενός. Μπορούμε να βγάλουμε. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, αλλά δεν πρόκειται για ένα κοσμογονικό γεγονός που θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων είτε για μας είτε για τον υπόλοιπο.
1: Ωραία, τότε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Επειδή εμάς εδώ πέρα μας απασχολεί ιδιαιτέρως, μας απασχολούν οι σχέσεις μας με τη γείτονα, με την Τουρκία. Και είδαμε τον κύριο Ερντογάν να λέει από τη μία ότι είμαστε σύμμαχοι με την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής, είμαστε γείτονες, είμαστε σύμμαχοι. Είδαμε όμως μια, πώς να το πω, αναντίστοιχη ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, που λέει επί της ουσίας ότι δεν πρόκειται να δεχτούν πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό μαζί τους. Εμείς τώρα ποιον να πιστέψουμε από τους δύο?
2: Θα σας πω. Αρχικά ο κύριος Ερντογάν στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών ήταν μεν πιο διπλωματικός, πιο μιλήχιος, αλλά δεν πέραξε ούτε κόμμα στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Δηλαδή αυτά που έλεγε πάντα τα επανέφερε εκεί. Μπορεί να μην είχαμε το show, θυμάστε παλιότερα που σήκωνε φωτογραφίες με παιδάκια από τη Λωρίδα της Άκρας ή με πρόσφυγες παλιότερα που δήθεν κακοποιούνταν στην Ελλάδα, δεν είχαμε αυτά. Αλλά επί της ουσίας δεν ανέφερε κάτι εκτός του πλαισίου. Το Υπουργείο Άμυνας αντίστοιχα της Τουρκίας, όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει αν η Ελλάδα ποντίσει το περίφημο καλώδιο, είπε ότι κοιτάξτε, θα πρέπει να συντονιστεί μαζί μας.
1: Νόμι, κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο, λόγια. Μπορείτε να κάτσετε κάπου σταθερά, αν σας είναι εύκολο, γιατί κάνει κάποιες διακοπές.
2: Σταθερά βρίσκομαι, καθίστε λίγο να μετακινηθώ. Ναι. Λέω, όσο αφορά τώρα την θέση της Τουρκίας, όπως εκφράζεται από.
1: Όχι, δεν έχουμε καλό ήχο. Έχουμε κάποιο σταθερό που μπορούμε να σας καλέσουμε. Το λέω γιατί κόβεται η σύνδεση και θέλουμε να σας ακούσουμε καθαρά.
0: Ναι, κόβεται η σύνδεση.
2: Θα ζητώ συγγνώμη με τελικά τα πράγματα να γίνουν καλύτερα.
1: Έχουμε και το θέμα, επειδή στην Αθήνα είμαστε, αλλά έχουμε με το σήμα, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
1: Ελπίζω
0: να είναι καλύτερα. Για να κάνουμε λίγο.
2: Άρα λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας λέει αυτό.
0: Όχι.
2: Τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην γαλάζια πατρίδα χωρίς να έχουμε την δική μας σύμφωνη γνώμη ή συντονισμό. Και νομίζω ότι εκεί θα είναι το μεγάλο crash test το επόμενο διάστημα. Δηλαδή όταν ξεκινήσουν οι έρευνες της γαλλικής εταιρείας για την ηλεκτρική διασύνδεση, εκεί θα έχουμε το μεγάλο crash test νομίζω.
0: Τώρα σε σχέση με αυτά που λέει ο κύριος Νετανιάχου για τον κύριο Ερντογάν κάθε λίγο και λιγάκι, πώς σχολιάζετε αφενός να μας πείτε τι θέλει να πετύχει και αφετέρου, τι μήνυμα περνάει γενικότερα, έτσι, σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής σκηνής.
2: Οι σχέσεις Τουρκία-ΗΠΑ είναι σε πολύ κακό επίπεδο. Τουρκία-Ισραήλ είναι σε πάρα πολύ κακό επίπεδο και είναι και πολύ κακό το επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Ξέρετε, βλέπουμε να υπάρχει μια αντιπαλότητα σε προσωπικό επίπεδο. Έχει ενοχληθεί το Ισραήλ από το γεγονός ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να περιορίσει την επιρροή του με έναν τρόπο πολύ επιθετικό. Δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί τώρα να καταλάβει μέρος της Συρίας, η οποία έχει σύνορα με το Ισραήλ, να θυμίσουμε. Προσπαθεί επίσης να χρησιμοποιήσει την Χαμάς και άλλες δυνάμεις προκειμένου να πιέσει το Ισραήλ και το Ισραήλ αντιδρά. Είναι πάρα πολύ κακές οι σχέσεις.
0: Εμάς μας βολεύει αυτό, δεδομένου του γεγονότος ότι ναι, μεν υπήρχε ένα αντι-Ισραηλινό έτσι κύμα με φόντο τις επιχειρήσεις Νετανιάχου στη Γάζα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, επειδή το Ισραήλ είναι μια χώρα που επηρεάζει και κέντρα αποφάσεων, που επηρεάζει διεθνή φόρα, το γεγονός ότι κάθε λίγο και λιγάκι αναφέρεται, για παράδειγμα, στην κατοχή της Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία, αυτό ενισχύει τις ελληνικές θέσεις επί της ουσίας.
2: Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει ο δημόσιος λόγος, αλλά υπάρχει πρακτική. Παράδειγμα, στη Γερμανία ασκείται μεγάλη κριτική δημοσίως για το τι κάνει ο κ. Νετανιάχου στη Γάζας. Η αμυντική του συνεργασία και εμπορική το Δεκέμβριο του 25 χτύπησε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και φέτος αναμένεται το ίδιο. Το δεύτερο είναι ότι με το Ισραήλ έχουμε εμείς μία σχέση στρατηγικού χαρακτήρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιδοκιμάζουμε οτιδήποτε κάνει το Ισραήλ. Και έχουμε και μία σχέση που, αν θέλετε, ξεπερνάει
0: άλλο τον,
2: τα,
0: άλλο τον,
2: τα
0: άλλο.
2: Πρόσωπα.
0: Λέω, αν βοηθάει τις πάγιες ελληνικές θέσεις να αναφέρει κάθε λίγο και λιγάκι το Ισραήλ αυτό το γεγονός.
2: Θα σας πω, θα μας βοηθήσει σε μία λογική, αν χτίσουμε τις σχέσεις μας σε μία σε βάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενώνει με το Ισραήλ, και δεν μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι το Ισραήλ με την Τουρκία θα είναι για πάντα εχθροί.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Έτσι, άρα αν δεν χτίσουμε σε βάθος τις σχέσεις μας με αμυντικές συνεργασίες, ενεργειακές συνεργασίες και εμπορικές, μπορεί σε έναν μελλοντικό χρόνο να δούμε τα πράγματα να γυρίσουν και που ήταν πριν. Δηλαδή, να μην υπάρχει ο κ. Νετανιάχου, να μην υπάρχει ο κ. Ερντογάν και να δούμε τις δύο χώρες να αποκαθιστούν τις σχέσεις τους.
0: Τελευταίο ερώτημα και μια σύντομη απάντηση, γιατί δεν μας ευνοεί και η
1: τηλεφωνική
0: σύνδεση. Εκλογές στην Ελλάδα, σε πολιτικό αναβρασμό η Τουρκία και στο βάθος επίσης εκλογές. Όλο αυτό το σκηνικό και η συζήτηση που έχει ανοίξει περί πιθανότητας θερμού επεισοδίου, εσάς σας βρίσκει σύμφωνο ότι υπάρχει μια τέτοια προοπτική?
2: Όταν πας να φωτίσεις καλώδες για πατέρα, είναι ένα ενδεχόμενο. Σας το πω όσο πιο σύντομα μπορούσα.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά, όντως. Σαφής και περιεκτικός.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά.
0: Ρίξε την αναβίση που έχει βάλει ο Κρυμπάς, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο εδώ στο Λεκανοπέδιο θα είναι η συναυλία της αναβίσης, η μεγάλη συναυλία
1: στο ΆΚΑ.

0: Εμείς επειδή είμαστε ρετρό, έχουμε ένα βίσα από τα παλιά. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει πει εκεί στα 90s είναι αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν είναι 80s, είναι 90s, καλά το λέω.
1: Μπορεί και late 80s, πες.
0: Νομίζω είναι early 90s περισσότερο.
1: Το ίδιο είναι αυτό που λέμε
0: εντάξει.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν, δεν είναι για όλους το ίδιο.
1: Χοντρικά, μέσα στις άκρες. Λέει ο Αλτάμπουρας, μήπως τώρα είναι η ευκαιρία μας, τώρα που οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ είναι σε αυτό το σημείο, ποια ευκαιρία μας από όλες, γιατί δεν ξέρω ποια ευκαιρία εννοεί ο Αλτάμπουρας. Γιώργος, παιδιά, καλημέρα από τη Σάμο, καλημέρα στο πανέμορφο αυτό νησί. Είναι πάντα ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις του κ. Δεσποτόπουλου, αλλά το ζουμί, κέρδισες. Να έτσι. αλλά το ζουμί είναι ένα. Εμείς εδώ έχουμε 1250 μέτρα από την Τουρκία και εμείς είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Αλλά εσείς ως μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να προετοιμάζετε την κοινή γνώμη για σύγκρουση με την Τουρκία. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την τοποθέτηση, φίλε Γιώργο. Να πω γιατί. Η κοινή γνώμη, επειδή όπως και να το κάνουμε, όλοι παρακολουθούμε τηλεοράσεις ραδιόφωνα. Εγώ θεωρώ προς τιμή μας το γεγονός ότι δεν έχουμε γίνει όπως η γείτονα που ανοίγει τις τηλεοράσεις εκεί πέρα και όλη μέρα βγάζουν χάρτες και δείχνουν τα δικά μας νησιά δικά τους και δείχνουν κάτι στρατηγούλιδες και κάτι, πώς το λένε, ναυάρχους να κάνουν ασκήσεις επί χάρτου για το πώς, ας πούμε, θα έρθουν να λώσουν την Άγια Σοφιά. Είναι δηλαδή για το 2026. Κάπως, πώς να το πω.
0: Καλά, και εμάς εδώ πέρα ο Φλωρίδης είπε ότι η χώρα μπορεί να βρεθεί σε εθνική διακινδύνευση αν δεν βγει ο Μητσοτάκης.
1: Και τον μάζεψε.
0: Και τον μάζεψε, βεβαίως, αν θυμάσαι, το Μαξίμου Διά του κυβερνητικού.
1: Τεράστιο μάζεμα.
0: Εκπροσώπου.
1: Τεράστιο μάζεμα.
0: Σίγουρα, βεβαίως, η πολιτική σταθερότητα παίζει ρόλο, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Φλωρίδης το προχώρησε ένα βήμα. Πολύ περισσότερο, όπως λέμε, ένα βήμα περισσότερο.
1: Εδώ λέει ο Αντώνης, καλημέρα πτυχίου, οι φοιτητές έχουν πρόβλημα με τα ελάχιστα δρομολόγια και το υπερβολικό ακριβό εισιτήριο. Πρέπει να βοηθάμε τα περιφερειακά πανεπιστήμια, συμφωνούμε σε αυτό και γενικότερα να πηγαίνουμε και στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
0: Δεν ξεμπερδεύεις, φίλε.
1: Ευκαιρία για όλα, λέει, να ξεμπερδεύουμε.
0: Αλυτάμπουρα, όχι, δεν ξεμπερδεύεις.
1: Πού να ξεμπερδεύεις.
0: Δηλαδή, και αν η εξωτερική πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία και η διπλωματία, πες ότι βρίσκεις κάποιες άκρες για μια τετραετία, διετία, τριετία, πενταετία, μετά από λίγο και ειδικά. Και ειδικά στην παρούσα διεθνή συγκυρία, τα πράγματα αλλάζουν με ρυθμούς ταχύτατους. Να πούμε, επειδή είπαμε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον τρόπο, και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση και το αν πολιτικά, εν πάση περιπτώσει, ευνοεί την κυβέρνηση ή τον εαυτό του ή και τους δύο ή κανέναν από τους δύο. Να πούμε ότι γενικά τώρα υπάρχει μια κινητικότητα σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών.
1: Τύπου,
0: για παράδειγμα,
1: πες μου λίγο.
0: Έχουμε μεγάλη εκδήλωση Νίκου Δένδια. Με τρομερή κινητοποίηση,
1: παιδιά,
0: θέλω να σου πω.
1: Εγώ στηρίζω το Δένδια, θέλω να σα πω.
0: Γιατί το στηρίζει?
1: Γιατί είναι υπουργό Εθνική Άμυνα, δεν θα
0: αυτό. Γιατί έτσι όπω το είπε, μπορεί να το στηρίζει για τίποτα άλλο.
1: Γιατί να τον στηρίξει τον άνθρωπο? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν εκπροσωπεί τη χώρα όπω πρέπει.
0: Κάνει στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα μεγάλη εκδήλωση.
1: Στα νότια προάστια, εδώ κοντά μα, σε ένα παραλιακό κατάστημα.
0: Γίνεται τρομερή κινητοποίηση.
1: Εκεί στο νότο θα κονταροχτυπηθούν τα παλικάρια.
0: Νομίζω θα είναι πρώτο ο Δένδια με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.
1: Μετά έχουμε εκεί πέρα Τάκη Θεοδωρικάκο, τον κύριο Κυρανάκη.
0: Ο οποίο είναι ενισχυμένο με δεδομένο ότι είναι πια γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το 2-3 ναι. Θεοδωρικάκος Κυρανάκης, δηλαδή, πού θα πάει, πού θα κάτσει.
1: Και άλλοι κατεβαίνουν σε αυτό το.
0: Κατεβαίνει ο κύριος Βασίλης Πανάκης, κατεβαίνει
1: Πανάκης,
0: η κυρία Σοφία Βούλτεψη.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: κατεβαίνει ο κύριος Καλιάνος. Προσπαθώ από όλους τους βουλευτές, μην ξεχάσω κανένα. Η κυρία Άννα Καραμαλή.
1: Χαμός
0: ο ίσχυμα.
1: Πάντως το λέω αυτό γιατί το σχολιάζουμε αυτό για την σύναξη Δένδια, γιατί δεν είναι και από τους υπουργούς που τρεις την ώρα, ας πούμε, κάνουν μαζόξεις. Και πάντα έχουν το ενδιαφέρον τους αυτές οι μαζόξεις. Οπότε θα το παρακολουθήσουμε και αυτό.
0: Και τι θα πει και πώς θα το πει και ποιοι θα είναι.
1: Ποιοι θα δώσουν το παρόν.
0: Κλασικά καλεί όλους τους ομός αυλούς του υποψήφιους στο νότιο
1: ναι,
0: τομέα.
1: Ναι, αυτό είναι μια παράδοση.
0: Ναι.
1: Πάνε και άλλοι που δεν είναι ομός αυλοί. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Εννοείς αν πάρει κανείς από το βόρειο, ναι, μπορεί να πάει κανένας βουλευτής άλλος.
1: Ναι, αν έχουν καλές σχέσεις.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα πάνε από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πάει ο Άδωνης. Που έχουν και καλές σχέσεις. Καλό ήταν αυτό που είπα, ρε παιδιά.
0: Όχι, δεν θα πω ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι άλλοι θα πάνε όμως από την κοινοβουλευτική ομάδα
1: έτσι,
0: που
1: μπράβο.
0: Δεν είναι του νοτιού τομέα στο πλαίσιο της αγρότητας. Απλά θέλουν να πάνε να χαιρετήσουν Δένδια.
1: Έτσι. Λοιπόν, εμείς θα χαιρετήσουμε τώρα εσάς, γιατί έχει περάσει η ώρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε παραπολιτικά το Σάββατο ή μεγάλη αγαπημένη του Σαββάτου και αυτή την εβδομάδα στα περίπτερα και την Κυριακή ή Κυριακάτικη απογευματινή, όπως πάντα με άκρο ενδιαφέρουσα ύλη και περιεχόμενο.
1: Έρχεται η Έρη Πανάγου με μαγκαζίνο, στη μία η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε τη Δευτέρα πρώτο ο Θεός στις 11. Χαιρετούμε. Ιωνίων FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
11: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
14: Ιόνιον FM Stereo.

0: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή μπλόκο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου επιχειρεί να βάλει η Άγκυρα ανεβάζοντας την ένταση στο Αιγαίο. Από σήμερα Παρασκευή η επιστροφή αναδρομικά έως και 2 ενοικίων σε 50.000 δικαιούχους. Άνοιγμα Τραμπ στον Πούτιν για διαπραγματεύσεις. Τον προσκάλεσε στη σύνοδο κορυφής της G20, ενώ η CIA προειδοποιεί για επιθέσεις της Ρωσίας σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία με drones. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: ψηλά.
1: Άντε και το φάγαμε και το Σεπτέμβριο, 25 έχει ο μήνας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ 95,5 Ιόνιον FM, ενδείξει αποδείξει με τον Γιώργο Φάκο και τον Χρήστο. Ξημητούλια στη ρύθμιση του ήχου. 2623-041-918 και 42% τα τηλέφωνα της εκπομπής. Λοιπόν, πρέπει να έχει ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο η συνέντευξη που δίνει ο Δήμαρχος Πηνιού Αλέξης Καστρινός, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα θέματα που θα αναφερθεί θα είναι υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ξέρετε, γελάω γιατί σουρεαλιστικά σκηνικά έχουν στηθεί εδώ στο Δήμο Πηνιού. Ο Καστρινός βέβαια λέει τα δικά του αυτός, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν μιλάω για ότι δεν υπάρχει υποστελέχωση υπηρεσιών και δεν ξέρω γιατί κάνει συνέντευξη τύπου για να πει αυτό. Είναι κάτι το οποίο όλους τους Δήμους απασχολεί και το έχουν όλοι οι Δήμοι θέσει, το έχει θέσει και η ΚΕΔΕ και θα έπρεπε να το γνωρίζει πολύ καλύτερο και ο Καστρινός. Δεν ξέρω τώρα γιατί κάνει αυτή η συνέντευξη, ίσως γιατί έχει πολύ καιρό να εμφανιστεί. Δεν νομίζω, καθημερινά εμφανίζεται στις εφημερίδες, τον χαϊδεύουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν του έχουν ζητήσει ποτέ να πει, να δώσει απαντήσεις για το νερό επί τρεις μήνες στο Βαρθολομιό που κόβηκε. Και βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να πούνε, να γράψουν σε εφημερίδες τοπικές, οι οποίες παίζουν τα δικά τους τα παιχνίδια. Και μ' αρέσει το, αν κάνω μια παρένθεση, μ' αρέσει που ορισμένοι καραγκιόζηδες, γιατί είναι καραγκιόζηδες και όποιος θίγεται να πάρει τηλέφωνο, εγώ το έχω πει, που βγαίνουν και βρίζουν τα site γιατί κάνουν, ας πούμε, παίρνουν διαφημίσεις ή κάνουν συμφωνίες, όπως προβλέπεται από τα καταστατικά των δημοσιογραφικών ενώσεων, αλλά κάθονται κότες στις εφημερίδες. Εκεί γονατίζουν κανονικά και κάνουν την πράξη τη γνωστή. Έτσι, για να τα λέμε. Και όποιος διαφωνεί, είτε πολιτικός, είτε εκεί από τα γραφεία τα διάφορα τα πολιτικά, να πάρει εδώ τηλέφωνο, να το βγει εδώ στον αέρα, να πει ότι δεν είναι έτσι. Κανονικά γονατίζεται. Έτσι, λοιπόν, ας ξαναπανέλθω στο Δήμο Πηνιού. Λέω λοιπόν ότι σουρεαλιστικά σκηνικά στείνει ο Δήμος Πηνιού. Εγώ έχω πει ότι δεν τον ενδιαφέρει το Βαρθολομιό. Δεν νομίζω, οι πράξεις δηλαδή δείχνουν ότι δεν τον ενδιαφέρει τη Δημοτική Αρχή ή το Βαρθολομιό, γιατί δεν είναι μόνο η απαντήση που δεν έδωσε επί τρεις μήνες και συνεχίζει να μην δίνει γιατί δεν έχει νερό ο κόσμος εδώ, ενώ όλες οι άλλες περιοχές είχαν. Εδώ σημειώθηκε και ένα άλλο τραγελαφικό, σουρεαλιστικό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Έκανα μια αναφορά προχθές, πολύ σύντομη, αλλά μετά που έφυγα από την εκπομπή, κάτσε και το ψάξα. Ακούστε λοιπόν, τι στήθηκε σε βάρος ενός ιδιοκτήτη εδώ του Βαρθολομιού, όταν ο άνθρωπος πέναγε τυχαία από το χωράφι του και βλέπει μπάζα. Στο χωράφι του. Σταματάει, μπαίνει μέσα και βλέπει το αυτοκίνητο του Δήμου με κάποιους υπαλλήλους εκεί. Και είδατε να μην το έχω το τηλέφωνο κλειστό. Λοιπόν, και κατεβαίνει ο άνθρωπος και λέει, παιδιά, εδώ τι κάνετε? Και του λένε, γιατί είσαι κανένα πρόβλημα με το δήμαρχο? Όταν τους λέει, πάτε καλά. Εδώ στο χωράφι μου λέει, γιατί ρίχνετε μπάζα και σκουπίδια. Και του απαντάει κάποιος από αυτούς τους έξυπνους, καλά, δικό σου είναι, νομίζαμε ότι είναι δικό μας. Το καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει η παπάντζα του καθενός. Πήγανε τα φορτηγά εκεί τα αυτοκίνητα, ρίξανε στον άνθρωπο στο χωράφι του μπάζα, οικοδομικά υλικά και δεν ξέρω τι άλλα άχρησε αντικείμενα. Ο άνθρωπος έσπευσε στο σημείο τυχαία περνώντας από εκεί και ζήτησε το λόγο για αυτή την αυθαίρετη κατάληψη. Και αντί για συγγνώμη ή να του πούνε, Χριστιανέ, εντάξει, θα κάνουμε μια αποκατάσταση κτλ., το απάντησαν ότι πρόκειται για λάθος, καθώς είχαν την εντύπωση ότι η περιουσία του ανήκει στο Δήμο. Ξέρετε, αυτό το περιστατικό, πέρα από τα γέλια που προκαλεί, δεν είναι μια γραφική απλώς αστοχία, αλλά ένα σοβαρό ζήτημα νομιμότητας και σεβασμού στην ατομική ιδιοκτησία. Είναι δυνατόν συνεργεία του Δήμου να επεμβαίνουν σε ξένες ιδιοκτησίες χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος? Ποιος θα αναλάβει τώρα την ευθύνη για την άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων και την υγειονομική αποκατάσταση του οικοπαίδου? Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ευθύνες πειθαρχικές για τους υπαλλήλους και όλους αυτούς τους αιρετούς που μπερδεύουν τα δημοτικά οικόπεδα με τα χωράφια των πολιτών? Άδειο, ό,τι να είναι. Και βεβαίως η τοπική κοινωνία του Βαρθολομιού παρακολουθεί όλο αυτό το θέμα εμβρότητη. Και βεβαίως θέλουμε, θα πεις σε συνέντευξη τύπου. Για καλά, οι εφημερίδες θα τον ρωτήσουν, τον κύριο Καστρινό. Ούτε εμάς μας καλεί ο κύριος Καστρινός. Μας έχει δεν θέλει να βγαίνει εδώ, όπως δεν βγαίνει και ο κανείς. Βλέπετε, τους ενοχλούν αυτά που λέμε. Και κρύβονται. Γιατί έτσι μάθανε, να κρύβονται. Και αν μην βγαίνουν να μιλήσουν στο Φάκο, στον Οδάρο, στον Κολόκα, σε οποιονδήποτε, διότι μέσω αυτών μιλάνε στους πολίτες, απαντούν στους πολίτες. Τα αιτήματα και τα ερωτήματα των πολιτών μεταφέρουμε. Αλλά κρύβονται. Και βεβαίως οι εφημερίδες τοπικές το ίδιο σκηνικό. Χαϊδεύουμε. Χαϊδεύουμε γιατί έχουμε άλλες διαδικασίες έχουν μεταξύ τους. Και ονοείτο τι διαδικασίες μπορεί να είναι αυτές. Αλλά έτσι, καλά οι εφημερίδες ότι είναι στα τάρταρα και πέφτουν συνέχεια. Έτσι, μην νομίζετε ότι πουλάνε τίποτα φύλλα τρελά. Εδώ πας στα καφενεία και τις βλέπεις εφημερίδες όπως αφήνουν τα συνεργεία, έτσι τις βρίσκεις. Δεν τις ακουμπάει κανένας πλέον. Γιατί υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει το ίντερνετ κτλ. Και αντί να κάνουν καμιά αποκάλυψη, κάποια έρευνα, να βγάλουν κάτι, αναπαραγάγουν τα δελτία τύπου οι εφημερίδες και το τι βρίσκουν στα Facebook. Το έχετε παρατηρήσει ότι κοιτάνε τα Facebook να βγουν καμιά είδηση για να βάλουν και κάθονται όλη μέρα στα γραφεία και δεν βγαίνουν έξω. Αλλά αυτές είναι εντολές. Εγώ δεν τα βάζω με τα παιδιά, τους συναδέλφους, προσθέτω. Τα βάζω με τους ιδιοκτήτες όμως. Οπότε μην παραπονιόνται. Και πάνε βέβαια τα κοθόνια πολιτική γιατί τους λένε εμείς έχουμε εφημερίδες, έχουμε τηλεοράσεις, έχουμε ραδιόφωνα, άσχετα δεν τους ακούει η μάνα τους ίδια. Και πάνε οι πολιτικοί τα κοθόνια και πληρώνουν αβέρτα λεφτά. Γιατί στις τοπικές εφημερίδες σήμερα για να τα λέμε τα πράγματα, αν τις διαβάζει κάποιος είναι εκεί πάνω στα χωριά τα ορεινά και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εξοικειωθεί με το ίντερνετ. Στατιστικά, αν δείτε, η νέα γενιά έχει γυρίσει στην πλάτη και η πιο λίγο μεγαλύτερη. Και θα συνεχίσει η πτώση τους μέχρι που θα κλείσουν κάποια στιγμή, να το ξέρετε ότι θα κλείσουν. Γιατί δεν γράφουν τίποτα. Όλο χαϊδεύουν, όλα τα χρόνια χαϊδεύουν. Κάποια στιγμή το χάιδεμα, ξέρετε, κατσιάζει και το δέδμα. Το θυμόσαστε αυτό. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν προχθές εδώ στο Δήμο, στο Βαρθολομιό. Οι απαντήσεις, εγώ θα περιμένω σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί αν με είχε καλέσει ο Καστινός, θα του τα έκανε τα ερωτήματα και προφανώς δεν θα με καλούσε. Άλλωστε, του είχα ζητήσει και να βγει, αν θέλει εδώ, αλλά δεν θέλει να βγαίνει, όπως σας έχω πει και ο κανείς που μας λέει ότι είμαστε βριστές του. Αυτή είναι η απάντησή τους, η δικαιολογία τους για να κρύβονται όλοι τους. Όλοι τους όμως. Υπάρχουν όμως και άλλοι, όπως είναι το ίδιο κρύβεται και ο Παναγιωτόπουλος στις αρχές της Ολυμπίας ή ο άλλος εκείνος στη Ζαχάρο. Εκείνος είναι τελείως ακόμα πιο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ο Μπαλιούκος, ο Λέτζας δεν έχουν να φοβούνται τίποτα, ο Χριστοδουλόπουλος βγαίνουν όποτε τους καλούμε. Και χωρίς να ξέρουν βέβαια και γιατί τους καλούμε για ποιο θέμα. Βγαίνουν και απαντάνε οι άνθρωποι, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά βγαίνουν, δεν κρύβονται. Οι υπόλοιποι. Τραβάτε λοιπόν, βαράτε τους παλαμάκια εσείς, γιατί αυτή είναι η μοίρα σας. Να βαράτε παλαμάκια στους ανύπαρκτους και σε αυτούς που υποβαθμίζουν και τη ζωή σας με κάποιες ενέργειες που κάνουν. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν. Τα λέμε 12 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
2: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά
0: Λαντόνα, γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα, Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα.
3: Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
2: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
4: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?

0: Ιντοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού, όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ενημέρωση.
6: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
9: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
10: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Ένα από τα θέματα που δυστυχώς δεν απασχολούν τον κόσμο, τον πολίτη ιδιαίτερα, είναι το θέμα του περιβάλλοντος, το οποίο περιβάλλον το υποβαθμίζουμε, γι' αυτό και έχουμε και τις συνέπειες κάθε χειμώνα και κάθε καλοκαίρι αυτές που έχουμε. Όσο θα διαφορούμε για το περιβάλλον, τόσο χειρότερα θα γίνονται τα πράγματα. Αλλά περιβάλλον δεν είναι ούτε μόνο τα δάση, ούτε τα ποτάμια μόνο. Είναι και οι θάλασσες. Πριν από λίγες μέρες, πραγματοποιήθηκε 49η διάσκεψη δικαίου και πολιτικής θάλασσας. Μάλιστα, να θυμίσω ότι προχθές ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Νέα Υόρκη που είναι, για τις θάλασσες, για τα πάρκα που τα οποία φτιάχνει η Ελλάδα και γενικά για όλη την προσπάθεια που κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να προστατεύσει τις θάλασσες. Γνωρίζουμε ότι απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς και όλο αυτό το οικοσύστημα, όλο αυτό το θαλάσσιο σύστημα, είναι η κυρία Διονυσία Βγερινόπουλου, η βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, και την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να της κάνουμε μερικές ερωτήσεις που αφορά τους ωκεανούς και τις θάλασσές μας. Καλημέρα κυρία Βγερινόπουλου.
12: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και συγκεκριμένα που θίγεται αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα της διαχείρισης της θάλασσάς μας. Είναι πολύ σημαντικό.
11: Ακούμε συνέχεια ότι Μεσόγειος και ελληνικές θάλασσες ζεσταίνονται επικίνδυνα και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα τους ωκεανούς. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την καθημερινότητά μας, για τον θαλάσσιο κόσμο και για τις παραλίες μας?
12: Η Μεσόγειος είναι μία ημίκλειστη θάλασσα και έχει πάρα πολλά περιβαλλοντικά θέματα ακριβώς λόγω του χαρακτήρα της. Καταρχάς είναι μία θάλασσα η οποία ενώνει τρεις ηπείρους και έχει πολύ μεγάλη επίσης θαλάσσια κίνηση. Άρα λοιπόν επιβαρύνεται ούτως ή άλλως και από τη χερσαία ρύπανση, ναι, από τη ρύπανση από τις αγροτικές δραστηριότητες, από τα πλαστικά κατά κύριο λόγο, και βεβαίως η κλιματική κρίση εδώ στην περιοχή μας είναι έντονη, το γνωρίζουμε, το ζούμε, και αυτό δημιουργεί τόσο προβλήματα στη θάλασσα με τη λεγόμενη

0: οξύνηση των ωκεανών, η οποία διαταράσσει ιδιαίτερα το θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσει τη βιοποικιλότητα, αλλά βέβαια διαταράσσει και το κλίμα στις παράκτες περιοχές της χώρας μας. Εμείς ειδικά στην Ηλία το γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε περισσότερο ακραία καιρικά φαινόμενα από ό,τι πριν, μείνει τυφώνες, πολύ μικρούς κατά καιρούς, έχουν χτυπήσει τα παραλιακά εδάφη στην περιοχή του
1: Βόρειου. Και ανεμοστρόβιλοι μας έχουν χτυπήσει.
0: Όλα αυτά τα οποία δεν τα είχαμε πριν. Με αποτέλεσμα να πλήττεται κατά κύριο λόγο η αγροτική παραγωγή, αλλά και βέβαια και οι τουριστικές δραστηριότητες και οι υποδομές μας πάνω στις ακτές. Το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσοι έχουμε και σπίτια κοντά στις ακτές, αυτά διακινδυνεύουν. Όμως είναι σημαντικό να πούμε και ένα άλλο θέμα ασφάλειας, το οποίο ήταν και το αντικείμενο κατά κύριο λόγο του 40ου Διεθνούς Συνεδρίου, όπως είπατε ακριβώς, για το δίκαιο και την πολιτική της θάλασσας. Εκεί η Ελλάδα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα θέματα ασφάλειας της θάλασσας, και γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτό το συνέδριο στην Ελλάδα, το οποίο είναι σπουδαίο παγκόσμιο συνέδριο, με καθηγητές διεθνού δικαίου από όλο τον κόσμο, ερευνητές κτλ. Η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο παγκόσμιο στόλο. Πάνω από το 20% του παγκοσμίου στόλου είναι ελληνικών συμφερόντων. Άρα πηγαίνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της θάλασσας τα ελληνόχθητα πλοία, τα οποία δεν είναι αυξανόμενα. Αυτά λοιπόν δείχνουν την παρουσία της Ελλάδας, την ηγεμονία της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουμε. Και τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν με τις ρότες οι οποίες περνάνε, αλλά και θέματα διαχείρισης της θάλασσας με κράτη, και εδώ ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου έχουμε τη γειτοναχώρα.
1: Τώρα εδώ ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί είπατε στο συνέδριο ότι η κοινή προστασία του περιβάλλοντος και των θαλασσών μπορεί να γίνει γέφυρα επί συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και θέλω να σας ρωτήσω, στην πράξη πώς μπορεί η οικολογία να τα βρει εκεί που η διπλωματία αποτυχαίνει?
0: Θα σας πω το εξής, και είναι κρίσιμο και το ανέφερα και χθες στην ομιλία μου.
1: Ναι, αυτό λέω, το είπατε και μου έκανε εντύπωση. Α, στην ομιλία σας προχθές.
0: Στην ομιλία στην Βουλή χθες το βράδυ, γιατί χθες περάσαμε ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο που αλλάζει όλο τον αλλιευτικό κώδικα. Ο αλλιευτικός κώδικας είναι από το 1970. 56 χρόνια δεν είχε αλλάξει, ήταν ο ίδιος, και τον αλλάξαμε χθες με νέες πολύ σημαντικές διατάξεις. Έτσι λοιπόν, στα θέματα αλλίας προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, γνωρίζετε ότι έχουμε διενέξεις το τελευταίο καιρό μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, και με τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και σε άλλες περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, και δημιουργείται πρόβλημα όταν είναι παράνομη η αλίευση, αλλά και πρόσφατα η γείτονα χώρα ανακοίνωσε εθνικά θαλάσσια πάρκα δικά τους, όπως είχε ανακοινώσει και η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα λοιπόν, όταν ανακοίνωσε τα δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα του Ιωνίου και του Αιγαίου, πρόσεξε πάρα πολύ, και αυτά είναι εντός των δικών μας χωρικών υδάτων. Η Τουρκία τι έκανε? Έκανε θαλάσσια πάρκα τα οποία τμήμα τους είναι μέσα στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας και τμήμα τους είναι στην ανοιχτή θάλασσα, στα διεθνή ύδατα. Εκεί που πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνοι τους. Απαγορεύεται. Έχει υπογράψει και η Τουρκία και έχει ακυρώσει μια διεθνή συνθήκη, τη διεθνή συνθήκη του ΟΗΕ για τη διαχείριση και την προστασία της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας στην ανοιχτή θάλασσα, η οποία λέει ότι μονομερώς ένα κράτος δεν μπορεί πλέον να αναλάβει πρωτοβουλίες για να προστατεύσει το περιβάλλον στην ανοιχτή θάλασσα. Πρέπει να το κάνει σε καθεστώς συνεργασίας μέσα από αυτή τη σύμβαση, την οποία έχει επιχειρήσει και η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αν η γείτονα χώρα, η Τουρκία ή και άλλες χώρες θέλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες περιβαλλοντικές, αυτές πρέπει να το κάνουν μέσα σε καθεστώς συνεργασίας και εντός του καθεστώτος αυτού του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, και όχι πια μονομερώς, και να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικές προφάσεις για να κάνουν επεκτατική πολιτική. Είναι ξεκάθαρη η θέση του διεθνούς δικαίου σε αυτό.
1: Μέσα.
0: Και τον έχουν αποδεχτεί. Άρα πρέπει να το τηρήσουν.
1: Είπατε, θα μείνω και σε μια άλλη φράση σας, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε αυτό που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε. Πώς παρακολουθούμε σήμερα τις θάλασσές μας, που έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά?
0: Έχουμε εντελώς τα μάτια ανοιχτά. Μάλιστα υπάρχει και η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία στηρίζει αναφανδόν η Ελλάδα, το λεγόμενο Ocean Eye, το μάτι του ωκεανού, το οποίο είναι ένα σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης αλλά και γεωεπιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, με υψηλή τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικές παρατηρήσεις, όλα αυτά μαζί, και έχουν τη δυνατότητα πια να παρατηρούν το τι συμβαίνει στις θάλασσες μας, οπουδήποτε και αυτές βρίσκονται, όχι μόνο στις ευρωπαϊκές θάλασσες αλλά παντού. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα, έχουμε ηγετικό ρόλο, μάλιστα έχουμε και δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικές μας εγκαταστάσεις, τις μοιραζόμαστε, διότι στην Ελλάδα έχουμε τον υπερυπολογιστή Δέδαλο, που επεξεργάζεται μεγάλα δεδομένα, mega data πλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε, έχουμε το Κοπέρνικος, έχουμε διάφορες ακόμα υποδομές δορυφορικές, και υπάρχει δυνατότητα να συμβάλλουμε πολύ στη γεωπαρατήρηση. Μες. Ταυτόχρονα έχουμε υπογράψει την ίδρυση ενός παγκοσμίου νέου οργανισμού για τη λεγόμενη ψηφιακή ωκεανογραφία του Mercator Ocean International. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 πρώτες χώρες η οποία υπέγραψε την ίδρυση αυτού του παγκοσμίου οργανισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κυρία Βιερινόπουλου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: πολύ
1: καλά. Καλή συνέχεια σας
0: εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, άκουσατε τι είπε η κυρία Βιερινόπουλου, που για το θέμα των θαλασσών μας έχει την ευθύνη αυτή, και όχι μόνο ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, αλλά και ως εντολοδόχος από τον Πρωθυπουργό για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό και συμμετέχει συνέχεια σε συνέδρια στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα πάνω σε αυτά τα ζητήματα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ωκεανών και των θαλασσών μας. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε σε διαφημίσεις, Χρυσό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες.
2: Ionion FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
9: Πάντως ένα καλό έχουμε εδώ στον νομό Ηλίας, ότι κάνουμε συνέχεια συνέδρια, λεφτά μοιράζονται αφιδώς, όλα μια χαρά. Ποτέ βέβαια δεν υλοποιείται τίποτα από αυτά που ακούγονται και δεσμεύονται κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε αυτά τα συνέδρια, αλλά έτσι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, να παίρνουν και κάποια λεφτάκια, τα παιδάκια φτωχά είναι, να τα ενισχύσουμε. Αυτά γίνονται. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω τον κύριο Μάικα Μπουχάτμπα, τον δικηγόρο, τον γνωστό δικηγόρο από την Αμαλιάδα, από το Δήμο Ήλιδας. Καλημέρα κύριε Μπουχάτμπα.
10: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φάκο. Καλημέρα και στους ακροατές μας και στο σταθμό. Να είστε όλοι καλά.
9: Και εσείς, και εσείς. Και να πω και καλή δικηγορική σεζόν. Μια και ξεκίνησατε προχθές επίσημα, κάνετε και τα εγγένεια.
10: Με δικαιοσύνη όμως.
9: Λίγο πιο γρήγορη στις αποφάσεις.
10: Αυτά ήταν υποσχέσεις τώρα του Υπουργού, ναι, ότι θα υπάρξει επιτάχυνση, και από την πολλή επιτάχυνση θα πάθουμε τίποτα. Επειδή σας άκουγα στην εισαγωγή σας,
9: ναι,
10: πω κάτι. Ναι. Και μιας και κάνετε και καλή έρευνα και ως ρεπόρτερ τόσα χρόνια και ως δημοσιογράφος, τα τελευταία 2 χρόνια δεν μπορώ να απαριθμίσω πόσα εκατομμύρια έχουν εγκριθεί σε τούτον εδώ τον τόπο για έργα. Ένα τεράστιο νούμερο, και έργα φυσικά δεν βλέπουμε.
9: Καλά, θέλω να το συζητήσουμε.
10: Απολογείται κανένας γι' αυτό?
9: Όχι, ποτέ. Κανένας ποτέ για τίποτα δεν απολογείται σε αυτό.
10: Καλή να εχθές 20 εκατομμύρια.
9: Θα το δούμε σε λίγο, το έχω υπόψη να σας ρωτήσω. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από την πλατεία της Κουδούτας, διότι είδα πανηγυρισμούς της Δημοτικής Αρχής Σύλληδας ότι για 20 χρόνια παίρνουμε την Κουρούτα, την πλατεία, και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε, αλλά συγκεκριμένο σχέδιο δεν υπάρχει. Απλά πανηγύρια.
10: Κύριε Φάκο, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το εξής. Η Κουρούτα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα project του Δήμου μου, ανεξαρτήτως Δημοτικής Αρχής, και για εξωστρέφεια και για προσέλκυση επενδύσεων και για προσέλκυση φυσικά τουριστών και για μια τεράστια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
9: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
10: Κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ να συμβαίνει. Πάμε παρακάτω όσον αφορά την Κουρούτα και την πλατεία της. Ωραία. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι αρνητικό να υπάρξει μια παραχώρηση για 20 χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι δεν λύνει κάποιο θέμα. Ούτε αυτό δημιουργεί στο μέλλον την υπόσχεση της ύπαρξης υποδομών που χρειάζεται για την Κουρούτα. Οι δημόσιοι χώροι, κύριε Φάκο, δεν ανήκουν στις δημοτικές αρχές, ούτε θα πρέπει να γίνεται παμπιέρα πανηγυρισμών. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Υποχρέωση των δημοτικών αρχών, υποχρέωση της αυτοδιοίκησης, η συνέχεια της αυτοδιοίκησης δεν είναι η διαμάχη εντυπώσεων, γιατί είδαμε και διαμάχη εντυπώσεων.
9: Σωστό αυτό, αλλά θα σας πω όμως και κάτι, κύριε Μπουχάτμπα, χωρίς να θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αλλά δεν κατηγορώ και τη Δημοτική Αρχή που κατάφερε να πάει έστω για 20 χρόνια. Έτσι. Οπότε και κάποιοι πανηγυρισμοί, εντάξει, αλλά από εκεί πέρα τι συμβαίνει με τους πανηγυρισμούς?
10: Το είπα πρώτος από εσάς, κύριε Φάκο, ότι ναι, το ότι παραχωρήθηκε για 20 χρόνια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όμως.
9: Σωστό, ναι.
10: Χρειάζεται άλλα πράγματα. Χρειάζεται ένα πλάνο, ένα ολοκληρωμένο.
9: Καταρχήν χρειάζεται όνομα η Κουρούτα. Δεν μπορεί να τη λες Μυκονός Πελοποννήσου και να γελάνε όλοι. Όχι, γιατί δεν έχει όνομα.
10: Εκπρόσωπο η Κουρούτα. Δεν έχει εκπρόσωπο, δεν έχει τοποτηρητή έναν άνθρωπο ο οποίος να τρέχει τα θέματα της Κουρούτας. Και γίνονται κάποιες σεβαστές και αξιόλογες προσπάθειες από κάποιους τοπικούς συλλόγους. Αυτό είναι που οραματιζόμαστε για την Κουρούτα? Ή θα αράξουμε τώρα ότι πήραμε μια πλατεία που ουσιαστικά μόνοι μας χρησιμοποιούσαμε 20 χρόνια, δεν μας ζητούσε
9: κάτι.
10: Και αυτό είναι πεδίο πανηγυρισμών και πεδίο φυσικά και αντιπαραθέσεων. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να δοθούν λύσεις. Φτάνουν πια τα πυροτεχνήματα, φτάνει πια τι έγινε το 96, το 2006, το 2026. Φτάνει. Πρέπει να δούμε την Κουρούτα, πρέπει να δούμε την Ήλιδα, πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με γνώμονα το 2030 και το 2036. Η παρελθοντολογία για να δικαιωνόμαστε ή σε άλλες περιπτώσεις να λέμε δεν φταίγαμε εμείς ή σε άλλες περιπτώσεις εμείς κάναμε μέχρι εκεί αλλά εσείς δεν το συνηθίσατε, αυτό δεν αφορούν πλέον τον κόσμο. Το διατάφτα. Το διατάφτα είμαστε εκεί που είμαστε.
9: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά θέλω
10: είμαστε εκεί που είμαστε και φοβάμαι ότι θα παραμείνουμε εδώ που είμαστε.
9: Θέλω όμως να σας πω και κάτι. Μην τη βλέπουμε και την Κουρούτα μόνο ως ένα κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να τη συμπεριλάβουμε σε όλη την αμαλιάδα την Κουρούτα και σε όλο το Δήμο Ήλιδας. Και εγώ βλέπω μια μεγάλη στασιμότητα γενικότερα στο Δήμο Ήλιδας.
10: Δεν είσαι ο μόνος.
9: Δεν είμαι ο μόνος που το βλέπω, εννοείται.
10: Προφανώς.
9: Συμφωνείτε και εσείς ότι βλέπετε μια στασιμότητα να υπάρχει, δηλαδή η Αμαλιάδα που κάποτε ήταν μια πολύ ωραία πόλη έχει καταντήσει ένα χωριό.
10: Εσείς είστε. Ξέρετε, το στασιμότητα ως όρος δείχνει ότι εντάξει, είμαστε σε μια ίδια κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα από στασιμότητα. Μπορεί να κάνω και λάθος.
9: Όχι, αλλά αυτό λένε και αυτό οι πολίτες και οι καταστηματάρχες έξω, ότι είναι χειρότερα τα πράγματα.
10: Ακριβώς.
9: Επομένως, διαβλέπετε, πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή ηγεσίας, μια αλλαγή ηγεσίας, γιατί βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια τέτοια πρόσωπα να ανακυκλώνονται, έτσι. ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πρόσωπα και να έρθουν καινούργια, και σε όλο αυτό το σκηνικό εσείς τι ρόλο μπορείτε να παίξετε?
10: Καταρχάς εγώ δεν έχω τίποτα με τα πρόσωπα και θεσμικά μάλιστα...
9: Μα πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα προσωπικό επίπεδο.
10: Θα σας εξηγήσω τι εννοώ και σε σχέση με το θεσμό που υπηρετεί κάθε πρόσωπο από τη θέση του Δημάρχου ή του πρώην Δημάρχου ή οποιαδήποτε
9: άλλο. Ή του Αντιδημάρχου ή οποιοδήποτε άλλο.
10: Εγώ πάντοτε μέσα μου βαθιά θα πιστεύω ότι όλοι θέλαν το καλό του τόπου. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος κακοπροαίρετος που ανέλαβε την εξουσία του Δήμου Ήλιδας ή πρώην Δήμου Αμαλιάδος και που δεν ήθελε το καλό της περιοχής. Είμαι βέβαιος 100% ότι όλοι θέλαν το καλό του τόπου. Ή κάναν για το καλό του τόπου. Άπαντες είναι το θέμα και θα πρέπει να κρυφούμε. Το ζήτημα λοιπόν, αν θέλουμε ή θέλει, πώς θέσατε το ερώτημα, αλλαγή η κοινωνία, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το απαντήσει η κοινωνία. Και θα το απαντήσει η κοινωνία όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Όταν θα έχει
9: ο δικός σας ρόλος σε αυτό. Ο δικός σας ρόλος σε αυτή την αλλαγή θα υπάρξει?
10: Θα σας εξηγήσω. Εμένα προτεραιότητά μου και από την θέση την προηγούμενη που είχα κατέλθει ως υποψήφιος είναι πάντα να μπορώ, αν είναι δυνατόν, να είμαι χρήσιμος για τον τόπο μου και στην προκειμένη περίπτωση να είμαι ή να φανώ χρήσιμος για τους συνδημότες μου. Εντάξει, η συζήτηση για τις καρέκλες, για τα αξιώματα, για τα δημαρχηλίκια ίσως αργεί λίγο, αλλά μιας και μου το θέσατε και εγώ ξέρω ότι δεν υπεκφεύγω. Θα έρθει η ώρα και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Πάντως να ξέρετε ότι οι αποφάσεις θα πάρθουν με μοναδικό κριτήριο το καλό του Δήμου και αυτό θα γίνει μόνο εάν και εφόσον δημιουργηθεί μια ισχυρή ενωτική πρόταση για το μέλλον με μια ισχυρή και ενωτική ομάδα που θα μπορέσει να είναι ο φορέας αυτής της πρότασης.
9: Σε αυτή την ομάδα πιστεύετε, κύριε, σε αυτή την ομάδα θα είναι νέα πρόσωπα, πιστεύετε μόνο νέα πρόσωπα ή θα πρέπει και κάποιους από τους παλιούς να χρησιμοποιηθούν?
10: Σε ό,τι αφορά εμένα, αν η κοινωνία τρύνει ή τουλάχιστον με κάνει να αισθανθώ ότι πρέπει να είμαι εγώ αυτός που θα βγω μπροστά, δεν έχω μάθει ποτέ να κρύβομαι και θα το κάνω. Αυτό θα μου τον δρόμο θα μου τον δείξει η κοινωνία. Έχω δείγματα, αλλά συνεχίζω να εργάζομαι προς αυτό. Τώρα, σχετικά με τα νέα πρόσωπα, κοιτάξτε, είναι κάτι παρεξηγημένο το νέο πρόσωπο. Γιατί το νέο πρόσωπο άλλοι το έχουν στο μυαλό τους ηλικιακά, εγώ όμως στο μυαλό μου δεν το έχω καθαρά ηλικιακά. Θεωρώ λοιπόν ότι νέα πρόσωπα, ανεξαρτήτου φυσικά ηλικίας, είναι τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν βαριά και βαθιά εμπλοκή στα δημοτικά δρόμενα τα τελευταία 15, 20, 30 χρόνια.
9: Ναι.
10: Έτσι έχω εγώ.
9: Καταλαβαίνω, ναι. Καταλαβαίνω και δεν σε διαφωνώ μαζί σας, όμως πρέπει να μπαίνουν και κάποια όρια ηλικιακά. Δηλαδή, ένας 70χρονος δεν μπορεί να έχει όραμα τώρα για την Αμαλία, για τον Δήμο Ήλιδας του 2035-40.
10: Ένας 70άρης μπορεί να μην έχει το όραμα που λέτε εσείς, όμως μπορεί να φανεί χρήσιμος.
9: Α, σε άλλα πράγματα. Σε κάποια πράγματα.
10: Και ακόμα και αν είναι παρόν, είτε υποψήφιος, είτε με μια θέση ευθύνης. Εγώ δεν είμαι υπέρ του ηλικιακού ρατσισμού και έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας ότι ηλικιακός ρατσισμός είναι ανάποδος στο Δήμο το δικό μας. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι που νέοι ήμασταν και στα 30, νέος είμαι και τώρα και στα 40 και κάποιοι μπορεί νέο να με χαρακτηρίζουν και στα 50, θεωρούμαστε για κάποιους ως μη έτοιμοι. Καταλάβατε, αυτός είναι ο ρατσισμός. Να θεωρούν κάποιοι ότι δεν είστε και έτοιμοι ακόμα. Όχι, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και ο λαός. Το αν είναι κάποιοι δεν είναι έτοιμοι.
9: Σωστό.
10: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τον αντίστροφο ηλικιακό ρατσισμό.
9: Μάλιστα.
10: Ότι ο νέος δεν είναι ακόμα έτοιμος.
9: Για μένα ο νέος πρέπει να μπαίνει μπροστά και να κάνει και τα λάθη του όπως κάναν όλοι. Γιατί οι προηγούμενοι νέοι σαν τότε μπήκαν μέσα, μετά κάνανε φοβερά λάθη. Δώσανε όμως και ό,τι μπορούσαν να δώσουν. Αλλά κάποια στιγμή έχετε και το πλήρωμα του χρόνου και πρέπει κάποιοι να καταλαβαίνουν ότι μέχρι εδώ ήτανε. Πάμε πίσω και βάζουμε νέα πρόσωπα μπροστά. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
10: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
9: Το λέω εγώ, δεν είναι.
10: Είναι προσωπικό του καθενός που ασχολείται.
9: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Αμπουχάτμπα. Αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή και σας το είπα να το αφήσουμε για μετά, για τα 20 εκατομμύρια. Ως ποσό που ακούγεται, λες είναι πολλά τα λεφτά 20 εκατομμύρια. Αν τα δεις όμως προσεκτικά, πώς κατανέμονται, θα δεις ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο, διότι δεν μπορεί ο Δήμος Ήλιδας με τις φοβερές ζημιές που είχε το χειμώνα στην Ποινία να παίρνει τα ίδια λεφτά που παίρνει ο Δήμος Ποινιού που δεν είχε ζημιές.
10: Καταρχάς, κύριε Φάκο, ο Δήμος Ήλιδας έχασε και άλλη μια χρηματοδότηση προ λίγο καιρού. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς το λόγο για κάποια οδοποιία, αν θυμάστε, και ήταν από τους Δήμους οι οποίοι έμειναν εκτός.
9: Ναι. Και αυτό μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρξε και αντίδραση.
10: Γενικώς εγώ δεν βλέπω αντίδραση. Υπάρχει μια ίση γραμμή, σαν να έχουμε ένα καρδιογράφημα μιας ετοιμοθάνατης πολιτείας, όπου δεν υπάρχει αντίδραση γενικότερα, θεσμικά κυρίως. Και αυτό εμένα ως πολίτη, γιατί το ρόλο του πολίτη σας μιλάω, δεν έχω καμία θεσμική θέση, ούτε είμαι σε μια παράταξη, ούτε ανήκω στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορώ να παρεμβαίνω είτε κατά μόνας, είτε σε περιπτώσεις κάποιων συνεντεύξεων όπως εσείς που μου κάνετε την τιμή να με κάνετε στην εκπομπή σας. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη όμως χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων, εγώ είδα, χωρίς φυσικά να ψηλαφίσω και εκτενώς το θέμα, ότι μιλάμε για μια οριζόντια κατανομή των χρημάτων.
9: Ακριβώς.
10: Οριζόντια σε όλους τους δήμους λοιπόν, ανεξαρτήτως έκτασης και πληθυσμού και κυρίως ανεξαρτήτου μεγέθους ζημιών. Διότι σωστή. Εάν δεν υπολογίσουμε τις πλημμύρες, τις κατολιστήσεις, τις πυρκαγιές που έχει δεχθεί ο Δήμος Ήλδας και κυρίως, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, η ποινία.
9: Η ποινία ήταν αυτή που δέχτηκε.
10: Το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είναι κάτι που μας αδικεί. Θα υπάρξει αντίδραση. Δεν μπορεί λοιπόν περιοχές της ποινίας που έχουν πληγεί επανειλημμένα και βάναυσα με τόσες, με αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές, με πλημμύρες, με κατολιστήσεις όπως είπαμε, να έχει διαλυθεί το δικό τους δίκτυο, να μπαίνουν στην ίδια σειρά χρηματοδότησης με άλλους δήμους οι οποίοι και ευτυχώς φυσικά δεν υπέστησαν όχι απλά τις ίδιες έως και καθόλου ζημιές.
9: Σωστό.
10: Όμως είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το είδαμε ως αποτέλεσμα, διότι δεν αποτέλεσε θεωρώ θέμα διαβούλευσης. Τώρα, εάν αποτέλεσε θέμα διαβούλευσης ή αν υπήρχε κάποια ενημέρωση και δεν υπήρξε κάποια αντίδραση, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω.
9: Αντίδραση άρα, δεν έχει υπάρξει καθόλου.
10: Είναι σίγουρα, κύριε Φάκο,
9: καθόλου αντίδραση. Και θέλω να πω και κάτι τώρα, και ας με πούνε κάποιοι ότι είμαι κακός, αλλά 20 εκατομμύρια στην Ηλία, 19 εκατομμύρια πολιτιστικό κέντρο στην Ετωλοακαδημία του Φαδημάκη. Εντάξει, τώρα να τα λέμε κιόλα.
10: Είπα ότι το όπλο του πολίτη είναι οι εκλογές και δεν ανακαλύπτω την Αμερική με αυτό το οποίο σας λέω. Αν ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και να κρίνει και ο κόσμος της Ηλίας και της Ήλιδας, ίσως έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για να λάβει τις επόμενες αποφάσεις του. Από εκεί και πέρα, ναι, πράγματι η Ηλία είναι το αποπέδι, αφού κάνουμε και μια πιο πανηλιακή συζήτηση, είναι το αποπέδι της περιφέρειας χρόνια τώρα και συνεχίζει να είναι. Εγώ δεν βλέπω ένα έργο υποδομής, ούτε με ενδιαφέρει να πολιτευτώ στην περιφέρεια. Εγώ μιλάω σαν ηλίος πολίτης που τη γύρισα και στις βουλευτικές εκλογές απ' άκρη σ' άκρη. Κανένα έργο υποδομής ιδιαίτερο δεν έχω δει σε αυτόν τον τόπο. Απώλειες, υποβαθμίσεις. Και να κάνω και μια ερώτηση, κύριε Φάκο, και
9: θέλω
10: αυτή η ερώτηση πραγματικά να μας απασχολήσει. Είδα τον Υπουργό Υγείας πριν από 2-3 μήνες περίπου, ο οποίος επισκέφθηκε την νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου.
9: Ναι.
10: Αν θυμάστε λοιπόν, σε μια δήλωσή του μετά την επίσκεψη, ανέφερε ότι η νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου θα αποσυνδεθεί από τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία που ήταν μια απέτηση τέλος πάντων μνημονιακή και θα έχει τη δική της αυτοτέλεια. Θέλω να μου βρείτε μια δήλωση στην Ηλία ενεργού πολιτικού που εγώ δεν την έχω διαβάσει και μακάρι να διαψευστώ, γιατί μπορεί να υπάρχουν φυσικά κάποιες δηλώσεις, δεν θέλω να τις μειώσω όλους και φυσικά, αλλά θέλω να μου πείτε μια αντίστοιχη δήλωση. Δηλαδή, γιατί το νοσοκομείο Αμαλιάδας, για παράδειγμα, να μην έχει την ίδια ηχή με το νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Το διαβάσατε κάπου αυτό να υπάρχει ως αίτημα? Εγώ δεν το είδα προσωπικά πουθενά.
9: Ούτε εγώ το έχω δει ποτέ.
10: Λοιπόν,
9: πολλά δεν έχω δει.
10: Τα διασυνδεδεμένα μπορούν πλέον να αποδιασυνδεθούν εδώ, που το νοσοκομείο Αμαλιάδας ήταν μια μονάδα πρότυπο για την Ηλία και για την περιφέρεια. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να τύχει της ίδιας αντιμετώπισης?
9: Θέλω να θυμίσω κάτι.
10: Επειδή αγαπάμε και το νοσοκομείο, αλλά ο καθένας να μπορέσει να αναδεικνύει αυτά που θα φέρουν ένα αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ένα μόνος.
9: Θέλω να σας θυμίσω, το έγραφα και προχθές στην ομάδα μου στο Facebook, ότι το νοσοκομείο Αμαλιάδας ήταν πρότυπο για τους κυβερνώντες όταν πλημμύρισε ο Βούρκος της Ενδριάδας. Το νοσοκομείο εννοώ, του πύργου.
10: Που
9: έκλεισε και επί 6 μήνες την υγεία στην Ηλία την κράτησε Αμαλιάδα. Τότε ήταν πρότυπο. Μετά την εξαφάνισαν. Και εκεί και
10: ξέρουμε τι έχει συμβεί.
9: Για τα προβλήματα δεν φταίνε όμως μόνο οι αιρετοί και οι όλοι όσοι το χρησιμοποίησαν ως εκλογικό τους κέντρο. Φταίνε και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Όλοι φταίνε σε αυτό το...
10: Ποτέ η ευθύνη δεν είναι
9: μονομέρης.
10: Σε αυτά τα ακριβώς μονομέρης. Όμως εγώ τι βλέπω, και το είχα στυλιτεύσει και μια ακόμα φορά, ότι είναι κρίμα στο κουφάρι αυτού του νοσοκομείου που για μένα έχει πάρα πολλές δυνατότητες να στείνονται προεκλογικά παιχνίδια κάθε 4 χρόνια σε οποιαδήποτε μορφής εκλογική διαδικασία, είτε αυτοδιοικητικές είτε βουλευτικές. Είναι ένα αποκρουστικό θέμα, διότι χάνονται άνθρωποι εξαιτίας αυτού του ζητήματος και εμείς συνεχίζουμε να το έχουμε ως ένα προεκλογικό εργαλείο.
9: Ακριβώς.
10: Επιτρέψτε μου, είναι κάτι το οποίο το απεχθάνομαι και οτιδήποτε και να κάνω στην πολιτική μου ζωή, από το τίποτα μέχρι το οτιδήποτε, δεν θα το έχω ποτέ ως εργαλείο.
9: Σεβόμενος
10: αυτούς που χάθηκαν και αυτούς που έχουν ανάγκη.
9: Πάντως, να σας πω, κύριε Μπουχάτμπα, επειδή και εγώ δεν έχω κανένα θέμα, δεν είμαι ούτε πολιτικό πρόσωπο, ούτε και με ενδιαφέρει κανένα πολιτικό κόστος, εγώ το έχω βάλει το ζήτημα. Κάποια στιγμή θα το αναδείξουμε όλοι μαζί αυτό. Και θα καλέσω όλους σας να πάρετε θέση συγκεκριμένα αν πρέπει να υπάρχουν τρία νοσοκομεία στην Ηλία ή ένα και καλό και τα υπόλοιπα να είναι κέντρα υγείας. Λοιπόν, τρία νοσοκομεία τώρα σε 15 χιλιόμετρα απόσταση. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί βαδιούνται να πάνε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο για να λόγω απόστασης, δεν ξέρω και τι άλλες δικαιολογίες. Αυτά δεν μπορεί μια κυβέρνηση σοβαρή να τα ανέχεται. Τρία νοσοκομεία σε ένα νομό δεν μπορούν να υπάρξουν. Ή ένα και καλό και τα άλλα δύο να μετατραπούν σε κάτι άλλο, ή ας τα κλείσουμε και να πάμε στην Πάτρα όπως γίνεται και τώρα. Γιατί στην Πάτρα πηγαίνουμε.
10: Στην Πάτρα πηγαίνουμε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να πέσουμε τόσο, τόσο εύκολα. Και δεν το λέω έχοντας έναν ηλιακό ή αμαλιαδίτικο πατριωτισμό, δεν μου αρέσουν αυτά. Και θεωρώ ότι για να φτάσεις να έχεις ένα νοσοκομείο το οποίο θα λειτουργεί στο 101%, θα πρέπει να υφίστανται και εντός αυτού οι απαραίτητες και αντίστοιχες υποδομές που να καλύψουν τον
9: νομό.
10: Αυτό δεν γνωρίζω όμως αν το κατέχει το νοσοκομείο.
9: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν το κατέχει. Αυτή δεν το κατέχει. Αυτή τη στιγμή δεν το κατέχει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Μπουχάτμπα. Ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια.
10: Να είμαστε καλά και να υπάρχει υγεία. Και
9: υγεία πάνω απ' όλα.
10: Και να έχουμε και ένα καλό χειμώνα και ήρεμο και
9: ήρεμο. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μάικα Μπουχάτμπα, το δικηγόρο Σαμαλιάδα. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό θα το δει, το βλέπει, το διερευνά από ό,τι κατάλαβα, και στην κατάλληλη στιγμή θα δώσει και τη συγκεκριμένη απάντηση αν θα είναι ή δεν θα είναι. Αυτά θα τα δούμε βέβαια. Όλα αυτά, ξέρετε, περί δημοτικών εκλογών, γιατί βλέπω και κάποιους που κάνουν αγώνα τώρα εκεί στο Facebook. Βέβαια έχουμε πει ότι κάθε κατακαημένος βγαίνει εκεί να πει τον πόνο του. Αλλά τώρα είναι εθνικές εκλογές, δεν έχουν παγώσει αυτά τα θέματα των περιδημοτικών εκλογών. Είναι εθνικές εκλογές, έτσι γίνεται πάντα. Μόλις τελειώσουν εθνικές εκλογές και αφού θα δούμε πώς θα είναι οι συσχετισμοί, οι πολιτικοί σε κεντρικό επίπεδο, τότε θα αρχίσουν σιγά σιγά να, τότε θα ξεκινήσουν μάλλον και θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος των δημοτικών εκλογών. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς και θέλω μετά να πω στο τηλεφωνικό κέντρο να επικοινωνήσουμε ή με τον κύριο Γιαννόπλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Έργων και Υποδομών, να μιλήσουμε για αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ή με το, αν δεν βρούμε τον κύριο Γιαννόπλο, να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβές, γιατί θέλω να κάνω 2-3 ερωτήματα, νομίζω πολύ σημαντικά σε αυτούς. Πάμε.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και όπως σας είπα προηγουμένως θα έχουμε μια επικοινωνία και βεβαίως με τον Νίκο τον Κοροβέση, είναι ο πρώτος πολίτης του νόμου, είναι αντιπεριφερειάρχης της Ηλίας και θέλω την εκτίμησή του για αυτά τα 20 εκατομμύρια. Πάμε καταρχάς να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας κύριε Κοροβέση.
3: Καλημέρα κύριε Φάκο σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Το 20 εκατομμύρια ως ποσό, όποιος το ακούει, σου λέει είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Διαβάζοντας όμως αυτά τα οποία γράψατε όλοι σας, βλέπω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι δυνατόν η Ήλιδα να παίρνει 1,2 εκατομμύρια τα ίδια λεφτά με τους άλλους δήμους όταν έχει υποστεί τις μεγάλες ζημίες, τις οποίες γνωρίζετε γιατί εσείς τα δέχατε.
3: Ναι. Συμφωνούμε, αλλά αυτό είναι ένα πακέτο στήριξη από ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι Δήμοι,
2: ναι,
3: μέσω, δηλαδή σε ό,τι αφορά θα πω την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Ναι.
3: Δεν θα σας πω ότι πήραν και από τα Υπουργεία όσα χρήματα πήραν ο κάθε Δήμος για την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών ή των ζημιών που είχαν πάθει. Αυτό ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα. Αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αν βάλετε σωρευτικά αυτά τα χρήματα μαζί με τα χρήματα που έχουμε βγάλει για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις που αφορούν, όπως λέτε και εσείς, όλους τους Δήμους, μεταξύ αυτών και το Δήμο της Ήλιδας. Είναι χρήματα και πακέτα τα οποία αν τα δεις σωρευτικά είναι αρκετά χρήματα και λύνουν προβλήματα.
2: Μες.
3: Θα μου πει κάποιος, α, θα λυθούν όλα τα προβλήματα.
2: Όλα δεν θα λυθούν, εντάξει.
3: Δεν μπορούν να λυθούν. Όμως σωρευτικά εμείς δείχνουμε το δρόμο. Ότι όταν πορεύεσαι με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και χαράσεις μια συγκεκριμένη πορεία, με χρήματα τα οποία με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σου δίνει τη δυνατότητα το κράτος να έχεις, σωρευτικά είναι αρκετά τα χρήματα.
2: Τώρα, για να καταλάβω, εσείς δίνετε στον κάθε Δήμο 1,2 εκατομμύρια και αφήνετε τον κάθε Δήμο να τα διαθέσει όπως ο ίδιος νομίζει.
3: Φυσικά, με βάση τις ανάγκες του.
2: Μάλιστα.
3: Δεν θα πούμε δηλαδή εμείς στους Δήμους ποιους δημοτικούς δρόμους θα πάει να ασφαλτοστρώσει. Εννοείται.
2: Μάλιστα.
3: Ότι ο Δήμος έχει έτοιμες τις μελέτες του, τις ανάγκες του.
2: Πολύ
3: ωραία. Και αυτά τα χρήματα με βάση τον
2: Δήμο
3: θα τα διαθέσει.
2: Πολύ ωραία. Αυτή είναι και μια απάντηση ακροατή, ο οποίος μου έκανε ένα ερώτημα για ένα συγκεκριμένο κομμάτι στο Δήμο Ήλιδας. Οπότε ο Δήμος είναι. Εσείς τώρα, ως περιφέρεια, η ανώτατη αρχή, ελέγχετε, δίνετε τα 20 εκατομμύρια, τους ελέγχετε το τι θα κάνουν ή τους αφήνετε.
3: Υπάρχουν υπηρεσίες.
2: Ναι.
3: Κύριε Φράγκο, οι οποίες ελέγχουν ακριβώς τα έργα και τις διαδικασίες. Τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα τις κάνει ο Δήμος, άρα εκεί υπάρχουν επιτροπές οι οποίες κάνουν τον απαιτούμενο έλεγχο στην παράδοση κατά τη διάρκεια του έργου και την παραλαβή.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Δεν θα εμπλακούμε εμείς σε αυτό. Αλλά έτσι
2: υπάρχει
3: είναι
2: μια επιστασία όμως. Δεν τα δίνει και ό,τι τα κάνει ο άλλος πασατέμπους.
3: Όχι. Εννοείται. Αυτό ότι δίνονται για συγκεκριμένη χρήση η οποία θα πιστοποιηθεί μετά κατά τον έλεγχο που θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2: Υποθέτω ότι αυτά τα 20 εκατομμύρια βγήκαν μετά από μια παρέμβαση, από κάποια εισήγηση που έγινε από την περιφέρεια
3: Ηλίας. Και προτάσεις των Δήμων.
2: Αυτό
3: και
2: της διοίκησης
3: της περιφερειακής αρχής.
2: Ήταν μια συνεργασία δηλαδή περιφέρειας Ηλίας
3: Δήμου,
2: και Δήμων, έτσι.
3: Και Δήμων και εννοείται και της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία τελικά και διάθεσε τα χρήματα, τα έδωσε στην περιφέρεια και η περιφέρεια και εμείς θα τα διαθέτουμε στους Δήμους.
2: Τι είναι το πρόγραμμά σας για το Σαββατοκύριακο? Υπάρχει ξεκούραση γιατί δεν έχετε ξεκουραστεί καθόλου?
3: Όχι, έχουμε καρδαβά σήμερα, αύριο Καλύκομο, την Κυριακή την Ευμαχία του Κατακόλου. Έχουμε το Ολύμπια Φόρουμ.
2: Όρεξη να έχετε.
3: Όρεξη υπάρχει, διάθεση υπάρχει, χρόνος δεν υπάρχει.
2: Αχώνος. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κοροβέση. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, στον ακροατή που έστειλε και μήνυμα, στο φίλο μου το Σταύρο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν φταίει η περιφέρεια. Η περιφέρεια, όπως είπε Σταύρο, και όλοι οι υπόλοιποι που έχετε ερωτήματα, δίνει αυτά τα 20 εκατομμύρια. Τώρα, το πώς θα τα χρησιμοποιήσει το 1,2 που παίρνει κάθε Δήμος, εξαρτάται από τον ίδιο το Δήμο. Οπότε το ερώτημα πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο Ήλιδας. Θα κοιτάξουμε Δευτέρα να βγάλουμε το Χριστοδουλόπουλο να δούμε τι έχει να πει και κάποιους άλλους δημάρχους. Από αυτούς τους βγαίνουν δηλαδή, γιατί οι υπόλοιποι, καλά, υπάρχει περίπτωση να βγει ο Καστινός. Τελείωσε τη συνέντευξη τύπου. Μην το κουράσετε το παιδί πάρα πολύ εκεί με ερωτήσεις σκληρές. Οι συνάδελφοι. Λοιπόν, και να δούμε τι είναι να πει ο Χρυσοδουλόπουλος για αυτό το 1,2 εκατομμύρια. Δηλαδή, θα πει και ότι λέει και ο Λέτζας, τι λέει και ο Σάκης ο Μπαλιούκος. Α, κάνουμε και μια προσπάθεια με αρχαία Ολυμπία και Ζαχάρο. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τη σημεία. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Χρήσο. Ναι. Από εμένα δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας απολαύσω το τραγούδι που θα βάλει ο Χριστάκος τώρα και τα υπόλοιπα. Δευτέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Τώρα είναι μία.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Όλοι. Και η τιμή της φέτα σιγά το που έχει πέσει. Στο Θεό είναι. Στο Θεό είναι.
9: Πάτε λοιπόν, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου.
10: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσω.
11: Κοντεύει στα 17 ευρώ το κιλό.
8: Λέγανε όμως στην τηλεόραση ότι θα τα κατεβάσουν όλα αυτά. Εγώ δεν βλέπω να κατεβαίνει τίποτα. Όλα ανεβαίνουν, παιδιά μου, στο Θεό.
9: Ως εν ουρανών και επί γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον.
10: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
8: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δουλεύουμε μόνο για το σούπερ μάρκετ. Όλος ο κόσμος, δηλαδή, όχι μόνο εγώ το λέω, και όλος ο κόσμος, αυτό το πράγμα.
12: Τα φέρνουμε δύσκολα πέρα, εννοείται. Η ακρίβεια είναι στο Θεό.
10: Παιδεία του Μητσοτάκη.
9: Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
10: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
13: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
14: Και, απαντώ εγώ. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε ευλαβικά, χριστιανικά, διότι δύο κυρίες που συνάντησαν την κάμερα είπαν ότι οι τιμές είναι στο Θεό. Και η άλλη κυρία, πάλι βλέποντας τις τιμές, επικαλείται την Παναγία και τον Χριστό. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ήταν μονόδρομος παρά να βάλουμε κάποιες ψαλμοδίες, κατάλληλες βέβαια για την περίσταση, και να κινηθούμε σεμνά, ταπεινά, ευλαβικά όπως είπαμε, χριστιανικά όπως είπαμε, διότι είναι μονόδρομος όλο αυτό. Πάνε οι άνθρωποι να ψωνίσουν και κάνουν το σταυρό τους. Πριν ψωνίσουν έχουν γίνει όλοι χριστιανοί. Ανεξαρτήτως αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, σε ποιο θρήσκευμα και σε ποιον Θεό πιστεύουν, Αλλάχ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς παίζει πάρα πολύ το χριστιανικό.
13: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο για τους νέους, όχι για μας μόνο. Αλλά οι νέοι υποφέρουν, δυστυχούν.
15: Η ακρίβεια καλπάζει, δεν μας έχει καταφάει όλους, δεν μπορούμε να βγούμε. Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα παγωτό την εβδομάδα. 15 του μήνα η σύνταξη που παίρνω εγώ έχει τελειώσει. Τι θα γίνει, τίποτα. Πέντε ανθρώποι στην Ελλάδα κονομάνε. Λοιπόν, και γύρω-γύρω τα παράσιτά τους τρώνε και εκείνα, και όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να παραμένει πυθύνιος, υπάκουος και να τον κατατρώει η φτώχεια του.
14: Ωραίος τελευταίος. Κυρίως η φράση που λέει ότι όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να είναι πυθύνιος υπάκουος και να ζει με τη φτώχεια του. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι, καταλαβαίνουν τι γίνεται, δεν απευθύνονται στο Θεό, δεν κοιτάνε προς τα πάνω όταν βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, δεν ζητάνε τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού, ζητάνε τη βοήθεια της λογικής και των δυνάμεών τους για να αντιμετωπίσουν αυτούς που έχουν φτάσει στην ακρίβεια εκεί που την έχουν φτάσει. Βέβαια, όλα αυτά τα λέμε εμείς εδώ, τα λένε αυτοί εδώ οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και εμείς, επειδή θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όμως δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα ακούσουμε τώρα την αλήθεια από ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη από τις απόψεις που μόλις ακούσαμε.
16: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
17: Αντιγιά.
16: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν το αντέχει.
14: Μια χαρά τα λέει ο βουλευτής. Κυκλοφορούμε στο δρόμο, βγαίνουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, πάμε στη δουλειά το πρωί και δεν χρησιμοποιούμε το μέσο μεταφοράς, που είναι και τόσο εύκολο στην Αθήνα να το χρησιμοποιήσεις και πάει και παντού. Έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχει κρίση. Άρα μην κλαίγεστε, μην γκρινιάζετε, μην είστε μες στη μύρλα, μην μυριλιάζετε, όπως είχε πει ο άλλος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Γαλάτσι και σε κάτι συντρόφους του, νεοδημοκράτες, στη Δήμτο, όπως λέμε Γαλατσίου, έκανε αποκαλύψεις.
18: Όλο το πράγμα το οποίο παίζει στην Ελλάδα σήμερα είναι πώς θα φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θα το φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: μας θα την κάνουμε, την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια. Και το δύσκολο 2027 και ποιοι θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε.
1: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει.
2: Εδώ χρειάζεται η επίκληση των θείων και της Παναγίας και του Χριστού, όταν ακούς τον Άδωνη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει την Ελλάδα. Έτσι, όπως την έχουν κρατήσει μέχρι τώρα, τέτοιο κράτημα, γι' αυτό συζητάμε, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά δεν θα φάει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τρώγεται, είναι η αλήθεια. Δεν θέλει και κανείς να τον φάει, ούτε να τον δοκιμάσει καν. Άλλα θέλαμε να κάνουμε στο Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι της παρούσης, διότι όλα αυτά που ζούμε εδώ και η ακρίβεια οφείλεται σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν φταίει η κυβέρνηση ποτέ, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Φταίει ο καπιταλισμός που υπάρχει παγκοσμίως. Και ο ελληνικός καπιταλισμός που δεν είναι και τόσο καπιταλισμός.
3: Τι παρατηρώ. Παρατηρώ έναν άνθρωπο ο οποίος.
4: Καλά συμφέροντα είναι κανένα.
3: Ο οποίος έχει έναν λόγο που σε κάποια στοιχεία του είναι αντισυστημικός. Anti-establishment.
4: Θέλουμε ένα σύστημα που να δουλεύει ως πολλούς.
3: Θα τα βάλω με το καρτέλ, θα τα βάλω με τις τράπεζες, θα τα βάλω με τα δικαστήρια.
4: Αυτά δεν είναι καν καπιταλισμός. Το καπιταλισμός θέλει ρίσκο. Αυτοί δεν παίρνουν ρίσκο.
3: Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε ακριβώς καπιταλισμό.
4: Δεν έχουμε στην Ελλάδα καπιταλισμό.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
4: Έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
5: Ελευθερία ή θάνατος.
4: Ο καπιταλισμός θέλει ρίσκο.
1: Παναγία μου Θεούλη μου.
3: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην Ελλάδα.
4: Δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
3: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
0: Ελευθερία ή θάνατος.
2: Θάνατος. Αυτό το έχει ο καπιταλισμός και το προσφέρει πλουσιοπάροχα με το πρόσχημα της ελευθερίας. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο συνάδελφος, ο οποίος είχε καλεσμένο τον Στέφανο Κασελάκη. Τα βρήκαν σε πολλά σημεία και λογικό όταν λένε τέτοιες αρλουμπαρίες ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός εδώ στην Ελλάδα γιατί έχει καρτέλ. Γιατί στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν τέτοια καρτέλ, ότι υπάρχουν ελεγκτικές αρχές και τα απαγορεύουν όλα αυτά. Το πιστεύει κάποιος πραγματικά? Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει καρτέλ. Τέλος πάντων, ας μην τους το χαλάσουμε. Ναι, δεν υπάρχει καπιταλισμό στην Ελλάδα. Το είπε ο Κασελάκη, συμφώνησε και ο Μπογδάνος, γιατί καπιταλισμό σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία να πεινάς, ελευθερία να τελειώνει σύνταξη στις 15 μέρες, τις πρώτες. Ελευθερία να επικαλείς όποιον Θεό θες όταν βλέπεις τις τιμές στο βενζινάδικο ή στο σούπερ μάρκετ. Γενικώς είμαστε ελεύθεροι και νομίζουμε ότι όντως μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Φύγανε μετά από τα καπιταλιστικά και οι δυο τους, ο Μπογδάνος και ο Κασελάκης, και πήγανε στα πατριωτικά.
3: Ελλάδα, τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις?
4: Νιώθω το αίμα μου. Νιώθω την γιαγιά μου που κοίται στην Κρήτη, στο Σκηνέ, μαρτυρικό χωριό. Σκέφτομαι τους αγώνες αυτού του τόπου απέναντι στον φασισμό, απέναντι στις ξένες επιρροές.
3: Απέναντι στους Τούρκους.
4: Απέναντι στους Τούρκους.
3: Οι οποίοι τώρα βρίσκονται σε μια κινητικότητα.
4: Γι' αυτό λέω, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν γέφυρες μεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε να είμαστε πιο ενωμένοι και να βρούμε αυτά που, στα οποία συμφωνούμε και να τα επεξεργαστούμε καλύτερα, mm-hmm. Πολύ απλά θα μας κερδίσουν οι υπόλοιποι.
3: Στεφάνε,
4: ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα?
2: Όπα, ερώτηση κλειδί. Εκεί που ανέπτυσε το όραμά του για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Ο Στέφανος Κασελάκης, βγαίνει ο Μπογδάνος με αυτή την κομβική ερώτηση. Υπάρχει απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο. Και βγαίνει και του κάνει αυτή την. Θέτει αυτό το θέμα, που είναι ένα κομβικό θέμα. Και είμαστε όλοι περίεργοι να ξέρουμε τι θα γίνει, επειδή τα σύννεφα μαζεύονται γενικότερα, όχι της βροχής, εδώ στην Αθήνα, τα άλλα σύννεφα του πολέμου, να ξέρουμε σε ποια θέση, σε ποιο χαράκωμα θα βρεθεί ο Κασελάκης.
4: Στεφάνε. Ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα, άμα γίνει στραβή? Θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή?
4: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη. Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
3: θα στη χώρα μας. Θα έδινε τη ζωή σου για την Ελλάδα.
4: Δώσουμε αυτό. Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
6: Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού.
4: Όλοι φοπλιστές είμαστε. Έδαινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.

0: θα έδινες τη ζωή σου για την Ελλάδα.
1: Δώσουμε αυτό. Έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
2: Ζήτω η Ελλάδα!
3: Ποιος άλλος το έχει πει πολιτικός? Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν έχει πει ότι θα έδινε τη ζωή του και δεν το έχει πει απέναντι στον Μπογδάνο που με αυτό το ύφος έριξε τη φωνή, σοβάρεψε, λέγανε κατά συναρτησίες πριν για τον καπιταλισμό, και τον ρώτησε, του έκανε αυτή την κομβική ερώτηση. Και ο άλλος σταμάτησε, κοντοστάθηκε και με σφιγμένη την καρδιά είπε ότι θα το έκανε αυτό, θα πολεμούσε για την Ελλάδα. Το αναγνωρίζουμε εμείς εδώ, βάλαμε και τις μουσικές τη σχετική.
2: Ελάτε!

0: θα έδινε τη ζωή σου για την Ελλάδα.
1: Έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
2: Ζήτω η Ελλάδα!
3: Ποιος άλλος το έχει πει πολιτικός? Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν έχει πει ότι θα έδινε τη ζωή του και δεν το έχει πει απέναντι στον Μπογδάνο που με αυτό το ύφος έριξε τη φωνή, σοβάρεψε, που λέγανε κατά συναρτησίες πριν για τον καπιταλισμό, και τον ρώτησε, του έκανε αυτή την κομβική ερώτηση. Και ο άλλος σταμάτησε, κοντοστάθηκε και με σφιγμένη την καρδιά είπε ότι θα το έκανε αυτό, θα πολεμούσε για την Ελλάδα. Το αναγνωρίζουμε εμείς εδώ, βάλαμε και τις μουσικές τις σχετικές και

0: απέναντι στον Μπογδάνο που με αυτό το ύφος έριξε τη φωνή, σοβάρεψε, λέγανε κατά συναρτησίες πριν για τον καπιταλισμό, και τον ρώτησε, του έκανε αυτή την κομβική ερώτηση. Και ο άλλος σταμάτησε, κοντοστάθηκε και με σφιγμένη την καρδιά είπε ότι θα το έκανε αυτό, θα πολεμούσε για την Ελλάδα. Το αναγνωρίζουμε εμείς εδώ, βάλαμε και τις μουσικές τις σχετικές και παρόμοιους άλλους που έχουν δώσει τη ζωή τους για την Ελλάδα. Ο Πρέκας δεν είχε σκοτωθεί, δεν τον είχαν εκτελέσει σε αυτή την ταινία. Έχει πολεμήσει ο Πρέκας Γερμανούς, έχει πολεμήσει από το Χαράκομα όσο κανένας άλλος. Και Παπαφλέσσας δεν είχε πολεμήσει ο Παπαμιχαήλ πριν πάει στις διπλοπαινιές και τραγουδάει στις οικοδομές. Μετά πριν είχε πολεμήσει κάτω στο Μανιάκι. Όλα αυτά έρχονται και δένουνε. Οι ήρωες, οι σύγχρονοι ήρωες, τα παλικάρια μας. Αλλά κάποιοι δεν θα πάνε να πολεμήσουν, θα κιοτέψουν.
1: Αλλά ήθελα να σου πω πάνω σε αυτή τη συζήτηση ότι είναι λυπηρό ότι αυτοί που λιμένονται την οικονομική δραστηριότητα του τόπου αυτή τη στιγμή, τα καρτέλ στο οποίο αναφέρθηκες, αυτοί που έχουν εταιρείες στο Ντουμπάι, αλλού, ξέρεις πόσο χρήμα κρύβεται έξω, πόσο χρήμα είναι μαύρο. Αυτοί λοιπόν θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε Λονδίνο και Ελβετία.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε και προσωπικά.
3: Η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος.
4: Ελευθερία ή θάνατος.
1: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου, θα το κάνω να την προστατεύσω, εννοείται.
0: Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι. Ένας πόλεμος είναι να μην φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με στρατιλάτη, μέγα στρατηγό, καβαλάρη σε ένα βουκεφάλα της εποχής, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι και ο άλλος πόλεμος απέναντι στον Ερντογάν και στην Τουρκία, που είναι εκεί ταπεινός φαντάρος μαζί με όλους. Όχι, και αυτός πάνω στο άλογο, θα ακούσουμε τώρα, θα το κάνετε και εικόνα. Και αυτός πάνω στο άλογο απέναντι στους Τούρκους.
5: Τα παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανάγιναν μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολιτσά ελεύθερη. Εσύ σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλο ο Μοριάς και η Ρούμελη. Το λέγατε ποτέ πως θα το δούμε. Ήμουν κι εγώ στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε.
6: Και εγώ ήμουνα. Μπροστά καβαλάριδες ο Πετρόμπεης, ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Και σαν Άι Γιώργης Καβάλα στάλογο. Ο ήρωας, ο Στέφανος ο Κασελάκης. Με το ένα χέρι να χαϊδεύει το τουφέκι του. Και με το άλλο την Φάρλη.
1: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου, θα το κάνω να την προστατεύσω, εννοείται.
7: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
8: Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα.
9: Βάλε κράνος, βάλε κράνος.
0: Καλά λέει στον Πάπα Μιχαήλ να βάλει ένα κράνος. Πώς θα σώσουμε την πατρίδα. Έτσι λοιπόν, οικογενειακός θα πάει ο Κασελάκης με τη Φάρλη, θα ανέβει πάνω στάλογο, όπως ο Πετρόμπης. Όλοι αυτοί μαζί μπλέκουν εδώ ένα σύγχρονο Παπαφλέσσας. Πρέπει να γυριστεί και να βάλει τους ήρωες, αυτούς τους πολιτικούς που βγαίνουν, συγκινούνται, μιλάνε πιο αργά όταν είναι για την πατρίδα και λένε θα πάνε να πολεμήσουν. Απαντώντας σε μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο και λένε ναι, θα πάνε να πολεμήσουν γιατί η πατρίδα είναι το αίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και ενώ έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη για την πολύ θετική εικόνα που είναι ότι πάνε και πολεμάνε και θα δώσουν ό,τι ιερότερο έχουν, τη ζωή τους δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούν την πατρίδα, πάλι την πατρίδα, και έχουν να κάνουν με αναχωρήσεις.
10: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
11: Τι κακό είναι αυτό που μας βγήκε. Τι κεροπλός μας χτύπησε. Δεν μπορώ.
12: Κουράγιο, αδερφούλα μου. Κουράγιο.
13: Θα φύγετε από τη χώρα.
10: Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω,

0: πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα. Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, το δεν αντέχεται. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
2: Άμα φύγει η Μαρία Καριστιανού, νομίζω είναι πλήγμα. Και αν το μάθει και ο εχθρός απέναντι, θα πρέπει ο Κασελάκης να πολεμήσει παραπάνω, να επιστρατεύσει δυνάμεις προσωπικές, δικές του. Διότι αυτό θα είναι μια απώλεια. Πάνω που περιμένουμε πώς και πώς να γίνουν εκλογές, να μπει το κόμμα Καριστιανού στη Βουλή, να δούμε ποιοι είναι εκτός από την κυρία Καριστιανού, ποιοι άλλοι είναι, και η κυρία Γρατσία. Και τι ακριβώς λένε, τι θα κάνουν στη Βουλή. Έχουμε περιέργειες πάρα πολλές. Εδώ ακούσαμε ότι ήδη η απογοήτευση έχει έρθει. Και ανακοίνωσε ότι θα φύγει αν δεν βγει στη Βουλή. Οπότε αυτό είχε πει και ο Σιμίτης. Αν δεν εκλεγεί πρωθυπουργός, θα φύγει. Εξελέγει πρωθυπουργός τότε. Και γενικώς τα διλήμματα μπαίνουν στο δρόμο προς τις εκλογές. Όμως θα πρέπει να ξέρει η κυρία Καριστιανού ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος που αξίζει να ζει κανείς και αξίζει να πολεμήσει κανείς όπως ο Κασελάκης. Διότι είναι μια χώρα και έχει σε αυτή τη φάση αυτή η χώρα μια κυβέρνηση η οποία δεν υπηρετεί συμφέροντα.
1: Βλέπετε, γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα πλουσία.
3: Μη μου λες αυτά τα πράγματα. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.

0: Γιατί? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
1: Δεν είναι ότι λέει για συμφέροντα, λέει ότι έχει αποδειχθεί ότι η βούλτευση βεβαίως, η Σοφία Βούλτευση, ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Νομίζω το πιστεύουμε όλοι. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των φτωχών, των λαϊκών μαζών, των λαϊκών οικογενειών. Το ζούμε όλοι αυτό στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε, γενικότερα στα νοσοκομεία, στα σχολεία με τα φροντιστήρια. Γενικώ τα συμφέροντα τα λαϊκά σε αυτόν τον τόπο περνάνε ζάχαρη. Και είναι μια αλφαδιά όλα αυτά τα συμφέροντα. Λίγο στριμώχνονται οι έχοντες, οι πλούσιοι, τα δηληστήρια, οι εφοπλιστές που δεν πληρώνουν και φόρο, οι βιομήχανοι, οι τράπεζες, όλοι αυτοί στριμώχνονται πραγματικά από αυτή την κυβέρνηση. Και όλο αυτό έχει αποδειχθεί. Σύμφωνα πάντα με τη Σοφία Βούλτευση, ξαναλέω, είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές, 5, και έχουν αρχίσει και λένε τέτοια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Τώρα, σε σχέση με την ακρίβεια, αν και τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την ακρίβεια, έχουμε πολύ καλά νέα.
2: Πάμε στην ακρίβεια.
3: Και στο πετρέλαιο να πάμε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς που θα βγει τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί?
2: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
4: Μπράβο!
2: Να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Όταν η παγκόσμια φοδιαστική αλυσίδα και ακόμα περισσότερο η ενέργεια διαταράσσεται σε αυτό βαθμό, δεν μπορεί να μην έρθει ακρίβεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία. Πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, αν βγάλετε τον Ανδρουλάκη ή αν βγάλετε τον Τσίπρα, θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βαράνε τα ρώσικα δηληστήρια ή οι Χούτι να βαράνε τους Σαουδάραβες. Αυτό πιστεύετε.
1: Άρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός, ο πρώην Ανάπτυξης, νυν Υγείας, να προετοιμαστούμε όλοι για μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι είναι τέτοιες οι παγκόσμιες εξελίξεις. Όμως και οι άλλες χώρες έχουν τις ίδιες παγκόσμιες εξελίξεις, υφίστανται τις ίδιες συνέπειες, αλλά οι κυβερνήσεις εκεί υπάρχουν για να μετριάζουν, για να παίρνουν μέτρα, για να ανακοινώνουν αποφάσεις, να βάζουν κόφτες, φραγμούς, να αλλάζουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ, όπως ακούμε από όλους τους υπουργούς, είναι κάποια έρμεα ανθρωπάκια με πολύ ηρωικές δηλώσεις και τσαμπουκάδες στα παράθυρα και όπου τους παίρνει, και λένε ότι λόγω εξωτερικών συνθήκων θα το πληρώσουν οι μέσα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει? Γιατί να έχουμε κυβέρνηση, ας μην την έχουμε, να αναφερόμαστε κάπου αλλού, δεν ξέρω, στο εξωτερικό, στο Θεό, στην Παναγία που λέγανε και άλλοι, για να γλιτώσουμε από όλα αυτά? Όχι, όπως θα λέει όμως εδώ ο υπουργός μας, θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, οπότε ετοιμαστείτε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς που θα βγει τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί?
2: Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
4: Ευτυχώς!
2: Ελλάδα την κρατήσουμε όρθια!
4: Ευτυχώς!
2: Και το δύσκολο 2027, και ποιοι θα την κρατήσουμε? Εσείς θα την κρατήσετε! Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει!
5: Παναγία μου, Θεούλη μου! Είμαστε όλοι τελειωμένοι!
1: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στο 211 10 80 880 είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει μέσα να δηλώσετε τη συμφωνία σας, τη διαφωνία σας, ποια διαφωνία, τη συμφωνία σας με όλα αυτά που λένε ότι η ακρίβεια έρχεται απ' έξω και θα γίνει και μεγαλύτερο, οπότε μην περιμένετε και πολλά, ότι έχουν χτυπήσει τα συμφέροντα, λόγια υπουργών και βουλευτών, και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η κυβέρνηση χτυπάει τους πλούσιους. Και γενικότερα ότι επειδή υπάρχει κίνηση στη Συγκρού και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας κάθε πρωί, έχουμε ευμάρεια. Μην ζητάτε τίποτα παραπάνω. Στο τηλέφωνο αυτό, όπως είπαμε, τηλεφωνείτε και λέτε αυτά, τη συμφωνία σας μόνο για όσα ακούστηκαν. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, και εδώ είμαστε.
3: Όστολη.
6: Ένα.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
3: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειο Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
2: Και έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%. Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
3: Και το προωθεί αυτό ως δείκτη ευημερίας. Δεν είναι αυτό δείκτη ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Το σούπερ μάρκετ έχει αναλυαστικά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτε 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε. Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα τους. Και δεν μπορεί να τους κάνεις τίποτα.
6: Φιλαράκο, δες και μάθαινε.
3: Αυτό ακριβώς.
6: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά. Οπότε ο Γκέμπελς και λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
3: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
6: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
3: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχή Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεί τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάθος της δημοκρατίας. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα, πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραποίηση των δεδομένων.
7: Έλα, Ανατολή.
6: Έλα.
7: Λοιπόν, όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους γιατρούς αυτούς και τα λοιπά.
8: Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές. Γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει, α, βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
7: Σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League λιθιότητα, θα έμαθα στο τελικό σίγουρα. Τελικό με τους Αμερικάνους. Όπως και οτιδήποτε.
6: Καλά, εννοείται ότι είμαστε καλύτεροι, καλύτερότεροι από όλους.
7: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά τους και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
9: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα.
7: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
6: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
7: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
6: Αυτό.
10: Αποστόλης.
6: Ναι.
10: Γεια σου, Αποστόλη. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της Νέβητα Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Κλπ. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουλιουκλάκη, δεν πήγανε κάπου αλλού. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕΟ διετή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνι πιστεύει αυτά που λέει ή είναι σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω? Ποια είναι η γνώμη σου?
6: Νομίζω είναι ρόλος.
10: Ότι παίζει δηλαδή.
6: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
10: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
6: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα δεν είναι μονόδρομος. Έχει μπει μέσα σε αυτό και το πιστεύει.
11: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Σε ενημέρωση και ανθρώπους που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι ότι πήγε σε εγγένεια στα νότια προάστια κλινικής που κάνει και πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος ο υπουργός που έχει ρωτηθεί πολλές φορές το διαψεύδει.
2: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω. Το νέο παραμύθι. Πώς έγινε τώρα αυτή η παρεξήγηση? Ένας γιατρός που εργάζεται εκεί, επιστημονικός υπεύθυνος μάλιστα, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί τον είχα γνωρίσει, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται, έδωσε μια συνέντευξη σαν ύποπτο χρόνο στην κυρία Νάντια Μπουλέ και μέσα σε όλα όσα διαφημίζει, σαν ιατρικές τεχνικές αντιγύρευσης, πράγματι εκτιάζει την πλασμαφαίρεση.
3: Η οποία όμως δεν γίνεται στην
2: κλινική. Η οποία δεν γίνεται με κλινική. Αυτός λέει τις καινούριες τεχνικές αντιγύρανσης. Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι.
1: Εσείς ποιον πιστεύετε, τον υπουργό? Δεν πιστεύετε, πήγε στα εγγένεια προφανώς, αλλά λέει ότι αυτή η κλινική δεν κάνει και δεν γίνεται εκεί αυτή η διαδικασία.
2: Και πράγματι η κλινική αυτή, όταν εγώ τους είχα ρωτήσει, όταν είχα πάει, με την πλασμαφαίρεση τι γνώμη έχετε, γι' αυτό και ξέρω δεν κάνανε. Μου είπανε, κύριε υπουργέ, μας είχαν προτείνει οι επενδυτές να βάλουμε και πλασμαφαίρεση, γιατί γίνεται σε τέτοιες κλινικές σε άλλες χώρες, έτσι στην Ελλάδα δεν γίνεται. Γιατί δεν κάνουμε, μου λέει, γιατί το πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει να βγάλουμε άδεια και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα χωρίς άδεια.
1: Και θα ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο της κλινικής στη συνέντευξη την περίφημη στην Νάντια Μπουλέ.
4: Κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
2: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
4: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
3: Άρα μετράτε τις τοξίνες πριν.
4: Ακριβώς.
3: Γίνεται αυτή η διαδικασία του πλάσματος και τις μετράτε και μετά.
4: Βεβαίως, και μπορούμε να μετρήσουμε και το, ας το πούμε, το πλάσμα, το προϊόν που βγάζουμε από το σώμα μας και το πετάμε.
2: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
1: Εγώ πιστεύω τον υπουργό και όχι τον υπεύθυνο που είπε τι ακριβώς έχουν, χρησιμοποίησε και πρώτο πληθυντικό, έχουμε στην κλινική. Τον υπουργό και μόνο τον υπουργό.
5: Έλα, Αποστολάρα μου.
6: Να, πού είσαι εσύ?
5: Πού ήμουν λίγο χαμένος.
6: Χαμένος μέσα σε αυτά που παίρνεις εκεί?
5: Όχι, όχι, όχι.
6: Ξέρω, δεν έχεις αφήσει δεντράκι για δεντράκι.
5: Να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία παίρνανε αυτοί οι οποίοι παίζαν τους γιατρούς είναι τα ισχυρότερα ή αυτά τα οποία ήταν, έπαιρναν οι πελάτες? Εννοώ για να πιστέψουν ο ένας και ο άλλος για να τα ανακαλύψει.
7: Η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον διπλωτισμό της βγήκε ότι ήταν αρρύβη στρέση.
6: Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση.
5: Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση, Εγώ πιστεύω ότι.
6: Άμε το πιστεύω, θα πάμε. Καλά, που πιστεύει. Και εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη.
5: Ναι, υπάρχουν επιπεδιστές. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, Αποστολάρα μου. Βγάλανε όλους έξω.
6: Ναι.
5: Βγάλανε όλους έξω.
6: Καλά δεν ήσουν που έκανες εκεί το δεντράκι σου μια χαρά, το έχεις αποξηράνει. Ποιο είναι το θέμα? Εγώ τι φταίω? Αυτό. Δεν τα λες εκεί στο καφενείο? Πρέπει να πεις και στο τηλέφωνο.
5: Όλους έξω σου βγάλανε, Αποστολάρα μου, για να γλιτώσουμε τη φυλακή αυτή. Έτσι, γάμισε τα. Καλά, πάλι έτσι με πικάζει, μου κάνεις τα δικά σου. Δεν πειράζει.
6: Όχι, θα σου κάνω. Έλα, γεια.
5: Εγώ γουστάρω, άντε γεια.
8: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
9: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
6: Σκίζεις τα βουνά και παντού ρωτάς.
8: Ποιος είδε τα
9: μάτια που αγαπάω? Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω?
8: Λοιπόν, μια χάρη παρακαλώ. Θέλω και εγώ να αγοράσω το καναπέ της κυρίας Κίμπερλι.
10: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
6: Δεν έχω δώσει τώρα, δεν έχω άλλο καναπέ.
8: Έλα, ήθελα να το βάλω στο στάδιο Καραϊσκάκη, ρε. Να κάτσουν εκεί ο Μαρινάκης, η Κίμπερλι και ο κύριος Μπογιόπουλος και να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έλα, ρε γαμότο μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνω μια χάρη παρακαλώ. Θέλω να πω στον κύριο Άδωνη για μια επίμαχη ανάρτηση που κάποιος είχε γράψει που έλεγε Θεέ μου, γιατί το Μαζονάκι και όχι το τον Άδωνη και προκάλεσε την οργή σας, κύριε Άδωνη. Και μιλάγατε για ανθρωποφαγία και για τοξικότητα. Πήρε πάνω από 50.000 like, 11.000 αναδημοσιεύσεις. Και πήρατε θέση, μάλλον γιατί είναι περισσότεροι από όσους σας ψήφισαν. Και απλά, όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη αποδοχή, έχετε αναρωτηθεί μήπως όλοι αυτοί έχουν δίκιο. Λέμε τώρα εμείς. Φανταστείτε που έχετε φτάσει εσείς, κύριε Άδωνη, την κοινωνία, γιατί εσείς κυβερνάτε αυτή λόγω έλλειψη δικαιοσύνη. Γιατί χωρίς αυτή επικρατεί και χάος και αδικία. Και όταν αυτή έχει τόσο μεγάλη αποδοχή, αυτή η ανάρτηση, να ξέρετε ότι δεν έχετε αποτύχει μόνο ως πολιτικός, αλλά έχετε αποτύχει και ως άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ, φιλά και γεια σου.
6: Τα είπες, μπράβο.
11: Κύριε Πλεύρη, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
12: Πες στον Καραγκιόζη που λέει για τη Μακρόνησο ότι υπάρχουν και οι πεταλοί απέναντι από τη Λούτα.
6: Ναι.
12: Και έχουν και πράσινο, πες του. Εντάξει.
6: Στους πεταλιούς δεν ακουμπάμε τώρα. Ξέρεις πώς είναι αυτά.
12: Όχι, αλλά υπάρχουν.
6: Οι πεταλοί είναι για ανάπτυξη, δεν είναι για παράνομους.
12: Επειδή ξέρουμε γεωγραφία, υπάρχουν και οι πεταλοί.
6: Υπάρχουν και οι πεταλοί. Δίπλα είναι, σύμφωνοι. Όμως, σου ξαναλέω, εκεί έχουν άλλα όνειρα για τους πεταλιούς. Άλλες βλέψεις.
12: Τέλος πάντων. Πάντως, εμείς γεωγραφία γνωρίζουμε καλά, Αποστόλη μου. Γεια.
13: Ναι, το συνέδριο έγινε με επιτυχία.
6: Πώς πήγε, το είχα ένα άγχος, έγινε.
13: Αρχή το είμαι στο παντός να συγχαρούμε τον πρωτοστάτη που το έκανε.
6: Τον Πορτοσάλτε.
13: Τον Ίωνα. Ο Ίων Πανίδη στο γκρουφών.org και το έρευνε ο Νίκος Αποστολόπουλο. Αρχή το είμαι στο παντός. Τον Κύπριο.
6: Τον
13: λόγο Φλωρίδη είπε πάρα πολύ.
6: Ποιο Φλωρίδη, τον Πορτοσάλτε και τον Φλωρίδη έχετε ευχαριστήσει από το συνέδριο.
13: Ο Γιώργος Φλωρίδης, καθηγητής μηχανολογίας.
6: Δεν μπορώ να σε καταλάβω πια.
13: Κύπρο τη Κύπρο, ναι. Ωραία, στο επόμενο θα έχει.
6: Α, έχει κι άλλο, υπάρχει sequel. Περιμένω πώς και πώς.
13: Το άλλο συνέδριο.
6: Περιμένω πώς και πώς. Άντε με το καλό και στα επόμενα. Χάρηκα, γεια.
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα περίπου, βάζουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στις διαφημίσεις, μετά στο ακριβώς της ώρας και αμέσως μετά εδώ στα παραπολιτικά τα κακά κορίτσια. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
14: Πάμε από όλοι, Δημητράκη, τι κάνεις.
6: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι, μωρή βρωμιάρα.
14: Να είσαι, είμαι ενέργεια κοπές, έχω γυρίσει.
6: Αμπά.
14: Πώς είσαι, μόνο εσείς. Λοιπόν, άκου, ακούω τώρα την εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Φτιάχνεις ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που λέει ο Βλωρίδης πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
15: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
16: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
17: Το νεράκι.
15: Τι σας έδωσε?
16: Μου έδωσε να πιω νεύτη, γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούλια, θα τα σκότωνε, έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
18: Να πίνεις νεράκι χλάπα χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάψουν τα κρεατώματα, να γίνεις περδίκι.
19: Λες πεθαρέ.
18: Αλλά δεν ξέρω, εγώ ξέρει αυτό σου λέει.
14: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές, ρε παιδί μου, για τα λοιπά. Και το φτιάχνεις μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
20: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστή, είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
21: Τώρα βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πως το κοιμηθώ.
20: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
21: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
22: Έλα ξύπνα, ρένα μου. Έλα ξύπνα.
21: Ξύπνα, ρένα μου.
22: Ο Εμίρης Καρύμ Αμπταλά θέλει να σε δει. Θα μας γεμίσει χρυσάφι, ρένα μου.
21: Ποιος είναι αυτός που δίνει τα ρολόγια τα χρυσά?
22: Αυτός τα χρυσά που δίνει τα ρολόγια. Πάμε, ρένα μου.
21: Πάμε. Πού πάτε καλέ, εγώ πλήρωσα και δεν άκουσα τίποτα. Είσαι πολύ τσιγκούνα, αδρεφούλα, μα αρκετά άκουσες. Μα δεν άκουσα τίποτα. Εγώ τι θες να ακούσεις με ένα 200 χρυσή, μα άσε με.
23: Έλα, ρε Αποστόλη.
6: Έλα.
23: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
6: Με πιάσατε όμως.
23: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
6: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
23: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
6: Δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
23: Έτσι, τραγανάκι, φανταστροφικά.
6: Λέγε.
23: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα μέσα στο κέντρο.
6: Φύτρωσε καινούριο δέντρο.
23: Έτσι.
6: Δεν το είδες καλά.
23: Φύτρωσε και ολόκληρη καταμήλα. Σιγά-σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Σαν τα αγριόχορτα. Θα βγούμε, πού θα πάει. Στην Αθήνα.

0: κουκουέ δαγκωτό.
1: Έλα.
2: Είναι μια συμπαράσταση του φιλοτάκου.
1: Ωραία.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το σφυροδέρ επάνω. Το γαστρεντερολόγο.
1: Μερακλής.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πεις Μερακλής. Και θα αφιερώνω τη φίλη μου τη Ζωή από τα Τρίκαλα και τη Γιάννα από τον Πύργο.
1: Ναι.
3: Χαίρετε.
1: Γεια.
3: Κύριο Σκόρδα.
1: Ναι, ναι, ο Μέρη.
3: Καφιρόπουλο εδώ. Είμαι ο χειρούργο, ο ουρολόγο που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σα πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Έλα, γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς, γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το τσίσι. Γιατρέ!
3: Ωραία, πες μου τώρα πάλι.
1: Τώρα σε ακούω, κατουριέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
3: Εξέταση PSI.
1: Τι PSI, PSI.
3: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
1: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
3: Ναι, ναι, ίσως.
1: Άλλα νομίζαμε.
3: Το άλλο, το άλλο.
1: Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
3: Σας παρακαλώ τώρα, ακούσε με λίγο.
1: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
3: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
1: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
3: Ωραία.
1: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
3: Μάλιστα. Δεν
1: όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
3: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
1: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνει συσχώρηση στη μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμυγδαλές.
3: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
1: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
3: Ακούστε με λίγο, τώρα μοιρονεύεστε.
1: Γιατρέ μου, όχι.
3: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέας μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι. Θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
3: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
1: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie.
3: Μια κολονοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
1: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτά. Δεν τα φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα μπούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
3: Θα βγει από τα πλευράκια σε μια ανασούλα θα πάρετε.
1: Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις, γιατρέ, μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα. Γιατί πάει, τι δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
1: Α, προς τιμή νόμιζα μιλάμε με όποιον όποιον.
4: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγούδι.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένσα, Χατζιμούνα κλπ. Σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Action ST.
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζιφλουένζου από τη Μηγιάννα Μοχός του. Έγραψε όλα αυτά που ζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου. Λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει και έγιναν τελικά. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω, με πέσατε σήματα, αδέρφια μου, εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το Ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουν και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και ετοιμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η επανάσταση, το 1917?
1: Ναι, το 15 εγώ θυμάμαι.
0: Ο Τσίπρας, αγόρι μου, κυβέρνησε και έκανε λάθη. Τουλάχιστον
1: δεν δοκίμασε. Έχεις δίκιο, πες τα.
0: Πουτάνε στην οδό φιλής δεν μας έστειλε πάντως. Περαστικά, γεια.
1: Στο παρατσάκι σου να σε έστειλε σε άλλο δρόμο.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
3: Λάθος μου μεγάλο.
2: Πολύ μεγάλο.
4: Όχι, όχι.
3: Της αρρώστια μου με στα στήθια μου.
4: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
3: Και πώς να σε βγάλω.
5: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
6: Ναι.
1: Παρακαλώ.
6: Είμαι η Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
6: Στο Ρωμάτι, πάω μες στη Χελιδόνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
6: Δεν πήγα σχολείο.
1: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
6: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
1: Ποιο Χελιδόνη?
6: Χελιδόνα.
1: Ποια είναι Χελιδόνα?
6: Πού είναι Χελιδόνα?
7: Στην Βρετανία.
6: Στην Βρετανία.
1: Α, κοπάνα για εκδρομή. Καλά, ξέρει η μαμά από ό,τι φαίνεται.
6: Ναι, ξέρει.
1: Ξέρει η μαμά τι κάνει. Τάξη, δεν έχασε και κάποιο σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
6: Τρίτη.
1: Τρίτη. Η τρίτη είναι σημαντική, δεν είσαι Τετάρτη που είναι επανάληψη της Τρίτης. Τέλος πάντων τώρα, δεν θα έπρεπε αρχή σχολείου. Δεν θα κρίνω. Μπορεί κάτι να γίνει. Τι θέλεις?
6: Θέλω να μου βάλει.
1: Ναι.
6: Ανέμελες Κυριακές από τους κοινούς νετούς.
1: Ποιο?
6: Τις ανέμελες Κυριακές. Πώς είναι κοινούς νετοί, ο Άρη και το Σφάλμα.
1: Το.
6: Τις ανέμελες Κυριακές.
1: Αυτό το άκουσα. Μετά.
6: Που παίζουν οι κοινούς νετοί.
1: Και αυτό το άκουσα. Μετά.
6: Ο Ράιμπο.
1: Ναι.
6: Το Σφάλμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν το άκουσα, αλλά παριστάνω ότι το άκουσα.
7: Σφάλμα.
1: Α, οκ. Okay. Έγινε. Τσοντάρικη μαμά κάτι. Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
7: Και εμείς χάρηκα, με φυλάκια.
1: Καλό ταξίδι, καλές κοπάνες.
7: Ευχαριστούμε.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Θέλω να φτιάξει κάτι. Είχε πάρει ο Ταρίφας εχθές και σου είπε τι θα κάνει το κουκουέ και πώς θα γίνεται οι πληρωμές. Του λέει εσύ θα πληρώνουμε με πέστο. Θέλω να πάρει το εσπρέσο μακιάτο και να φτιάξει το πέστο μακιάτο. Να ακούγεται αυτό, βάλει το δικό σου το πέστο, κάνει το μαγείρεμα όπως ξέρεις.
1: Έκτακτο.
2: Άμα κοστολογήσουν το πρόγραμμα του Κουκουέ, θα είναι σε πέστος, κούβα, θα είναι σε μπολιπάρ.
1: Όχι, θα είναι σε πέστος, σε μακαρόνια, με βασιλικό.
2: Καραγκιόζι, καραγκιόζι, πέστο, πέστο, πέστο.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα.
2: Μαλάκα, πέστο. Εσπέστο, μακιάτο, κουκουέ δαγκωτό.
3: Μπορείς να μου βάλεις τους ήρωες και να τα αφιερώσω στην κόρη μου.
1: Έγινε, ναι.
3: Παρασκευή.

Και αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε του Νίκο Καλογερόπουλου το Καραϊσκάκι. Αν μπορείς. Πες τους ρε φίλε.

0: την αρχίδια μου.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Από Θεσσαλία, από Καρδίτσα. Θα ήθελα να με κάνεις μια χάρη. Την Παρασκευή, επειδή οι αναμνήσεις υπάρχουν, θα μου βάλεις την κατάσταση πολιορκίας. Είναι ένα οργανικό του Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην κατάσταση της Χούντας και τα αυτά που τράβηξε ο λαός της Ελλάδας. Νομίζω θα το θυμάσαι. Είναι μια.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Μην μου εξηγήσεις, το ξέρω ποιο είναι.
1: Καλά, εσύ το φράκο δεν είπα τίποτα. Και να
2: πεις, να πεις όμως.
1: Καλά, να μην πω που έχω πάθει κι εγώ, ελληνοφρένεια που λέει άλλος, λοιπόν.
2: Έλα,
1: άντε, γεια σου. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Είπες αυτό που θα πεις τώρα, μην γκρινιάζεις.

0: Εμείς επολεμήσαμε και ανάγκετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε. Και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
2: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

0: ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
5: Ιόνιον FM Stereo.

0: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σε 500.000 νέους εργαζόμενους επεκτείνεται η κάρτα εργασίας, ανακοίνωσε στα παραπολιτικά 90,1 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής επιδομάτων, παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία και απέρριψε τις απόψεις περί αλαζονίας των υπουργών. Βομβαρδισμένο τοπίο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά την κατάρρευση κτηρίου. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός. Ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια αλλά και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Ισορροπίες αλλά και αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από τον Πρωθυπουργό από το βήμα του ΟΗΕ. Είμαστε μια χώρα που κτίζει γέφυρες, δεν είμαστε ταραχοποιοί, σημείωσε με έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλο το παρασκήνιο. Πολιτική διπροσωπεία από τον Ερντογάν. Από τη μία οι Έλληνες είναι γείτονες, από την άλλη οι Τούρκοι θέλουν να έχουν λόγο στην πόντιση του καλωδίου. Πώς ερμηνεύει η Αθήνα τη στάση του Τούρκου Προέδρου. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και από τον Νετανιάχου. Τύρανος ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Με ορίζοντα 15 ημερών τα νέα μέτρα για τις τιμές, στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τον ντίζελ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, απομακρύνεται το σενάριο για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε πλοίο σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, ασφαλίσει 29 επιβαίνοντες. Ακόμα αναλυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών της Ανατολικής Αττικής δύο εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων. Σε διαμαρτυρία οι γονείς απέκλεισαν τη λεωφόρο Μαραθώνος. Τι λένε στα παραπολιτικά 90,1. Τρεις μήνες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα παραμένουν στο ίδιο σημείο, λένε οι κάτοικοι στο σταθμό μας. Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Τι απαντά ο Δήμαρχος της Αθήνας στα παραπολιτικά 90,1. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Thessaly Evrospass μέσω του Gov για διακοπές. Ποιοι είναι οι δικιούχοι? Με το δεξί, οι χθεσινές αθλητικές αναμετρήσεις, Τζόλης και Δουβίκας υπέγραψαν τη χθεσινή νίκη της εθνικής κόντρα στη Σερβία. Με νίκη και η πρεμιέρα των δύο Ιωαννίνων στη Junior League, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός στην Παρή. Όλο το σημερινό πρόγραμμα. Στον καιρό, βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, νέα επιδείνωση το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την έκρηξη που αναστάτωσε νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερως εκεί την περιοχή της Πλάκας, όπου κατέρευσε ένα παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Εκεί βρίσκεται η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη νωρίς το πρωί. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Βρισκόμαστε στην οδό Λυσικράτους, στη συμβολή με τη λεωφόρο Αμαλίας, όπου λίγο πριν τις 8 το πρωί σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε παλιό διόροφο κτίριο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Να πούμε μια τελευταία εξέλιξη, μια ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει εδώ την επιχείρησή της. Κάνονται λοιπόν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ήταν Airbnb, ήταν τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή συνεργείο της αναδόχου εταιρείας πραγματοποιούν εργασίες για να διαπιστώσουν την έκταση της διαρροής του φυσικού αερίου, ναι, ώστε η πυροσβεστική στη συνέχεια να καταφέρει να επιχειρήσει στο σημείο εκεί που βρίσκονται τέλος πάντων τα συντρίμια, γιατί έχει καταρρεύσει να πούμε το διόροφο κτίριο, για να επιχειρήσει να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες, οι δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο και απομακρύνθηκαν και διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, και ένας περαστικός τραυματίστηκε και από θράψματα. Ακόμη να σου πω ότι έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον 8 οχήματα. Κάποια έχουν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο με ειδικό όχημα. Επίσης, παρακείμενες επιχειρήσεις, σπίτια, κυρίως έχουν σπάσει τζάμια. Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, η οποία βρίσκεται απέναντι από το διόροφο κτίριο, έχει υποστεί ζημιές. Και μάλιστα, μιλήσαμε και με τον ιερέα και είπε ότι θα πραγματοποιήσει την Κυριακή τη θεία λειτουργία στον προάβλιο χώρο. Γενικά λοιπόν, οι επιχείρησεις είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Στον πρώτο όροφο του συγκεκριμένου κτηρίου ήταν ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης
2: Airbnb. Ναι, ήταν ένα Airbnb στο οποίο βρίσκονταν τρεις τουρίστες που δεν είναι γνωστό βέβαια αν εκείνη την ώρα ήταν εντός του διαμερίσματος, και στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν γνωρίζουμε τι του έχει συμβεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και βεβαίως οι περίοικοι εκεί, οι γείτονες, σοκαρίστηκαν με αυτή την έκρηξη, βεβαίως πρωί-πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες.
3: Καθαρίζαμε, ακούστηκε η έκρηξη, είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται, τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια, μετά ήρθε η αστυνομία, μας φωνάξαν έξω να βγούμε, δεν χτύπησε κανένας το δικό μας κτίριο, όλα καλά, δεν ξέρω για το δίπλα, γιατί ακούστηκε το, ήταν από την άλλη μεριά το Airbnb ξενοδοχείο ή ό,τι ήταν, δεν είδα κάτι άλλο. Και τώρα που μπήκαμε μύριζε, όχι, κάτι μύριζε από πριν, αλλά τώρα που μπήκαμε μύριζε σαν φωτιά. Δηλαδή είχε έντονη πλευρά τώρα που πήραμε να πάρουμε τα πράγματά μας.
4: Ήτανε δυνατός, ήτανε... Τι να σας πω τώρα.
5: Ξέρετε αν υπήρχαν άτομα στο κτίριο.
4: Τρεις τραυματίες έβγαλανε στο διπλανό, όχι σε εμάς.
1: Και ο Δήμαρχος της Αθήνας μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα.
6: Σημειώθηκε 8 παρά 7:40 περίπου μια ισχυρή έκρηξη. Στην Πλάκα, σε διόροφο κτίριο, αλλιώς διόροφο κτίριο, στην οδό Λυσικράτους, βομβαρδισμένο το κτίριο και η γειτονιά, γιατί έχουν φύγει δεξιά και αριστερά, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου.
7: Αυτό ήταν ακατοίκητο το κτίριο.
6: Ενοικιάζονταν σε επαρχιχρόνια μίσθωση.
1: Τώρα, η Φόλη Σισίλη συνέντευξη έδωσε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 και στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής των επιδομάτων. Παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Απέρριψε τα περί αλαζονίας και βεβαίως κάτι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της εργασίας, η επέκταση της κάρτας εργασίας σε 500.000 νέους, αλλά και φυσικά το ότι η απασχόληση είναι σε υψηλά επίπεδα. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η Υπουργός εδώ στο σταθμό μας.
8: Είναι διαφορετική η Ελλάδα με 18% ανεργία, πόσο μάλλον με 30% ανεργία όπως ήταν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, και διαφορετική η Ελλάδα με 7,9% ανεργία. Είμαστε σε πολύ καλό στάδιο κατά τη γνώμη μου σε ό,τι αφορά το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή πόσοι περισσότεροι δουλεύουν στην αγορά εργασίας. Ναι. Είναι περίπου 600.000. Στους μισθούς βελτιωνόμαστε, αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και υπάρχουν και ποιοτικοί δείκτες. Ποιοτικός δείκτης είναι αν μιλάμε για μερική ή για πλήρη απασχόληση. Μιλάμε όλο ένα και περισσότερο για πλήρη. 79% είναι πλήρης απασχόληση αυτή τη στιγμή. Ήταν 69. Έχει ανέβει 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πολύ απλά σχεδόν 8 στους 10 που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρης απασχόληση. Εδώ όμως θέλει μια προσοχή. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή η μερική απασχόληση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους επιθυμούν τη μερική απασχόληση.
1: Τώρα σε 500.000 νέους εργαζόμενους επεκτείνεται η κάρτα εργασίας, είπε η Υπουργός εδώ στο σταθμό μας. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Για να την ακούσουμε.
8: Η κάρτα εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε τρεις κατευθύνσεις. Καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και διασφαλίζει ότι αμείβεσαι γι' αυτό. Αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων, πολύ σημαντική στους κλάδους που έχουν μπει, υπερβαίνει το 40% η αύξηση αποδοχών. Ναι. Γιατί πλέον καταγράφεται κάθε υπερορία. Mm-hmm. Έχουμε τεράστια αύξηση στις δηλωθήσεις υπερορίες. Μόνο πέρσι είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες που δηλώθηκαν σε σχέση με πρόπερση. Τεράστιο νούμερο. Και έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στους ελέγχους επιθεώρησης εργασίας και στα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν. Όταν έχεις έναν κλάδο αύξηση 1200% από τον έναν μήνα στον άλλο με το που μπήκε η κάρτα, το νούμερο είναι σοκαριστικό. Το πρώτο λοιπόν είναι αποδοχές των εργαζομένων που αυξάνονται. Το δεύτερο είναι ότι εξυγιαίνεται ο ανταγωνισμός. Και το τρίτο, αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό που βγάζουμε, το πλεόνασμα, μπορούμε να το επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία μέσα από μειώσεις φόρων εισφορών.
7: Επέκταση της κάρτας έχουμε.
8: Επέκταση αυτή τη περίοδο κάρτας, ναι. Σε 500.000 νέους εργαζόμενους.
1: Τώρα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Βήμα του ΟΗΕ. Προσπάθησε να στείλει μηνύματα στην Άγκυρα, αλλά έβαλε και κάποιες ισορροπίες. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε ταραχοποί. Τώρα όλο το παρασκήνιο θα μας το εξηγήσει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι, εξυπηρετές μας.
8: Αυτές που δηλώθηκαν σε σχέση με πρόπερση, τεράστιο νούμερο. Και έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στους ελέγχους επιθεώρησης εργασίας και στα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν. Όταν έχεις έναν κλάδο αύξηση 1200% από τον έναν μήνα στον άλλο με το που μπήκε η κάρτα, το νούμερο είναι σοκαριστικό. Το πρώτο λοιπόν είναι αποδοχές των εργαζομένων που αυξάνονται. Το δεύτερο είναι ότι εξηγένεται ο ανταγωνισμός. Και το τρίτο, αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό που βγάζουμε, το πλεόνασμα, μπορούμε να το επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία μέσα από μειώσεις φόρων εισφορών.
7: Επέκταση της κάρτας έχουμε.
8: Επέκταση αυτή τη περίοδο κάρτας, ναι. Σε 500.000 νέους εργαζόμενους.
1: Τώρα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το Βήμα του ΟΗΕ προσπάθησε να στείλει μηνύματα στην Άγκυρα, αλλά έβαλε και κάποιες ισορροπίες. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε ταραχοποί. Τώρα όλο το παρασκήνιο θα μας το εξηγήσει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, εξυπηρετές μας. Νωρίς από τα ξημερώματα.

0: Τώρα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το βήμα του ΟΗΕ προσπάθησε να στείλει μηνύματα στην Άγκυρα, αλλά έβαλε και κάποιες ισορροπίες. Είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε ταραχοποί. Τώρα όλο το παρασκήνιο θα μας το εξηγήσει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, εξυπηρετές μας. Νωρίς από τα ξημερώματα, πάντα μιλάμε για ώρα Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα πει στην ομιλία στα Ενωμένα Έθνη. Θυμίζουμε ότι η χώρα μας τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, δηλαδή σε λίγες μέρες από σήμερα, αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Επομένως, ήταν και αρκετά μάτια, ας το πούμε, στραμμένα προς τον κ. Μητσοτάκη και αυτά τα οποία είπε εν γέννη. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτό το είπε για την Τουρκία, γιατί αφιέρωσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ομιλίας του, δομημένο θα το λέγαμε, συγκεκριμένο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην οποία ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα προς Ταγκίπ Ερντογάν. Είπε τα τελευταία τρία χρόνια καταβάλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεών μας και διατήρηση διάβλων ανοιχτών επικοινωνίας. Είπε όμως ότι σήμερα η κατάσταση απαιτεί επιγόντως μια κοινή αντίληψη για το πώς θα προχωρήσουμε προς τα μπρος. Δηλαδή, ουσιαστικά είπε προς Ταγκίπ Ερντογάν ότι καλά δεν πήγαμε τώρα, μέσα άκρη πάνω καλά, ενώ με τελευταία τριετία είχε κάποια αποτέλεσμα αυτή η πολιτική, αλλά από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να προχωρήσει και αν θέλουμε να βελτιωθεί, πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό πρέπει να εδράζεται, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου πρώτον και δεύτερον στον πλήρη σεβασμό των αρκών των σχέσεων καλής γειτονίας. Επανέλαβε ότι σύμβαση των ΗΠΑ και το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής, όπως επανέλαβε, μακροχρόνια διαφοράς μας, οριοθέτηση δηλαδή εφαλοκρηπίδας και αποκλειστικών οικονομικών ζώνων. Και επίσης έβαλε και άλλες δύο προϋποθέσεις πέρα αυτών που αναφέραμε, ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμυστούν διεθνή ένωμη τάξη, ούτε απειλές πολέμου ως απάτη στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων. Δηλαδή, το είχε πει αμέσως την προηγούμενη φορά, το επανέλαβε και αμέσως τώρα, ότι η Τουρκία πρέπει να άρει το κράτος μέλη. Μίλησε για το Κυπριακό, μίλησε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι συνέπειες, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται σήμερα, και είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Λίγη ώρα εξάλλου νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σε αντιτή με τον Αντώνιο Γκουτέρες ξεχωριστά. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζεται, σήμερα δηλαδή που ξημερώνει σε λίγο στη Νέα Υόρκη, συνεχίζεται η παρουσία για πέμπτη και τελευταία μέρα του Πρωθυπουργού στην Αμερική. Θα έχει μια συνέντευξη στο τηλεόραση του Bloomberg, θα έχει κάποιες ξεχωριστές συναντήσεις, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια της σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα πάμε στη διγλωσία του Ερντογάν, διότι από τη μία είμαστε οι Έλληνες οι καλοί γειτόνες, από την άλλη όμως θέλουν να έχουν λόγο στην πόντιση του καλωδίου. Πώς ερμηνεύει τώρα η Αθήνα τη στάση του Τούρκου Προέδρου, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την Αθήνα αυτή η τουρκική διγλωσία, διότι ναι, μεν ο Ερντογάν ήταν πολύ ήπιος, αν εξαιρέσουμε την αναφορά του στην αναγνώριση του ψευδοκράτους, αυτή την ηταμή πρόκληση από το βήμα του ΟΗΕ. Ήταν ήπιος και στις δηλώσεις που έκανε χθες σε δημοσιογράφους επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε δεν είμαστε εχθροί της Ελλάδας, είπε θέλουμε καλές σχέσεις, είναι λεπτές ισορροπίες, δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλογές τους, δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά έρχονται σε πλήρη αντίθεση και με τις δηλώσεις του Ομερτσιλίκ, του εκπρόσωπου του κόμματός του, και με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας της Γείτονος. Και ανώτατη κυβερνητική πηγή λέει ότι παρατηρούμε αυτές τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δηλώσεων, ότι η ένταση που ανεβαίνει το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει λόγω της Τουρκίας, όχι λόγω της Ελλάδας, και ότι τώρα είναι η ώρα να κατέβουν οι τόνοι. Παρά τους χαμηλούς τόνους του Ερντογάν, όμως, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σε μια λογική διγλωσία, όπως πολύ σωστά είπες, εξαπέλυσε νέες απειλές για τα ελληνικά νησιά και για την γνωστή απέτηση της αποστρατιωτικοποίησεώς τους, αλλά και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, όπου τι είπαν ουσιαστικά, ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να έχουν την άδεια της Τουρκίας και ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τα δικαιώματά τους στην περιοχή. Τα γνωστά δηλαδή, αλλά το γεγονός ότι έπονται της επίθεσης φιλίας εντός αγωγικών του Ερντογάν στην Ελλάδα είναι σημαντικό, διότι δείχνουν ότι λειτουργεί η Τουρκία με μια διπλή τακτική που κάπου αποσκοπεί, λίγο καρότο και μαστίγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε στην άλλη πολύ μεγάλη συνάντηση μεταξύ δύο ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζιν Πινγκ, και βεβαίως τα μηνύματα συνεργασίας

0: που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο από το παραπολιτικά.gr να μας δώσει όλο το πλαίσιο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Είχαμε αρκετά μηνύματα και αρκετές φιλοφρονήσεις, θα λέγαμε, μεταξύ των δύο ηγετών, τόσο κατά την συνάντηση αρχικά στον Λευκό Οίκο, όσο και κατά τη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όπως είχαμε σε ώρες Ελλάδας, και τον δείπνο, το πολυτελές δείπνο, το οποίο παρέθεσε ο Ντόναλτ και η Μελάνια Τραμπ στο κινέζικο προεδρικό ζεύγος. Να πούμε επίσης, αυτό το δείπνο είχαμε πάρα πολύ σημαντικές παρουσίες του τεχνολογικού κλάδου. Μεταξύ άλλων ήταν βέβαια και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ήταν ο Tim Cook, ο πρώην CEO της Apple, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι πολύ λογικό αυτό, γιατί από τα θέματα της ατζέντας που κυριάρχησαν ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, ήταν η AI. Και επίσης ήταν και μια ανοίξη, δεν θα το λέγαμε ανοίξη, μια απευθείας αναφορά μάλλον του Κινέζου Προέδρου, ένα κάλεσμα προς αμερικανικές εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν στην Κίνα και επίσης να αποκλειστεί ουσιαστικά, να μην συνεχίζεται μάλλον αυτός ο αποκλεισμός όσον αφορά την εμπορία κρίσιμων εξαρτημάτων σε σχέση με τα τεχνολογικά προϊόντα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είχαμε μια αναφορά από τον Κινέζο πρόεδρο για το θέμα της Ταϊβάν. Ουσιαστικά ήταν άλλο ένα μήνυμα προς την αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις παραδόσεις οπλισμού. Ενώ θυμίζοντας εντός εισαγωγικών κάτι το οποίο είχαμε δει και στα ελληνοτουρκικά κάποτε, τη διπλωματία ίσως των σεισμών, τώρα πάμε στη διπλωματία των πάντα. Ναι. Ο Xi Jinping είπε ότι δύο πάντα θα έρθουν πλέον στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα, και αυτό βέβαια το χαρακτήρισε ως ένα ζώο το οποίο συμβολίζει ίσως καλύτερα από κάθε άλλο τις αμερικανο-κινέζικες σχέσεις. Είμαστε μάλλον καλύτερα από ποτέ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του για τη σχέση του με τον Xi Jinping, και καταλαβαίνουμε και ουσιαστικά και από τις δηλώσεις των δύο ηγετών τα αφηγήματα τα οποία προσπαθούν να φιλοτεχνήσουν και να προβάλλουν. Από τη μία, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παίζει έντονα το στοιχείο της προσωπικής του επαφής και της χημίας όπου βρίσκει με τους μεγάλους ηγετές του εξωτερικού. Άλλωστε, θυμίζουμε και χθες, ήταν αυτός που υποδέχθηκε προσωπικά τον Xi Jinping, θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη βάση και βαρύτητα σε αυτή την επίσκεψη, η οποία, να πούμε, ήταν η πρώτη μετά από 11 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου έκανε ο Κινέζος πρόεδρος. Από την άλλη πλευρά, ο Xi Jinping θέλησε να δείξει ουσιαστικά ότι είναι μια υπεύθυνη δύναμη η Κίνα, ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό το Πεκίνο, ιδίως με φόντο την ανατρεπτική εντός αγωγικών προεδρία του Τραμπ για τη διεθνή τάξη και τη διεθνή σταθερότητα.
0: Τώρα, αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νετανιάχου για τον Ερντογάν. Τον αποκάλεσε τύρανο, ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο.
1: Ακριβώς. Είπε πάρα πολλά πράγματα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι μια πολεμική ομιλία έναντι πάντων. Φυσικά δεν αναγνώρισε τις κατηγορίες όπου δέχεται το Ισραήλ, ότι διαπράττει δηλαδή γενοκτονία στη Γάζα. Ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποίησε ότι αν δεν επενέβαινε άμεσα και ήταν μια απόφαση η οποία ήταν η πιο εύκολη, όπως είπε, που έχει πάρει ποτέ, το Ιράν θα είχε ήδη πυρηνικό όπλο και θα μπορούσε ίσως να έχει καταστρέψει και την ανθρωπότητα. Να πούμε δε ως προς αυτό, Έρη, ότι είχε χρηματοδοτήσει επίσημα η κυβέρνηση του Ισραηλινού κράτους μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες πέριξ του μεγάρου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου έλεγαν ακριβώς αυτό. Θα ήταν ένα unsafe, λογοπαίγνιο με το UN, το United Nations, το ΟΗΕ δηλαδή, μια ασφαλής σημείο ο κόσμος, εφόσον δεν είχαμε τον πόλεμο έναντι του Ιράν. Έδειξε χαρακτηριστικά τους βομβητές, τα pagers, όπως τα λένε στην αγγλική γλώσσα, θυμίζοντας την μεγάλη επίθεση όπου έγινε εναντίον μελών της Χεσμπολάχ πριν από 2 χρόνια, όπου εξελέγξαν πάρα πολλοί βομβητές ταυτόχρονα, σκοτώντας πάρα πολλά μέλη της οργάνωσης. Όπως επίσης κράτησε και μια κεραία της Starlink, ουσιαστικά λέγοντας ότι είχε άμεσο ρόλο το Ισραήλ αναφορικά με την παροχή ίντερνετ μέσω της εταιρείας του Elon Musk στο Ιράν, και έστειλε ένα μήνυμα στους αντιπροσώπους του Ιράν, ναι, ότι εφόσον εσείς αποστατήσετε κάτι το οποίο το θεωρεί δεδομένο Νετανιάχου, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσετε για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Μίλησε δε για τον, όπως είπες πολύ σωστά, για τον Recep Tayyip Erdogan. Αναφέρθηκε στην συνεχιζόμενη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, εννοώντας βέβαια την Κύπρο. Αναφέρθηκε στο κάζους μπέλι και σε απειλητικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας, θυμίζοντας βέβαια ίσως εδώ και τον ενεργό άξονα Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου, αυτή τη φορά και στο ανώτατο ίσως επίπεδο που είναι το φόρουμ του ΟΗΕ. Ενώ επίσης να πούμε καταληκτικά ότι εξαπέλυσε σφοδρά πειρά και εναντίον του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάν. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπόρεσε να τον κάνει να σοπάσει, γιατί θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος Νέας Υόρκης είχε απειλήσει ακόμα και με σύλληψη τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βέβαια κάτι τέτοιο το πήρε πίσω, καθώς δεν έχει την εξουσία, την αρμοδιότητα να συλλάβει ως δήμαρχος Νέας Υόρκης κανέναν φυσικά αρχηγό άλλου κράτους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
2: συμβαίνει τώρα.
0: Πριν από λίγο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Κυριακή. Αναλυτικά, να σας πούμε ότι σήμερα το βράδυ, Παρασκευή, τα έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν τις περιοχές της Κέρκυρας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θεραίας από το βράδυ έως αργά τη νύχτα. Και αύριο Σάββατο, έντονα καιρικά φαινόμενα θα έχουμε στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Επίσης, παρόμοια εικόνα και στην Πελοπόννησο αύριο Σάββατο. Και στα Κύθυρα και ιδίως στις περιοχές της Σπάρτης και της Ανατολικής Αρκαδίας. Τα φαινόμενα βεβαίως θα επεκταθούν και την Κυριακή στην Εύβοια. Αυτά σύμφωνα με, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του Γιώργου Μάλτη να αποκωδικοποιήσουμε όλες τις ειδήσεις που προέκυψαν από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία φιλοξενήθηκε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα. Γιώργο, ποιες είναι οι ειδήσεις που θα μπορούσε να πει κανείς ότι έκαναν αίσθηση από αυτή τη συνέντευξη, η οποία βεβαίως επεκτάθηκε και σε θέματα εργασιακά, κυρίως αυτά θα συζητήσουμε μαζί, αλλά και σε πολιτικά θέματα που θα τα δούμε στη συνέχεια.
3: Έρη, καλό μεσημέρι. Θα λέγαμε με δύο λόγια ότι η κυρία Κεραμέως ήταν αποκαλυπτική στην συνέντευξη που έδωσε στο στούντιο στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη, και θα λέγαμε ότι κερδίζει στα σημεία. Δηλαδή η πολιτική που ακολούθησε στο Υπουργείο Εργασίας έχει αποτελέσματα, δεν έχει μόνο αποτελέσματα θετικά, αλλά έχει και ποιοτικά αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στο Rebrain Greece, δηλαδή στο πρόγραμμα επιστροφής όσων είχαν φύγει το εξωτερικό την περίοδο της κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, περίπου 770.000 επιστήμονες Έλληνες είχαν φύγει στο εξωτερικό. Από αυτούς έχουν γυρίσει 470.000 χάρη στο πρόγραμμα Rebrain Greece, δηλαδή ένα περίπου 55-60% των Ελλήνων που έφυγαν έχει γυρίσει πίσω και απασχολείται σε ελληνικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στην επόμενη στάση που θα είναι το Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει πάλι μια συνάντηση για το Rebrain Greece με ελληνικές επιχειρήσεις όπου θα συμμετάσχουν ομοεθνείς που έχουν φύγει έξω. Επίσης αναφέρθηκε στα στοιχεία της ανεργίας, είπε ότι η ανεργία από το 23% που ήταν το 2019 έχει πέσει στο 8,7%, και το σημαντικό δεν είναι αυτό, αλλά κυρίως το στατιστικό στοιχείο που δείχνει ότι το 90% των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μιλάμε για ελαστικά ωράρια, δεν μιλάμε για τετράωρο, δεν μιλάμε για τετραήμερο.
0: 8 στους 10.
3: 8 στους 10 ακριβώς και παραπάνω είναι 8ωρο πλήρη κύρια απασχόληση.
0: Ναι. Επίσης προανήγγειλε αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
3: Προανήγγειλε αλλαγές, ναι, γιατί έχουμε μια υστέρηση στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Έχουμε κάποιες ομοσπονδίες που έχουν υπογράψει. Στόχος τώρα της κυβέρνησης.
0: Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε, Γιώργο, ότι ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής των οποιοδήποτε επιδόματος και ενεργείας αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό.
3: Που είχε υποθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που ήταν προσωπική του άποψη, όπως στη συνέχεια είπε για Δήμηνο. Να πούμε εδώ ότι το Υπουργείο σχεδιάζει έρη από το νέο χρόνο το επίδομα να συνδεθεί με τον μισθό, δηλαδή κάποιος να μην είναι αυτά τα 460 ευρώ που δίνονται τώρα ή τα 660 σε ανώτερες περιπτώσεις για ένα δεκάμηνο, αλλά να συνδέεται με το μισθό. Δηλαδή αν κάποιος έχει 2.000 μεικτές αποδοχές, του δικαιούται το 70%, να παίρνει δηλαδή για ένα εξάμηνο σταδιακά από το 70, το 60, το 50% που μιλάμε για περισσότερα.
0: Επίσης, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Υπουργός.
3: Την κάρτα εργασίας ακριβώς, η οποία από χτες τέθηκε σε εφαρμογή σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους, στις τηλεπικοινωνίες, στα ιδιωτικά ιατρία, στα κέντρα υγείας, στα ιδιωτικά κέντρα υγείας, στις κλινικές και αλλού. Συνολικά είναι 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Έχουν αυξηθεί, οι υπερορίες δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί κατά 1.200%. Αυτό έχει ξεμπλοκάρει, Έρη, και το σύστημα, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, των εσόδων του ΕΦΚΑ, καθώς πάνω από 1 δισεκατομμύριο, ναι, λόγω των υπεράριθμων υπεροριών, έχει εισρεύσει στα ταμεία του ΕΦΚΑ. Και μιλάμε για το ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή, Έρη, έχει ένα πλεόνασμα της τάξης του 1.900.000.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό, όπως τόνισε η κυρία Κεραμέως, στάθηκε αφορμή στην κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου στα περισσότερα άρθρα, με εξαίρεση, θα λέγαμε εμείς, το επίδομα γενεών, την ΕΑΣ δηλαδή, που παρακρατάται σύνταξη πάνω από τα 1.400 ευρώ αναλογικά, μέχρι από 3-12% μέχρι τα 3.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ.
4: Ιόνιον FM.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ.
1: Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
7: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
9: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, διότι να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί τρεις μήνες βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι στην αναμονή, την ώρα μάλιστα που δεν έχουν που να μείνουν, οι περισσότεροι μένουν σε συγγενείς τους, δεν έχουν αποζημιωθεί πέραν του τριχίλιαρου που πήραν από το Δήμο της Αθήνας και βεβαίως είναι σε μια αβεβαιότητα. Δημήτρη Γιαννακόπουλε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Έτσι ακριβώς είναι, τρεις μήνες από τις 30 Ιουνίου αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός σπιτιών των οικειών τους. Αυτά που είχαν αναλυθεί στην αρχή ως δέσπευση ότι θα μεταπερθούν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιων μισώσεων και θα έχουν δικά τους διαμερίσματα, δεν έχουν υλοποιηθεί. Έλαβαν ένα ποσό 3.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός έχει προχωρήσει, έχει ολοκληρωθεί. Είναι 835.000 ευρώ. Ωστόσο, το έργο για το μάζεμα των μπαζών δεν έχει προχωρήσει. Ενώ στο μεσοδιάστημα έβρεξε με αποτέλεσμα τα μπάζα αυτά να καταρχαθήσουν και να έχουν δημιουργήσει τώρα μια συμπαγή μάζα και τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν όταν κατέρευσε το κτίριο της Εδού Αλφμίνης. Όπως ανέφερε σε σένα προηγουμένως στα παραπολιτικά εδώ η Ρία Ιτσάπα, μία εκ των κατοίκων εκεί, όλα τα σπίτια μέσα από τη στιγμή που είναι 9 διαμερίσματα και κατοικούνται και τα 9 από ιδιοκτήτες, είχαν τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως και οι αποθήκες. Αυτά δεν τα έχουν καταφέρει οι άνθρωποι να τα πάρουν ακόμα. Η αστυνομία φυλάει, είναι το αστυνομικό τμήμα του νέου κόσμου εκεί που έχει πάει και φυλάει το σημείο, ναι. 24ωρου βάσεως. Ορισμένοι και από τις Ρωμά κυρίως, κατά κύριο λόγο γιατί έχουν συλληφθεί μερικοί Ρωμά, προσπαθούν ακόμα και τώρα που μιλάμε να κάνουν πιάτσικο. Ναι. Έχει περιφραγεί ο χώρος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει τίποτα από τη στιγμή που δεν έχουν προχωρήσει καν οι πρόγραμμες τεχνικές εργασίες για να ξεκινήσει η αποκομιδή των μπαζών. Σύμφωνα λοιπόν με το όποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει, τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα, η αποκομιδή, και πολύ πιθανό να χρειαστεί δηλαδή να φτάσουμε Χριστούγεννα και ακόμα να μην έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.
11: Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η κυρία Ρία Τσάπα, ενοικιάστρια του ισογείου της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, και αμέσως μετά να επανέλθουμε να μας πεις τι ακριβώς είπε και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή για το θέμα αυτό.
13: Θα δει τα μπάζα όπως ήταν εκείνη την μέρα, είναι περιφραγμένα. Υπάρχει 24-ωρη φύλαξη από την αστυνομία, ευτυχώς, απ' έξω, γιατί έχουμε πράγματα και εμείς και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είτε είναι συναισθηματικής, είτε είναι ανεκτήμητης αξίας, είτε είναι γενικά πολύ μεγάλης αξίας, και κάποιοι περιμένουν για πλιάτσικο.
11: Και ποιοι είναι αρμόδιοι τώρα να μαζέψουν τα μπάζα?
13: Λοιπόν, αρμόδιος είναι ο Δήμος. Έχουμε διαφυγόντα κέρδη. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Με είχαν διαβεβαίωση ότι τέλη Αυγούστου θα έχουμε αποκομιδή μπάζων. Στη χειρότερη, το πρώτο πενταήμερο του Σεπτεμβρίου.
11: Έλα Δημήτρη, αυτά μα λοιπόν μας είπε η νοικιάστρια εκεί. Μας αποτύπωσε ακριβώς την κατάσταση. Τι είπε τώρα ο Δήμαρχος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας?
12: Βεβαίως αυτά που είπε και η κυρία Τσάπα. Ωστόσο ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, έχουν γίνει αυτός ο διαγωνισμός, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, με απομένει και αυτές να περαιωθούν και να ξεκινήσει η αποκομιδή. Ναι. Εκείνο που αξίζει να τονιστεί ερή και αυτό που μας λένε και από την αστυνομία, είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί να δεσμεύει ένα περιπολικό το αστυνομικό την ημέρα.
11: Ακριβώς.
12: Συνέχεια εκεί. Ναι. Γιατί σε όλη την ημέρα αυτά τα περιπολικά είναι 4. Κάθε 6 ώρες. Άρα αυτά τα δεσμεύει από εκεί και τα στερεί από τις γειτονιές. Όπως και τους αστυνομικούς οι οποίοι φυλάνε.
11: Όπως μας είπε.
12: Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να δεσμεύει τα αστυνομικές δυνάμεις και να φυλάσουν μπάζα.
11: Ακριβώς αυτό, ακριβώς όπως το λες. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Δήμαρχος εδώ στο σταθμό μας και αμέσως μετά και πάλι να δούμε μαζί την υπόθεση της Κυψέλης.
14: Ναι. Πολύ δύσκολη διαδικασία, δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς πήραμε την παραγγελία, την εισαγγελική μέσα Ιουλίου. Μετά από 2 εβδομάδες ζητήσαμε τη χρηματοδότηση. Προσέξτε, δεν είναι απλή αποκομιδή μπαζών. Μιλάμε για υλικά κατάρρευσης από χώρο υποδιερεύνηση, που απαιτούν ασφάλεια, αδειοδοτημένο ανάδοχο, νόμιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Εν πάση περιπτώσει, 15 Ιουλίου εμείς πήραμε την εισαγγελική. Νομίζω προχθές ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Υπογράφουμε με την εξειδικευμένη εταιρεία και αναμένεται τις επόμενες μέρες ή το αργότερο 1-2 εβδομάδες να ξεκινήσει η διαδικασία. Πολύ γρήγορη θα είναι, στην οποία θα υπάρχει η εξειδικευμένη εταιρεία εισαγγελέας. Πάντως και εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα της πολιτείας, του κράτους, της κυβέρνησης δεν υπάρχει.
11: Πάμε τώρα, Δημήτρη, να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με τις ραγισμένες πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη.
12: Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το έργο του τεχνικού επιμελητηρίου. Οι κατηζήσεις, όπως είπε και ο Δήμαρχος, σε εμάς τα παραπολιτικά είναι 4 φορές μεγαλύτερες από το κανονικό. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στα 14 αυτά κτίρια. Τουλάχιστον κανένας δεν μπορεί να δώσει τη βεβαίωση ούτε από το τεχνικό επιμελητηρίο, ούτε από το Δήμο, ότι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν τα βράδια σπίτια τους. Κατά δεύτερον, το θέμα που έχει ανακύψει είναι σε σχέση με την επανέναρξη των εργασιών του μετρό, το οποίο, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το προσδιορίζει για το επόμενο διάστημα χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα. Και έτσι υπάρχει ένα έργο 3,7 χιλιόμετρων στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης, αυτό είναι, ναι, το οποίο δεν θα αρχίσει ούτε στην Κυψέλη, δεν έχει αρχίσει ούτε στα Εξάρχεια, ούτε στον Ευαγγελισμό, ούτε στο Κολωνάκι.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δήμαρχος εδώ στα παραπολιτικά για το θέμα αυτό της Κυψέλης.
14: Στη Κυψέλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν υποστεί ζημιές μεγάλες τα κτίρια. Κάποια από αυτά έχουν κοκκινήσει στη δικιά τους μεθοδολογία, δηλαδή έχουν φτάσει σε κόκκινο το επίπεδο διακινδύνευσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν γίνει ένας σεισμός, έστω και μικρός, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Δεύτερον, διότι στα υπόλοιπα κτίρια αργούν πάρα πολύ οι έλεγχοι. Το κρίσιμο για μένα θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης. Σε αυτά τα κτίρια συνεχίζουν και μένουν άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Και προτείνω να μένουν κάπου αλλού μέχρι να γίνουν στατικές ενισχύσεις στα κτίρια αυτά, που πρέπει να γίνουν άμεσα. Μου λένε οι κάτοικοι εκεί ότι οι ρογμές αυξάνονται, ότι δεν κλείνουν πια οι πόρτες, τα κουφώματα έχουν δυσκολίες. Άρα θέλουμε να δούμε αν το φαινόμενο συνεχίζεται. Να πω ότι οι καθυζήσεις ήταν 4 φορές πάνω από το κανονικό.
11: Για το θέμα αυτό μίλησε ο κύριος Σταύρος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών, λίγο νωρίτερα.
15: Εύλογο είναι όταν βλέπεις ρογμές στο σπίτι σου να αρχίζεις να ανησυχείς. Προφανώς. Τόσο οι εκθέσεις που έχουν γίνει, οι αυτοψίες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα στα κτίρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και έπειτα όμως συμφωνήσαμε πως θα περιμένουμε τις πραγματογνωμοσύνες που θα κάνουν οι εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ώστε να βγάλουμε και τα τελικά συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ό,τι μέτρα συμφωνηθούν και απαιτούνται κατόπιν των υποδείξεων των ειδικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα υλοποιηθούν άμεσα. Η διαβεβαίωση έρχεται από όλους τους ειδικούς, όχι απλώς ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά με τα μέτρα με τα οποία θα γίνουν, με τις μεντενέσεις, με τις ενισχύσεις, θα είναι ακόμα και σε καλύτερη...
16: Θα το πάρουν εγγράφο σε κάτι γι' αυτό.
15: Βεβαίως.
11: Λοιπόν, αυτά δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος Δήμας. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Παπαχλημίτζο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί φαίνεται ότι αυτή η τοποθέτηση της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη και του κυρίου Κερίδη περί αλαζονίας των υπουργών υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Κώστα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναψηφωτιές τώρα Μπακογιάννη με αυτή τη δήλωση, την οποία την έκανε προχθές και χθες επανήλθε στη συνέντευξή μας στο Earth News. Υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιχείρησε να ισορροπήσει, θα λέγαμε, τα πράγματα. Μια αρκετά προσεκτική διατύπωση σε σχέση με αυτό που είπε τώρα Μπακογιάννη για αλαζονία και για καβαλημένα καλάμια. Είπε ότι όλοι στέλνουν συγκρινόμαστε τον ελληνικό λαό και από τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα είπε ο Πρωθυπουργός, καθώς είπε, κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών. Να πούμε νωρίτερα σήμερα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εικάζεται έτσι και δεν έχει τοποθετηθεί καθαρά, κύριε Μπακογιάννη, ούτε νομίζω να το κάνει ως προς το ποιος ακριβώς εννοούσε με αυτές τις πράσεις. Ο ίδιος είπε ότι απέστειλε μάλλον ένα δημόσιο ευχαριστώ σε δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Περικλή Μαντάκη και τον Θανάση από το Θανάση, πριν από λίγη ώρα με έναν αρτήτη στο X στο πρώην Twitter, οι οποίοι τον υπερασπίστηκαν σχέση με το φραστικό επεισόδιο, α το πούμε έτσι, το οποίο σήκωσε πολύ σκόνη, πολύ δώρο και αντράσταση με την αντιπολίτευση, το οποίο είχε στο κανάλι Action 24 με τον αδελφό μας τον Νίκο Ελευθερόγλου, και είπε ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα δείχνει πόσο συμπαγής είναι. Αλλά με όλες αυτές τις φράσεις και τις τοποθετήσεις, έχω μια μικρή, θα τη λέγαμε έτσι, αναστάτωση στο ιστορικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν αναμένεται προς το παρόν με βάση αυτά που βλέπουμε να έχει συνέχεια, αλλά δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα με κάποιο άλλο περιστατικό, καθώς είναι λοιπόν η ατμόσφαιρα, να συνεχιστεί κάτι τέτοιο.
11: Είναι και αυτή η δήλωση που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, για τα καύσιμα.
17: Ναι, αυτή μέχρι στιγμή δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα αφήνουν κάπως να περάσει κάτω από το ραντάρ. Θα δούμε και με την επιστροφή του κ. Κουτσοτάκη αύριο από τη Νέα Υόρκη, αν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε η Νίκη Κεραμέως, που δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τοποθέτηση της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί.
16: Υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί.
18: Δεν το πιστεύω, αλλά κοιτάξτε να δείτε, στην τελική ο λαός μας κρίνει όλους. Και μας κρίνει και πάρα πολύ αυστηρά.
19: Στο τέλος όμως.
18: Και θα μας κρίνει. Και μας κρίνει και στην κάλπη. Ναι. Άρα ο λαός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο αυστηρός κριτής μας για κάθε κίνηση. Εμείς μια δουλειά έχουμε.
19: Άρα υπάρχουν.
18: Να φέρνουμε. Όχι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
16: Κυρία τώρα Μπακογιάννη, που δεν είναι ψυχή της παράταξης, πρέπει να είναι κορυφαίος στέλεχος κλπ.
18: Η κυρία Μπακογιάννη είναι ένας στέλεχος με πάρα πολύ μακρά πορεία και με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει η απόλυτη ελευθερία για όλες τις απόψεις προφανώς. Και εξέφρασε την προσωπική της άποψη.
11: Ενδιαφέρον όμως έχει και η τοποθέτηση της κυρίας Νίκης Κεραμέως και για τον Αντώνη Σαμαρά. Τι ακριβώς είπε, ακούσουμε.
18: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ακόμα σήμερα. Να συμφωνήσουμε.
19: Το γνωρίζουμε.
18: Άρα δεν μπορεί και να μετρηθεί και ούτω καθεξής. Επειδή προφανώς όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε, εμείς θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά με τον κύριο Σαμαρά. Θα αντιπαρατεθούμε επί των πολιτικών, επί του οράματός μας για το 2030.
19: Θα μπορούσατε την επόμενη μέρα, αν δεν έχετε την αυτοδυναμία που θέλετε, που είναι ένα υπαρκτό ενδεχόμενο, να συγκυβερνήσετε με τον κύριο Σαμαρά.
18: Νομίζω ο κύριος Σαμαράς έχει δηλώσει, με όλο το σεβασμό που έχω και προσωπικά στον ίδιο και ως πρώην πρωθυπουργό και ως πρώην πρόεδρος παράταξής μας, έχει δηλώσει τη διαφωνία του, την κάθετη διαφωνία του, σε πάρα πολλά πεδία πολιτικής.
19: Ναι.
18: Πάρα πολλά πεδία πολιτικής.
19: Λέτε...
18: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση επ' αυτού, όταν υπάρχει τέτοια κάθετη διαφωνία σε τόσο σοβαρά ζητήματα.
11: Στα παρή αλαζονίας υπουργών, τοποθετήθηκε νωρίτερα ξανά και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
20: Πιστεύω πάρα πολύ στην βασική αρχή της δημοκρατίας, ότι όλους όσοι έχουμε το οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα μας κρίνουν οι πολίτες. Κάθε κυβερνητικό στέλεχος, κάθε κομματικό στέλεχος το αξιολογεί ο Πρωθυπουργός, τα κυβερνητικά στελέχη, εν προκειμένου Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα τα βλέπει, τα κρίνει, τα αξιολογεί, παρεμβαίνει. Το έχει δείξει, μάλιστα έχει τοποθετηθεί κιόλας ότι για εκείνον όσο σημαντική είναι η αποτελεσματικότητα ενός υπουργού, ενός υφυπουργού, ενός κυβερνητικού στελέχους, τόσο σημαντική είναι και η συμπεριφορά. Άρα δεν υποτιμώ τις συμπεριφορές. Δεν υποτιμώ το ύφος. Θεωρώ ότι ειδικά σε μια περίοδο τόσων κρίσεων το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά δεν είναι, θεωρώ, δική μου δουλειά να κρίνω ή να συγκρίνω ή να κάνω αυτή την αξιολόγηση. Την κάνει για όλους εμάς ο Πρωθυπουργός και για το σύνολο των εχόντων δημόσιο αξίωμα στις εκλογές με την κρίση του, με τις τοποθετήσεις του ελληνικός λαός.
11: Πάμε να δούμε τι γίνεται και ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, διότι ή εμείς ή κανείς, αυτό έχει ανάψει φωτιές και φαίνεται ότι δεν σβήνει τόσο εύκολα. Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
21: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στο ακροατές μας. Ναι, βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πάρα πολύ έντονος και το πιθανότερο είναι, Έρη, όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, να ενισχύεται πολύ περισσότερο αν φανεί ότι τα δύο κόμματα θα δίνουν μάχη για την δεύτερη θέση, όπως έδειξε και η χθεσινή δημοσκόπηση της Μέθον. Ανάλυσης για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ, εκεί που ανεβαίνει μία μονάδα και κάτι το ΠΑΣΟΚ και πέφτει μία μονάδα και κάτι η Ελλάς, είναι και είναι σχεδόν κάτι λιγότερο από τρεις μονάδες η διαφορά των δύο κομμάτων, ούτως ή άλλως οι σχέσεις ανταγωνιστικές. Είδαμε στο δίλημα που έθεσε ο κ. Τσίπρας, εμείς ή κανείς, θεωρώντας ότι μόνο το δικό του κόμμα μπορεί να είναι η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, χρεώνει στον κ. Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη ότι εξαιτίας της δικής του παρουσίας όλα τα προηγούμενα χρόνια ο χάρτης, ο πολιτικός παφόταν μπλε. Επίσης, η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι σε μια σειρά από ζητήματα οι θέσεις που εκφράζει η Ελλάς είναι πιο κοντά σε αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, την Ελλάς έχουν την ανάποδη, θα έλεγα, τακτική. Δεν μπαίνουν στην διαδικασία της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας, αυτό που λέει στους συνομιλητές του, είναι ότι αντίπαλός του είναι αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι προφανές ότι τα δύο κόμματα θα έχουν τον ανταγωνισμό, ιδίως αν δούμε τις επόμενες ημέρες και κάποιες μετακινήσεις από το ένα κόμμα προς το άλλο, που όπως σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρξει πάλι φόρτες. Γιατί πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε κάποιες ανακοινώσεις από την Αμαλία, πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Πάμε τώρα στην Νέα Μάκρη, εκεί όπου γονείς του Δευτέρου Γυμνασίου Νέας Μάκρης Μαραθώνα ζητούν άμεση λύση για τη μεταφορά των μαθητών. Ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει εδώ στο σταθμό, στα Παραπολιτικά 90,1. Είχαμε ζητήσει μάλιστα και τη συνδρομή της περιφέρειας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχει κολλήσει η ιστορία αυτή. Είχαμε πάρει μια υπόσχεση ότι θα λυθεί αυτή την εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, σήμερα Παρασκευή που βρισκόμαστε, Ελισάβετ Σταμοπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
22: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οξένθηκαν τα πνεύματα στη Νέα Μάκρη. Γονείς απέκλεισαν τη λεωφόρο Μαραθώνο στο Δημαρχείο Αντιπροσωπεία για το πρόβλημα με τα σχολικά λεωφορεία. Σε κινητοποίηση ειδικότερα προχώρησαν το πρωί γονείς μαθητών στη Νέα Μάκρη, διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με τη μεταφορά των παιδιών στα σχολεία της περιοχής λόγω της έλλειψης σχολικών λεωφορείων. Οι γονείς προχώρησαν σε αποκλεισμό της λεωφόρου Μαραθώνος στο ύψος του Δημαρχείου Νέας Μάκρης Μαραθώνα, ζητώντας άμεση λύση στο ζήτημα της σχολικής μεταφοράς. Τώρα, αξίζει να επισημάνουμε πως το επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται το δεύτερο γυμνάσιο Νέας Μάκρης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Βουτζά. Μαθητές που φοιτούν στο σχολείο καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να διανύουν καθημερινά αποστάσεις 3-5 ή ακόμη και 7 χιλιόμετρων προκειμένου να φτάσουν στο σχολείο. Οι γονείς επισημαίνουν ότι η μετακίνηση των μαθητών με τα πόδια δεν αποτελεί ασφαλή ή ρεαλιστική επιλογή, μεταξύ άλλων λόγω της λεωφόρου Μαραθώνος και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών για την ασφαλή διέλευση πεζών. Το βασικό αίτημα αφορά στην εξασφάλιση σχολικών λεωφορείων για τη μεταφορά των μαθητών. Όπως καταγγέλουν οι γονείς, ενώ κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν εγκριθεί 3 λεωφορεία για το δεύτερο γυμνάσιο, τελικά τέθηκε σε λειτουργία μόνο ένα. Φέτος, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο λεωφορείο για το συγκεκριμένο σχολείο. Ως αποτέλεσμα, οι οικογένειες έχουν αναγκαστεί να οργανώνουν μόνες τους τη μετακίνηση των παιδιών, συνδυάζοντας μεταξύ τους τα δρομολόγια και επιστρατεύοντας σε πολλές περιπτώσεις παππούδες και γιαγιάδες. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, καθώς είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν το εργασιακό τους πρόγραμμα προκειμένου να μεταφέρουν και να παραλαμβάνουν τα παιδιά από το σχολείο.
11: Μάλιστα.
22: Και επίσης αντιλαμβανόμαστε πως οι γονείς ζητούν να εξασφαλιστούν άμεσα τα απαραίτητα σχολικά λεωφορεία ώστε να αποκατασταθεί η μεταφορά των μαθητών και επίσης θέτουν το ζήτημα χρηματοδότησης των σχολικών δρομολογίων. Όπως υποστηρίζουν δε το ποσό που προβλέπεται για συγκεκριμένο δρομολόγιο ανέρχεται περίπου στα 106 ευρώ, κυρίες και κύριοι.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ ο γονέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από το δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Μάκρης.
0: Προσπαθούμε οι γονείς να κάνουμε διάφορους αλγόριθμους, να πάρουμε παιδιά τα οποία θα είναι γύρω στη γειτονιά, τη μία φορά ο ένας, την άλλη φορά ο άλλος, γιατί δεν μπορούμε να λείπουμε συνέχεια την εργασία μας. Δεν τα στείλαν τα παιδιά και κάποιες φορές δεν τα στέλνουμε τα παιδιά, ενημερώνοντας την περιφέρεια και την δευτεροβάθμια και το σχολείο μας ότι αδυνατούμε να τα στείλουμε κάποιες μέρες. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχουμε βρει τη λύση για να πάνε τα παιδιά κάποιες μέρες. Δυστυχώς σε κάτι που δεν μας αρέσει θα ταλαιπωρήσουμε λίγο τους συμπολίτες μας. Δεν είναι από τους τρόπους τους οποίους θέλουμε, αλλά μας αναγκάζουν. Θα κάνουμε κάποια διαμαρτυρία κλείνοντας τη λεωφόρο Μαραθώνας μέσα στη Νέα Μάκρη, στο Δημαρχείο.
11: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σχεδόν ένα στους 10 φετινούς εισακταίους σε πανεπιστήμια και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν ολοκλήρωσε την εγγραφή του. Και αυτό διότι υπάρχουν συντρέχουν οικονομικοί λόγοι. Το αυξημένο κόστος της στέγασης, το αυξημένο κόστος ζωής μακριά από το πατρικό είναι ανασταλτικός παράγοντας ακόμη και για τα παιδιά για να σπουδάσουν. Ο Γιώργος Λαμπύρης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα.
11: Θλιβερό, Γιώργο, έτσι, να έχεις περάσει σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο και να μην μπορείς δυστυχώς να τα απεξέλθεις.
1: Η εικόνα έχει πολλά μέτωπα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα όμως. Θα ξεκινήσω από το βασικό. Από το 2017 έως και σήμερα, τα μικρά διαμερίσματα, τα μικρά σπίτια που συνήθως αναζητούν οι φοιτητές, δηλαδή μιλάμε για σπίτια που μπορεί να είναι από 30-35 τετραγωνικά έως και 60 τετραγωνικά, έχουν αυξηθεί κατά 75% ως προς τα μισθώματά τους.
11: Ναι.
1: Από εκεί και ύστερα, το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης είναι πρώτα απ' όλα σε περιοχές όπως η Πάτρα, όπως είναι η περιοχή του Ζωγράφου που επίσης υπάρχει πανεπιστημίου πολύ, ένα πολύ μεγάλο κάμπους πανεπιστημιακό του Ζωγράφου, έτσι, και το Πολυτεχνείο βεβαίως, στην Καλλιθέα που είναι ανάμεσα στις πιο ακριβές επιλογές.
11: Ναι, σωστά.
1: Και εδώ να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις γονέων και παιδιών και βασικά γονέων οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το τίμημα μιας εισαγωγής σε ένα πανεπιστήμιο εκτός πόλης κατοικίας, εκτός τόπου κατοικίας, οι οποίοι επιλέγουν εν τέλει να κρατήσουν το παιδί στο σπίτι και ενδεχομένως να πάνε και στη λύση να δώσει ξανά πανελλαδικές εξετάσεις την επόμενη χρονιά, να περάσει πάλι τη διαδικασία προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν να μπει στην πόλη, στον τόπο διαμονής για να αποφύγουν το έξοδο που είναι το πιο βασικό και ανελαστικό αυτό της κατοικίας.
11: Ακριβώς. Είναι σημεία των καιρών, Γιώργος. Σε ευχαριστώ πολύ για την εικόνα. Πάμε σε ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Ισχυρή οικονομική εικόνα παρουσίασε ο όμιλος Actor. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Χθες, όπως είπες, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του ομίλου Actor, τα οποία ήταν πολύ ισχυρά. Είχε αύξηση τόσο στη λειτουργική κερδοφορία όσο και στον κύκλο εργασιών. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στους αναλυτές αλλά και συνέντευξη τύπου που ακολούθησε στη συνέχεια. Ο επικεφαλής του ομίλου, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε ότι έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται τα αποτελέσματα του εταιρικού μετασχηματισμού του Actor που έγινε το προηγούμενο διάστημα και στο επόμενο διάστημα θα φανεί και η πολύ ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική από την αύξηση κεφαλαίου και την ομολογιακή έκπτωση που συνολικού ύψους 1 δις ευρώ, η οποία έγινε έτσι τον Ιούλιο, αφού δηλαδή είχε τελειώσει το εξάμηνο. Επομένως, δεν φαίνεται αυτή η επίπτωση άμεσα. το βασικό του μήνυμα ήταν ότι με γεμάτο ταμείο, με διαθέσιμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και πάρα πολύ ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, όπως αντανακλάται και στη δανειακή μόχλευση, προχωράει το business plan των 3 δις ευρώ. Ναι. Από εκεί και πέρα ο κ. Υφτάρχος, ειδικά στη συνέντευξη, τοποθετήθηκε και έναντι όλων των φημών, θα λέγαμε, που κυκλοφορούν. Ερωτήθηκε αν ισχύουν εκτίμες που κυκλοφορούν περί υπερδανισμού. Προφανώς τις απέρριψε κατηγορηματικά, επισημαίνοντας ακριβώς ότι ο πάρα πολύ χαμηλός δείκτης καθαρού χρέους προς κερδοφορία, που είναι 1,9, είναι από τους χαμηλότερους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι το όριο με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές είναι το 5. Και από εκεί και πέρα είχε και κάποιες αιχμές που νομίζω θα ήθελα να πω δύο λόγια. Για άλλη μια φορά άσκησε κριτική στην Ευρώπη σε σχέση με την αβελτηρία και την καθυστέρηση προμήθεια αμερικανικού LNG σε μακροπρόθεσμη βάση και είπε ότι αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως θα το πληρώσουμε με πολύ ψηλές τιμές ηλεκτρισμού και το χειμώνα, κάτι το οποίο ήδη το βλέπουμε στις τιμές του αερίου, το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα. Και ήταν και αρκετά επικριτικός, θα έλεγα, προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια στην ανάπτυξη μπαταριών. Όπως είπε, οι μπαταρίες είναι το αντίδοτο σε σχέση με τις περικοπές ΑΠΕ, οι οποίες θα αυξηθούν αν περάσουν το 20%. Θα είναι πρόβλημα όχι μόνο ενεργειακό, διότι πετάμε την ενέργεια στα σκουπίδια, μάλιστα, αλλά και θα γίνει και πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος, επειδή θα κοκκινήσουν τα δάνεια όλων αυτών των έργων. Επομένως, ζήτησε να απελευθερωθεί η αγορά και να αυξηθούν όσοι έχουν τη δυνατότητα και την βούληση, να προχωρήσουν άμεσα και να αναπτύξουν μόνοι τους μεγάλα έργα μπαταριών εκεί που επιθυμούν, ναι, εκεί που επιθυμούν έρη.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε πάρα πολλά ιατρεία που ευαγγελίζονται ότι είναι ιατρεία, αλλά στην ουσία δεν παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες αλλά κάτι άλλο. Και βεβαίως είναι απίστευτα αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να κάνουν τους ελέγχους στα 231 ιατρία, ναι, και μη ιατρία, δηλαδή κέντρα αισθητικής, ευεξία, μακροζωρίας κλπ, τα οποία έχει εντοπίσει το MedWatch, η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας, ότι σημειώνουν κόκκινη παρανομία, δηλαδή πολύ πιθανή παρανομία. Να πούμε ότι από τα 231 ύποπτα ιατρία και μη ιατρία, τα 160 είναι κέντρα αισθητικής, μακροζωρίας και ευεξίας, 12 ιδιωτικές κλινικές, μία μονάδα ημερήσιας νοσηλείας και τα υπόλοιπα είναι ιατρία.
11: Μάλιστα.
3: Τα ελεγχθούν όλα όσα είναι στο κόκκινο και όπως είπε ο Υπουργός Υγείας Αντώνης Γεωργιάδης, σιγά σιγά θα πάψουν να υφίστανται αυτά καθώς θα φοβούνται όλοι τους ελέγχους της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη, με το δεξί λοιπόν και η Εθνική χθες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, πολλά τα χαμόγελα για την Ελλάδα. Χθες είχαμε την νικηφόρα πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας στη League A του Nations League. Τεράστια νίκη με ανατροπή 2-1 μέσα στη Σερβία και χρυσό γκολ του Βίκα με κεφαλιά. Κάπως έτσι η Εθνική αρχίζει και βάζει έτσι τις βάσεις και όλο αυτό που τόσο πολύ τονίζουμε για το διακύβευμα της τρίτης θέσης που επηρεάζει φυσικά και τα γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση που θα έρθει για τα προκριματικά του Euro. Με το δεξί, όπως πολύ σωστά είπες, και στο μπάσκετ, ναι, είχαμε το μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού μέσα στην Μπασκόνια με νίκη 106-89. Μάλιστα να πούμε ότι ήταν ιστορική επίδοση για τους Ερυθρόλευκους, καθώς οι 106 πόντοι αποτέλεσαν ρεκόρ, ήταν οι περισσότεροι εκτός έδρας που έχει σημειώσει ποτέ στην EuroLeague. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Παναθηναϊκό Άκτορ που επιβλήθηκε με 72 της Παρή. Και να κλείσουμε, Έρη μου, με μια δυσάρεστη είδηση στην ενημέρωσή μας.
11: Ναι, ναι.
4: Καθώς βυθίστηκε σε πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, απεβίωσε στα 77 του χρόνια ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε πιστά το άθλημα για περισσότερες από 4 δεκαετίες, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, και φυσικά η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό και φυσικά μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο μικρόφωνο ήταν η Ερυπανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος στη μουσική.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε το Ionion FM.
8: Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να είστε έτοιμοι για ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μουσική και εγώ επιστρέφω γιατί έχουμε πολλά νέα, πολλά trends και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και τα trends με το Barber Show, παιδιά, να έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου. Τώρα λέτε τι λέει αυτή η τρελή. Λοιπόν, αν πατήσετε Barber Shop στο TikTok, θα σας βγάλει ένα συγκεκριμένο ήχο και ένα συγκεκριμένο trend, όπου ουσιαστικά κάνεις ένα χορευτικό που θα έλεγε κανένας ότι είναι περισσότερο ζογκλερικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Αυτό το βίντεο θα πάει σίγουρα καλά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και τα trends με το Barber Show, παιδιά, να έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου. Τώρα λέτε τι λέει αυτή η τρελή. Λοιπόν, αν πατήσετε Barber Shop στο TikTok, θα σας βγάλει ένα συγκεκριμένο ήχο και ένα συγκεκριμένο trend, όπου ουσιαστικά κάνεις ένα χορευτικό που θα έλεγε κανένας ότι είναι περισσότερο ζογκλερικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Αυτό το βίντεο θα πάει σίγουρα καλά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

της επιτυχίας και πολλά τα νέα εδώ πέρα, με πάρα πολλά trends, αλλά και φυσικά πάρα πολλά viral video στις τελευταίες μέρες. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για τα μπουζούκια. Βλέπουμε λοιπόν και ένα story που έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Ρία Ελληνίδου να βρίσκονται στο στούντιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνουν πρόγραμμα τα παιδιά και έχουμε και εμείς πρόγραμμα, παιδιά. Γι' αυτό θα πούμε πολλά σήμερα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Παρασκευούλα σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με το ίδιο κέφι και την ίδια τσαχπινιά.

0: Viral Radio Show.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
8: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
3: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλεφωνάτε μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
9: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα του Ionion FM.
10: Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Ionion FM Stereo.

0: Ρε παιδιά,
1: πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Be Viral Radio Show.

0: πωλήσει επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα με τις ώρες μικρές να τρεντάρουν και αυτή την εβδομάδα στα social media και οι στίχοι της Ελένης Γιαννατσούλια να έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα από ποτέ. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Νομίζω το ότι στο επόμενο Throwback Thursday είμαστε θα είναι νομίζω από τα βασικά τραγούδια που θα ακούσουμε. Θα το δούμε λοιπόν όμως υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πάμε αντίστροφα λοιπόν για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για να πάμε στην Αθήνα για τη συναυλία της Άννας Βύση. Πολλές προετοιμασίες και πολλά τα νέα και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θέλω να μου κάνετε υπομονή. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε αποκλειστικά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε η Onion FM.
7: Be Viral Radio Show.
8: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πάμε να ακούσουμε μουσική, πάμε να ακούσουμε τραγούδια που μας ζητήσατε. Ο Αποστόλης έχει ακούσει και έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι που θα έρθει και φυσικά ήρθε η ώρα να το ακούσουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση με προσεκτική οδήγηση πάντα και εγώ επιστρέφω.

τις χορογραφίες υπογράφει ο Φρέντικ Ρίτμαν, που τον είδαμε και σε βίντεο με την Αναβίση. Και φυσικά το fashion κομμάτι θα αναλάβει η Ρίτα Μέλσεν, η οποία είναι επί χρόνια συνεργάτη με τη Μαντόνα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, παιδιά. Αρχίζετε να ανηφορίζετε προς Αθήνα, θα έλεγα. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, λίγο ακόμα έχουμε μαζί. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι με μερικές σειρές να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες και μία από αυτές να είναι το κάμπινγκ, παιδιά. Νομίζω ο κόσμος ήθελε μια καλή κωμωδία. Να το πούμε αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μισή ώρα ακόμα μαζί και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε για να σας φτιάξει διάθεση στο τέλος εβδομάδας.

Be Viral Radio Show.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
10: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Ακούτε Ionian FM.
13: Be Viral Radio Show.

Ωραία τραγούδια και ωραίες επιτυχίες θα έρθουν εδώ πέρα. Με το επόμενο τραγούδι να είναι ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η Κατερίνα. Πιστή εδώ πέρα κροάτρια της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε όρεξη για εξόδους. Λίγο περίεργο σαν ένα καιρό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να το είστε. Ξέρω ότι θα γίνουν και πολλές βαπτίσεις. Οπότε μεταφέρουμε θετική ενέργεια στον κόσμο που βαπτίζει ή παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Τελευταίο σουκού και του Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλω good vibes only. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σε αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλιμή στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φυσικά όχι για αύριο, παιδιά, πλάκα κάνω. Αύριο είναι Σάββατο, τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους, γιατί θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Παρασκευής μόλις έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη και η σημερινή μας συνάντηση από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι να κάνουμε και αυτή την Παρασκευή ξεχωριστή όπως πάντα άλλωστε.

Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τις σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πνελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας, ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Ανεβάζουμε ένταση, χαμηλώνουμε το άγχος και αφήνουμε τη μουσική να κάνει τη δουλειά τους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα. Δεν νομίζω να αμφιβάλλεις.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ακούτε Ιόνιος FM.
5: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε, να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

0: ζωή.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Εφροσύνη. Έχουμε 5 επετείους, δόξα τω Θεώ. Βραδιά του Ερευνητή, Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτισμικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Να μου το θυμηθείτε ότι χρόνο-χρόνο θα γεμίσουμε με επετείους. Λοιπόν, τώρα σας σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη άκουσον-άκουσον μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Δεν μας λέει εδώ αν έζησαν οι αυτός που πήρε το αίμα έζησε. Τι έγινε, ήταν πετυχημένο όλο αυτό. 1818, Παναγία μου, άμα πάθαινες κάτι τότε, οι πιθανότητες ήταν πιθανόν εναντίον σου.

Μηνύματα ακροατών είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω. Αχ, θέλω να φτερνιστώ, παιδιά, με συγχωρείτε. Αχ, Παναγία μου, συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Παρά το κρατώ, το κρατώ. Λοιπόν, μένουμε στον αέρα. Χαιρετισμούς στο Μιχάλη, τη Βίγη και τον Στέργιο, ο οποίος Στέργιος μας γράφει. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση. Καλή δύναμη και καλές αντοχές σε όλους. Μάλιστα, Στέργιο. Αν δουλεύει Στέργιο στην εστίαση, ξέρεις τι ώρα έχουμε εκπομπή. Φέρε κάτι και από εδώ. Δεν ντροπή. Θα το πληρώσουμε, ρε φίλε.

Είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionian FM Stereo.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ακούτε το Ionian FM.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και να θυμάστε ότι οι ωραίες στιγμές δεν μετριούνται σε φωτογραφίες, αλλά σε πόσο πολύ θέλεις να τις ξαναζήσεις. Είναι δυνατό αυτό?

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot, με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ξεκίνησα δίαιτα. Μέχρι στιγμής έχασα 3 μέρες από τη ζωή μου.

τηλέφωνο και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή, ως ένας σύγχρονος Ερμής λοιπόν μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ο Ιορδάνης αγαπητός, τελευταία μου πρόταση σήμερα από το Disney Plus. Θα κλείσω με την The Kardashians πρόταση. Τα λέει όλα αυτό, νομίζω, για όσους αγαπούν το reality, την pop κουλτούρα και τη ζωή πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Με επιχειρήσεις, οικογενειακές εντάσεις, σχέσεις και φυσικά και τη κλειδί, αλλά και τις πολύ δυνατές παρουσίες των Kardashian, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί. The Kardashians το βρίσκεται στο Disney Plus.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η διάθεση δεν θέλει πολλά. Θέλει καλή παρέα, δυνατή μουσική και την αγαπημένη σου συχνότητα. Εσύ απλά μείνε συντονισμένος.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός κυρίες και κύριοι, και η εκπομπή της Παρασκευής έχει ολοκληρωθεί. Με αυτά και με εκείνα περάσαμε καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Καλό σου κου σε όλους, τα λέμε από Δευτέρα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
12: Ακούτε το Ionion FM.
13: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα. Με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

αφιέρωσε τη ζωή της στη διάσωση, την καταγραφή και τη διάδοση της αυθεντικής δημοτικής μουσικής μακριά από οτιδήποτε ψευτοφολκλόρ προσεγγίσεις. Ο λόγος βέβαια για τη μοναδική αείμνηστη Δόμνα Σαμίου, η οποία γεννήθηκε στην Κεσαριανή στις 12 Οκτωβρίου του 1928 και ήταν Ελληνίδα ερμηνεύτρια αλλά και ερευνήτρια που συνετέλεσε στη διάσωση, όπως είπαμε, και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και την έκανε αυτό που είναι σήμερα για μας όλους, μικρούς και μεγάλους.

Οι γονείς της ήταν Μικρασιάτες. Η μητέρα της ήρθε το 22 μαζί με τους πρόσφυγες από το χωριό Μπαϊντήρι, γύρω από τη Σμύρνη. Ο πατέρας της ήρθε αργότερα, ένα χρόνο μετά, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στην αρχή η μητέρα της, όπως όλοι οι πρόσφυγες, έμενε σε αποθήκες, σε σχολεία και μετά τους δώσαν αντίσκηνα στην Κεσαριανή, όπου εκεί γεννήθηκε και η Δόμνα. Και όπως ίδια είχε εξομολογηθεί, το ταλέντο, το χάρισμα και όλο αυτό το δώρο της φωνής της το πήρε από τον μπαμπά της.

Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η ραδιοφωνία στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1936 και από τα πρώτα στελέχη ήταν ο Σίμων Καράς, ο οποίος και οργάνωσε το Τμήμα Δημοτικής Μουσικής. Εκεί λοιπόν γνωρίστηκε με τη Δόμνα Σαμίου. Και μάλιστα ο Σίμων Καράς, όπως έλεγε η ίδια, ήταν ο πρώτος που κάθε καλοκαίρι όταν έπαιρνε άδεια από τη δουλειά του γίναγε όλη την Ελλάδα από πάνω μέχρι κάτω, κατέγραφε όλα τα τραγούδια ακούγοντας τους πολύ μεγάλους ανθρώπους να τα τραγουδούν και έγραφε εκείνος τις νότες, γιατί ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μείνει το ελληνικό τραγούδι για πάντα, μα για πάντα καταχωρημένο στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, αλλά και στα χαρτιά μας.

Φτάνουμε λοιπόν στο 1954, όπου η Δόμνα Σαμίου μπαίνει στην ΕΙΡ. Υπάλληλο στο τμήμα λοιπόν εθνικής μουσικής με προϊστάμενο το Σίμων Καρά. Εκεί τι είχε να κάνει? Είχε να ακούει μουσικά λαϊκά συγκροτήματα που έρχονταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας σιγά σιγά και γνωρίζει το Χρόνια Ιδονίδη που είχε έρθει από τη Θράκη, τον Κώστα τον Μουντάκη, τον Αντώνη τον Περιστέρη, τον Τάσο Χαλκιά, Ειρήνη Κοντοπούλου και άλλους πολλούς. Και εκεί αρχίζουν να έρχονται οι εσωτερικοί μετανάστες από την επαρχία στην ΕΙΡ και να μεταδίδουν το τραγούδι από την Ήπειρο, την Κρήτη, τη Ρούμελη, τη Μακεδονία. Φέρναν τα τραγούδια, τους στίχους των τραγουδιών και κάθε εβδομάδα ένα λαξ έδιναν εκπομπή από όλες τις περιοχές. Έτσι λοιπόν η Δόμνα Σαμίου έρχεται σε επαφή με όλους αυτούς τους μουσικούς, με τη μουσική της κάθε περιοχής και αρχίζει να καταλαβαίνει πως μία είναι η αποστολή της. Η διάδοση αυτής της μουσικής.

Τι κάνει λοιπόν η Δόμνα? Αγοράζει το μαγνητόφωνο και αρχίζει εκεί στο 62-63 τα καλοκαίρια, όταν έπαιρνε την άδειά της από την υπηρεσία της, να πηγαίνει στην επαρχία και να μαζεύει μουσικό υλικό. Κρήτη, Θράκη, Χίο, Μυτιλίνη, Πελοπόννησο, πήγαινε, την όργωνε όλη την περιοχή και μάζευε ό,τι υλικό μπορούσε από τους πιο μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους. Ήθελε να αποκτήσει τη δική της προσωπική συλλογή, να έρθει η ίδια σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους της υπαίθρου, που είναι και η κυριότερη πηγή για έρευνα και συλλογή, και να ακούσει απευθείας από το στόμα τους τα δημοτικά τραγούδια και δε να τα ηχογραφήσει για να έχει το σωστό ύφος και τον τρόπο εκτέλεσης που οι ίδιοι έδιναν χρώμα στα τραγούδια αυτά.

0: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.
10: Ακούτε Ionion FM.

Ώσπου πια έρχεται το 1971, μια χρονιά σταθμός στη ζωή της, γιατί γνωρίζεται με το Διονύση Σαββόπουλο, όπου την καλεί να τραγουδήσει στο Ροντέο. Μέχρι τότε εκείνη δεν είχε τραγουδήσει ποτέ ζωντανά, δεν της είχε περάσει καν η ιδέα από το μυαλό. Ό,τι έκανε μέχρι τότε το έκανε από καθαρή αγάπη προς το δημοτικό τραγούδι. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά την κάλεσε ο Διονύσης να τραγουδήσει, εκείνη δεν τολμούσε καν να πάει. Γιατί εκεί πήγαιναν φοιτητές, νέοι άνθρωποι και ήξερε ότι η νεολαία δεν ενδιαφέρεται για το δημοτικό τραγούδι εκείνη την εποχή. Όταν όμως βγήκε να τραγουδήσει, οι φοιτητές την άκουσαν και άρχισαν να μαγεύονται. Άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται. Μέχρι τότε δεν είχαν ιδέα για το δημοτικό τραγούδι. Μόνο στο πανεπιστήμιο κάτι που και που άκουγαν. Όμως άρχισαν να την καλούν σε διάφορες εκδηλώσεις στη Δόμνα Σαμίου να τραγουδήσει. Και δειλά-δειλά τα παιδιά που ήταν από την επαρχία σηκωνόντουσαν να χορέψουν. Άλλος από την Πελοπόννησο, άλλος από τα Ιωάννινα, άλλος από την Κρήτη και γενικά από όπου κατάγονταν. Δεν είναι απίστευτο?

Τη χρονιά 76-77 η ΕΡΤ της ανέθεσε να γυρίσει στην ελληνική επαρχία 20 επεισόδια για την εκπομπή «Μουσικό διπορικό» με τη Δόμνα Σαμίου. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε, εγώ τα θυμάμαι. Το 81 ιδρύει τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου με σκοπό τη διάσωση και προβολή της παραδοσιακής μουσικής. Το έργο της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Δίσκοι της εκδόθηκαν στη Γαλλία, τη Σουηδία και σίγουρα προσκλήθηκε σε συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για 40 χρόνια πραγματοποιούσε συναυλίες από την Αυστραλία μέχρι τη Νότια Αμερική, συγκινώντας την ελληνική διασπορά, παρουσιάζοντας ελληνική μουσική δίχως μπουζούκι. Είναι η πρώτη φορά.

Σε εξομολόγησή της η ίδια λέει: «Δεν είμαι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης. Δεν τραγουδάω σε δημοτικά κέντρα ή σε πανηγύρια για τη διασκέδαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδώ μόνο όπου πιστεύω πως εξυπηρετώ τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού έτσι ατόφιο όπως έφτασε σε εμάς από την παράδοση. Προσπαθώ να μιμηθώ τον τρόπο που τραγουδάει ένας Μακεδόνας, ένας Θρακιώτης, ένας Ηπειρώτης ή ένας Κρητικός. Στην αρχή ξεκίνησα να κάνω αυτό που κάνω από αγάπη για το δημοτικό τραγούδι και μάλιστα σε εποχή που ο κόσμος το περιφρονούσε και δεν έδινε σημασία. Αργότερα η κακοποίηση που γινόταν σε βάρος του δημοτικού τραγουδιού και μάλιστα από τους ίδιους τους λαϊκούς μουσικούς και από τους συνθέτες και τους ελαφρούς τραγουδιστές με σπρώξανε να ασχοληθώ περισσότερο και να προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να δώσω την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει το γνήσιο δημοτικό τραγούδι».

Στη συνέχεια της εξομολόγησής της, περιγράφει ως εξής τον εαυτό της. «Μερικοί με λένε λαογράφο. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη λαογραφία, δηλαδή δεν έχω μελετήσει. Εγώ απλώς ασχολούμαι με τη συλλογή και με την ερμηνεία του δημοτικού τραγουδιού. Και αυτό, όπως έχω πει καθαρά, από μεγάλη αγάπη. Βέβαια θα μου πείτε, και ποια είσαι εσύ που τραγουδάς και ηπειρώτικα και μακεδονικά και θρακικά και κριτικά και νησιώτικα?» Και εγώ απαντώ, εγώ είμαι μικρασιάτισσα βεβαίως, αλλά από μεγάλο σεβασμό, μεγάλη αγάπη, από γνώση και πείρα, προσπαθώ όσο μπορώ να αποδώσω πιστά τα τραγούδια αυτών των διαφόρων περιοχών. Γιατί οι νέοι πρέπει να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, να τραγουδήσουν το δημοτικό τραγούδι στη μορφή που έφτασε σε εμάς από την παράδοση.

Και θα κλείσω το μικρό, πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα στην τεράστια Δόμνα Σαμίου με τα λόγια της ιστορικού Μαριάννας Κορομιλά. Χειμώνας του 71, πιτσιρικάδες εμείς σε έξαλλη κατάσταση. Διονύσης Σαββόπουλος στο Ροντέο. Μια ανάσα ελευθερίας. Αυτός είχε το θάρρος να μας συστήσει μια σπουδαία γυναίκα του δημοτικού τραγουδιού. Στην αρχή φρίξαμε, αγριέψαμε. Για εμάς τα τσάμικα δεν σήμαιναν τίποτα. Και βγήκε η μικροκαμωμένη Δόμνα και σκίστηκαν τα ουράνια. Η φωνή, η ειλικρίνεια και η οικειότητα, το ευγενές ιωνικό ύφος και το δωρικό στήσιμό της. Η σεμνότητα και η δυναμική της Δόμνας Σαμίου καθάρισαν το θολωμένο ορίζοντα στο τρικυμισμένο μας μυαλό. Έτσι τότε, εκείνο το βράδυ, σε εκείνη την υπόγα, άλλαξε η ζωή μας. Αυτή μας συνέδεσε με τον ελληνικό πολιτισμό στα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Αυτή μας φανέρωσε τη συνέχεια της δημοτικής μουσικής στην έκταση του χρόνου. Αυτά από εμένα για την υπέροχη Δόμνα Σαμίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
7: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
8: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
7: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
8: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
7: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
8: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
7: Τηλέφωνο 26230 222 34.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
15: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
16: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
17: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
18: Απέραντη ευτυχία μου ανήκει. Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
19: Ακούτε Ionion FM.
20: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
21: Ενημέρωση.
22: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
23: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
24: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
25: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
21: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
26: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
21: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Ionion FM.

Να είμαστε κι εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες με πολύ πολύ μουσική. Ειδήσεις εννοείται. Έτσι θα πούμε πολλά και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το καιρό να αλλάζει πια αίσθητα. Θα φύγει και ο Σεπτέμβρη σε λίγες μέρες και ο καιρός ήδη αρχίζει και δείχνει κάπως. Έχει κάτι κρύα τώρα αυτές τις μέρες, βροχές. Περάσαμε το καλοκαίρι, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, πέρασε. Λίγο πίσω μας φαίνεται, σε κάποιους άλλους ίσως ήταν πολύ πιο κοντά. Έτσι, για αυτούς που φύγανε τελευταία, δεν ξέρω αν τους βοήθησε για το καιρός 100%. Πάντως, όπως και να έχει, όλοι επιστρέφουμε, μπήκαμε σε μία σειρά. Ξεκινήσανε εννοείται και τα σχολεία εδώ και 10-14 μέρες πόσες είναι, 14-15 θα έλεγα. Έτσι λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, πολύ μουσική και επιστρέφουμε.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook.

Ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Επιστροφή κατευθείαν με είδηση που έχω για εσάς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, τα λέμε σε λίγο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
11: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα ο Θανάσης Γκραβέλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα, και σας πάω στην έρευνα που λέει γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13. Αποφεύγουν, λέει, σαν το διάολο το λιβάνι τα ξενοδοχεία, και θα δούμε τους λόγους τώρα, έτσι. Το 420, από ό,τι φαίνεται, λέει, είναι το αγαπημένο των καπνιστών των περίεργων. Το 13, μια ανεξήγητη αλλά επίμονη φοβία. Πιθανότατα να έχουμε παρατηρήσει ότι στα περισσότερα ξενοδοχεία δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Το 13, έτσι, πες ότι το καταλαβαίνουμε γιατί. Το 420 πρόκειται, λέει, και εντοπίζεται από τα χρόνια του Ιησού μέχρι το όχι και τόσο μακρινό 1970. Μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό, αλλά ναι, το δωμάτιο 420 αποτελούσε πάντα ένα διακριτικό κωδικό για τους λάτρες, λέει, της μαριχουάνας. Οπότε το εξαφανίσανε. Λοιπόν, οπότε το 13, καταλαβαίνετε, είναι μια ανεξήγητη φοβία. Προκαλεί πολλές δυσιδαιμονίες, όπως θεωρείται από πολλούς. Φέρνει ατυχία. Πολλοί πελάτες υποφέρουν από φοβία για το συγκεκριμένο αριθμό, η οποία ονομάζεται σε 3 και 10 φοβία. Μάλιστα, ωραία. Οπότε δεν πατάει κανείς. Οπότε σου λέει και αυτός, γιατί να το έχω 13, θα το βάλω 14. Τι να σας πω.

μέρες περνάνε, περάσαν και σιγά σιγά θα δούμε και τον Οκτώβρη, παιδιά, έτσι. Όπου να είναι μπαίνει, μπουκάρει. Πέρασε ο Σεπτέμβρης, ούτε καταλάβαμε πότε ήρθε, πότε έφυγε. Έφερε κάτι αυξησούλης, κάτι ωραία πραγματάκια, τα έφερε, έτσι, το βενζίνη, πετρέλαιο, έτσι το Θεό. Ήρθαν όλα αυτά. Και για να δούμε τι θα μας περιμένει και μέσα στον Οκτώβρη. Έτσι, νομίζω εκεί και γύρω στις 10-15 έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Για να δούμε πού θα έχει σκαρφαλώσει φέτος.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα. Ο Θανάσης Καραβέλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Μου λείψε.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
2: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα και θα σας πάω κατευθείαν με είδηση. Και ο λόγος για την στην Γαλλικία, τρίγος με ντρόουν. Έτσι έχουμε μάθει τα ντρόουν για βόλτα, για, ξέρω εγώ, για βιντεοσκοπήσεις, για βόμβες τελευταία. Βοήθεια όμως από ντρόουν για τον τρίγο δεν έχουμε ξανακούσει. Κάνουμε, λένε οι τοπικοί εκεί παράγοντες, 10 ώρες τη δουλειά, σε 10 ώρες τη δουλειά 2,5 ημερών. Έτσι λοιπόν ένα ντρόουν μετέφερε 12.000 σταφύλια, λέει, σε μία ημέρα, βοηθώντας τους εργάτες να διπλασιάσουν την παραγωγή τους στον δύσκολο τρίγο. Η τεχνολογία κάνει πλέον την εμφάνισή της ακόμα και στα πιο πρισμένα μέρη, όπως ένας απόκριμνος αμπελώνας της Γαλλικίας. Η φετινή περίοδος τρίγου αναμένεται να μείνει στην ιστορία, καθώς λοιπόν για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drones για τη μεταφορά κυβωτίων με σταφύλια από σημείο που η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Η νέα πρακτική φαίνεται ήδη να εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και να περιορίζει την σωματική καταπάνηση των εργατών σε αυτό που είναι γνωστό ως ηρωικός τρίγος λόγω των ιδιαίτερων απότομων και δύσβατων αμπελώνων. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι το εινοποιείο στην Τιχύρα, το οποίο καλλιεργεί 12 εκτάρια αμπελώνων και εκεί ένα ντρόουν ανέλαβε το μεγάλο μέρος αυτής της μεταφοράς σταφυλιών από τις δύσβατες περιοχές. Έτσι λοιπόν 12 τόνοι σε μία ημέρα, σε 10 ώρες ό,τι θα χρειαζόταν, σε 2,5. Είδατε, η τεχνολογία πολλές φορές δεν είναι μόνο για κακό, αλλά μπορεί να κάνει και πάρα πολύ καλά αν την χρησιμοποιήσουμε με το σωστό τρόπο, έτσι.

Λοιπόν, θα σας πάω σε μία ακόμα είδηση. Και για ο λόγος για ένα γιο ταχύ που μετέφερε σε τρέιλερ, τι νομίζω ότι μετέφερε, μετέφερε ένα φέρετρο. Το αδιανόητο, λέει, βίντεο δημοσίευσε ο Χάρης Βαφιάς, ο γνωστός πλειοκτήτης που συμμετέχει στο παιχνίδι Dragon Den. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο παράδειξα στιμονιότυπα που έχουν καταγράψει το τελευταίο διάστημα στον ελληνικό οδικό δίκτυο, μοιράστηκε με τους ακολουθίους του επιχειρηματίας που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το παιχνίδι. Μοιράστηκε με τους όλους, με τους followers του, το παρακάτω, την παρακάτω φωτογραφία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν διαδρομής σε αυτοκινητόδρομο εντόπισε ένα απλό γεωταχή να κινείται κανονικά, έχοντας όμως προσαρμοσμένο από πίσω του ένα τρέιλερ, αντί για κάποιο σκάφος, αποσκευές ή επαγγελματικό εξοπλισμό όπως θα περιμένει κανείς. Πάνω σε αυτή την πλατφόρμα λοιπόν βρισκόταν τοποθετημένο και εντελώς εκτεθειμένο ένα φέρετρο. Η επιλογή του οδηγού να παρακάμψει την ενδεδειγμένη διαδικασία μεταφοράς και να κινηθεί στην Εθνική με ένα τέτοιο επικίνδυνο και πρωτότυπο τρόπο δημιούργησε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε μαύρη κωμωδία, παρακαλώ. Όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελώντας τον πιο γλαφυρό τρόπο της σουρεαλιστικής κατάστασης που συναντά κανείς στους ελληνικούς δρόμους. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και το βίντεο, παρακαλώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει ο

0: λίγο θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μέρος. Πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πάρα πολύ γρήγορα. Ο Θανάσης Γκαραβέλλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

φτάσαμε τέταρτο και τελευταίο μέρος για την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και θα πάμε σε είδηση που μας λέει το παρακάτω: ούτε μασάζ ούτε σάουνα, επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτου Ξυρίσματος ως νέα μέθοδο, λέει, χαλάρωσης. Ο 32χρονος μετέτρεψε μια απλή ανάγκη χαλάρωσης σε κερδοφόρα επαγγελματική υπηρεσία. Οι πελάτες ξαπλώνουν και το προσωπικό τους ξύνει με ειδικά πλαστικά νύχια. Λέει, μια παιδική ανάμνηση και ένα βίντεο στο διαδίκτυο έδωσαν στον 32χρονο Ζανγκ την ιδέα για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη επιχείρηση στην Κίνα. Σαλόνια όπου οι πελάτες πληρώνουν για να τους ξύσουν την πλάτη. Εμπνεύστηκε την ιδέα αφού είχε ένα σύντομο βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του σύζυγου της και όταν είδε ότι στα σχόλια αρκετοί ξύστες έλεγαν ότι θα πλήρωναν κάποιον για να τους προσφέρει μια τέτοια υπηρεσία. Η ιδέα του θύμισε τα παιδικά του χρόνια που του άρεσε να αποκοιμιέται καθώς ο πατέρας του του χάιδευε και του έξαινε απαλά την πλάτη. Όταν άνοιξε, λέει, το πρώτο του κατάστημα, ο Ζανγκ δεν είχε πίσω του ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία, μιας και μετά την αποφύτισή του από ένα μικρό πανεπιστήμιο άλλαξε 7 δουλειές μέσα σε ένα χρόνο. Ενώ στη συνέχεια δημιούργησε δύο επιχειρήσεις που απέτυχαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά όμως το ρίσκο φαίνεται να απέδωσε, ανοίγοντας και ένα δεύτερο κατάστημα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο καταστήματα αποφέρουν πλέον συνολικά περί τα 13.000 ευρώ, ενώ η επιχείρηση έχει περάσει ήδη σε κερδοφορία, παρότι ξεκίνησε μόλις πριν από λίγους μήνες. Αυτές είναι οι ιδέες.

Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε στο Instagram και στο Facebook Καραβέλας Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: στο τύπο. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ο Θανάσης Καραβέλας ήταν στις 2 ώρες που πέρασαν, για τις 2 ώρες που πέρασαν κοντά σας. Δίνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας, την ίδια ώρα, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Να είστε καλά, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες του

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

από τον κύκλο Απρόοπτα Α, από το βινήλιο Απρόοπτα Α, ακούσαμε το τραγούδι «Κρυφά με στη καβάτζα» με τη φωνή του Φίβου Δελγοριά, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκο Αναγνωστάκη. Τα Απρόοπτα Α είναι ένας δίσκος σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Νίκο Αναγνωστάκη. Υπάρχουν και τα Απρόοπτα Β, δύο ξεχωριστά βινήλια που μπορείτε να τα βρείτε στο 8ο Shop. Ακούτε τα τραγούδια του 8ου, μουσικές, στίχους, ερμηνείες που έχουν κυκλοφορήσει μέσα από τη δισκογραφική μας εταιρεία. Είμαι ο Δημήτρης Οχαράς και για τη συνέχεια Νίκος Γύρας, Χρυσή Τζάβλα, Λαβωμένη Αλήθεια, σε μουσική του Νίκου Γύρα και στίχους του Γρηγόρη Λιάρου, αδελφού του Άλκη Αλκαίου.

Η καλύτερη μου είναι όταν ακούω νέες φωνές όπως αυτές του Νίκου Γύρα και της Χρυσής Τζάβλα αλλά και άλλων. Συνεχίζουμε με άλλο ένα συλλεκτικό βινήλιο και μάλιστα 12 ίντσο. Δηλαδή το 12 ίντσο για αυτούς που δεν ξέρουν σημαίνει ότι είναι ο κανονικός ο δίσκος αυτός ο μεγάλος που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά παίζει στις 45 στροφές θεωρητικά και πρακτικά, βασικά αληθινά στις 45 στροφές τα τραγούδια ακούγονται καλύτερα. Βέβαια τώρα σε αυτά τα πικά που ακούμε εμείς μουσική που είναι λίγο φθηνά, λίγο αυτό δεν παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά όταν έχεις ένα δίσκο που παίζει 45 στροφές θεωρητικά, πρακτικά και αληθινά όπως είπα και πριν, παίζει καλύτερα και είναι και πιο συλλεκτικός. Αυτός ο δίσκος ανήκει στο Δώρο Δημοσθένος και στην Ελένη Φωτάκη. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Μαύρα Κρίνα», σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, μουσική του Δώρου Δημοσθένους, και μπορείτε να τον βρείτε και αυτόν στο 8ο Σόπ.

Τα live, για να μην είναι νύχτες απλές που περνούν, καμιά φορά καταγράφονται, ηχογραφούνται, όπως το παρακάτω. Μία νύχτα από το Σταυρό του Νότου είναι και η εκτέλεση που θα ακούσουμε της Ιουλίας Καραπατάκη σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη. Η μουσική ανήκει στο Δημήτρη Μπάκουλη και η πρώτη εκτέλεση, η επιτυχία του Δημήτρη Μπάκουλη, Τα Κβάντα, σε στίχους Ουρανίας Πατέλη.

Τέριαξε απόλυτα αυτό το κομμάτι στην Ιουλία, έτσι στο κέφι και στο χαμόγελο που έχει και στο χαμό που κάνει, βάζει φωτιά στα live της. Για τη συνέχεια, Κατερίνα Κόρου, Γιαλέμου, μουσική και στίχους υπογράφει η ίδια η Κατερίνα Κόρου, και στη Β' Φωνή συναντάμε τον γνώριμο, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο μας, Θοδωρή Κοντονιά.

Και για τη συνέχεια ένα μαύρο τσιφτετέλι. Τι εννοεί τώρα ο ποιητής με το μαύρο τσιφτετέλι? Είναι μαύρο λόγω της διάθεσής του? Είναι μαύρο εννοεί ότι είναι ένα ρομ τσιφτετέλι, ένα ρώμικο τσιφτετέλι που λέμε? Δεν ξέρουμε, θα ακούσουμε. Η Γεωργία Ανταγάκη είναι στην ερμηνεία, ο Πάνος Γεωργόπουλος στη μουσική και η Σάνι Μπαλτσή στους στίχους, που ευθύνεται για τον τίτλο «Μαύρο τσιφτετέλι».

Είδατε. Τσαχπινιά στο τέλος. Γιάννης Τσέρος και Σοφία Τσέρου για τη συνέχεια. Και εδώ πέρα μιλάμε για δύο αδέρφια με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Προσωπικά έχω συνεργαστεί μαζί τους και εγώ και ο Βαγγέλης Καραπέτρος που είναι εδώ στη ρύθμιση των πραγμάτων. Είναι εξαιρετικές φωνές και οι δύο και πολύ καλά παιδιά. Το τραγούδι «Στο όνειρό μου εσύ» σε στίχους του Αλέξανδρου Βουτσινά και μουσική του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

0: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας. Εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι τον Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
1: Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
0: Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μα εσύ τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο, κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μην σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια, να ξέρω απ' έξω.

0: μέρα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.
1: Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα.
0: Και ο χρόνος είναι ορισμένος. Και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το καλοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Το πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις, τον κοιτάζεις και είναι ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά, πως με κοιτάζει. Πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανένα.
2: Ποιος θα ήταν στην πρόζα, ποιος είναι καλύτερος στην πρόζα από έναν ηθοποιό που είναι και ερμηνευτής και τραγουδοποιός, ο Πάνος ο Βλάχος. Εδώ μας εξηγεί ένα κείμενο που λέγεται «Ελαφρώς μεταχειρισμένος», τον ελαφριά καλύτερα μεταχειρισμένο τον παίρνουμε. Το βαριά μεταχειρισμένο τον έχουμε μόνο για κουβαλήματα. Σε στίχους του Πάνου Βλάχου και μουσική του Κώστα Παρίση. Εδώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας από όλα τα μέρη της Ελλάδος που φιλοξενούν στα ραδιόφωνα των FM, στις συχνότητες των FM, εκπομπές του 8ου, και ευχόμαστε να περνάτε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Χριστιάνα Γαλιάτσου, «Εσύ και εγώ», μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη και στίχους της Βάγιας Καλαντζή.

Νικητής και όμως κλέφτης. Τι αξία έχει νίκη όταν κλέβουμε? Έχει άραγε? Δεν ξέρω. Ας απαντήσει ο καθένας κοιτάζοντας τον καθρέφτη ειλικρινά τα δικά του μάτια. Ωραίος, ε? Ελένη Δήμου για την συνέχεια. Τσιμπιδάκια σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, παρακαλώ, και μουσική του Ισίδωρου Πάτερου.

Η Έλενη Δήμου μαζί με τον συγχωρεμένο τον Μανώλη Τολιδάκη για μένα ήταν οι πιο χαρακτηριστικές φωνές της γενιάς τους. Ευτυχώς η Ελένη καλά κρατάει και μας δίνει ακόμα τραγούδια και είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε στο 8ο μαζί της. Για τη συνέχεια μια άλλη πολύ όμορφη φωνή, η Αθηνά Ιρούτσι, Μικρά Σπαθιά, σε στίχους της Βίβιαν Ματσούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

0: έτσι ωραίο, λίγο, λίγο κούμπα το κομμάτι. Κούμπα. Κούβα εννοώ. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι στο 80, συνεργαζόμαστε με νέα παιδιά. Ο επόμενος ερμηνευτής που ακολουθεί είναι μόλις 24 χρονών. Θάνος Μίλας είναι 24 χρονών και έχουμε 2026, έτσι. Λοιπόν, γιατί μπορεί αυτή η εκπομπή να παίζεται για πάντα, για τα επόμενα 10 χρόνια, οπότε να ξέρουμε ότι το 2026 ο Θάνος Μίλας ήταν 24 χρονών. Τα Λόγια της Φωτιάς, ένα υπέροχο κομμάτι σε στίχους του Πάνου Λικουριά και μουσική του Ιάσωνα Κυριακόπουλου.
1: Άναβε δίχως αφορμή.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

Γιώργος Νταλάρας.

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελαστρών. Επικοινωνία www.ioas.gr.